Why don't you come on back to the war? It's just a

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Now the little lick thing you're doing. Yeah, okay. One, two, one, two. One, two, one, two.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

εδώ αόρατος, υψώσου μέσα απ' τη θάλασσα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα Συμπούλ Θεού. Άρης νικητής, ήταν ο Άρης νικητής, έτσι. Όπως θέλει να το βλέπει ο κόσμος του συνέχεια. Άρης νικητής. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θελήσετε για να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο φυσικά. Αν μη τι άλλο, είπαμε Δευτέρα, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, είναι μέρες οποίες ο κόσμος πριν, μετά το μάτς, θα πει αυτά που είδε, αυτά που του αρέσανε, αυτά που δεν του αρέσανε. Ποδοσφαιριστές, από συστήματα, από το αποτέλεσμα, από την εικόνα της ομάδος, γενικότερα από όλο το παζλ του είδαμε την χτες το απόγευμα. Ένας Άρης που έφτασε, για να πούμε και 2-3 πραγματάκια έτσι τα προφανή, έφτασε τους 6 βαθμούς γρήγορα στο πρωτάθλημα, έτσι όπως το σκεφτόμασταν, έτσι όπως το θέλαμε, έτσι όπως το στοχεύαμε σαν ομάδα, να ξεκινήσουμε με αυτά τις δύο νικούλες. Το διπλό στην Καλαμάτα με το 3-2 και τον Άσο χθες με τον Όφι με το 2-1 αντί για 3-0. Μια εμφάνιση που προφανώς και άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο της ομάδας και τον προπονητή, εννοείται. Μια εμφάνιση η οποία σκόρπισε ικανοποίηση και χαμόγελα για τη συνέχεια, ίσως και περισσότερο από αυτή τη νίκη. Και πέρα από την εμφάνιση αυτή καθ' αυτή, είναι και η διάθεση και η άβρα που έβγαλε η ομάδα και το feeling, ρε παιδί μου, αυτό το που σε μεταδίδει και σε αρέσει, είναι ότι η ομάδα μπήκε μέσα με την έτσι όπως θέλαμε να τη δούμε να μπει. Η ομάδα μπήκε στο γήπεδο με αυτό σκοπό να τελειώνει γρήγορα με το παιχνίδι, να πάρει το μάτς, να πάει με συνοπτικές διαδικασίες στους 6 πόντους, να βάλει αυτή τα όρια του παιχνιδιού και να στείλει φυσικά μηνύματα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έτσι όταν η ομάδα τα καταφέρνει και είμαστε και σε αυτή τη χρονική στιγμή, ισχύει το δουλειά. Χαμηλά τα μάτια, κατεβασμένο το κεφάλι, όχι από ετοπάθεια αλλά από ταπεινότητα, για να με σκοπό να δουλέψουμε, η ομάδα δηλαδή, οι παίκτες και προπονητές, για να καταφέρουμε πραγματάκια φέτος. Κεφάλι ψηλά φυσικά και το βλέμμα ψηλά όσον αφορά τις προσδοκίες και τον πύχη των στόχων, έτσι. Πιο ψηλά από χωρίς όρια, χωρίς ταβάνι, χωρίς οτιδήποτε, έτσι. Να ξεχωρίζουμε μερικά πράγματα. Άλλο το χαμηλά την μπάλα όσον αφορά τις υπερφύαλες δηλώσεις, την αλαζονία και το... έτσι, αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει απέχθεια και επικινδυνότητα, και άλλο το χαμηλά την μπάλα όσον αφορά τους στόχους. Στόχους πάντα θα έχει ο Άρης και θα είναι υψηλότερη δυνατή. Θα έχει πάντα αυτό σκοπό τα καλύτερα και πάντα το τέλος του δρόμου να είναι πολύ μακρύ. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες για να μου... να μου πείτε εσείς τι σας άρεσε στο χθεσινό παιχνίδι περισσότερο, τι κρατάτε από το λίγο άδικο για τον Άρη 2-1. Ένα μάτσο το οποίο νομίζω η εικόνα του αγώνα δεν λέει την το σκορ του αγώνα δεν λέει την αλήθεια γύρω από την εικόνα του. Ένα σκορ το οποίο θεωρώ ότι είναι τιμητικό για τον Όφι. για τον Όφη που θα σταθώ έτσι λίγο, πήρε το μάτι μου κάτι έτσι λίγο, μια δήλωση του Κόντι που λέει ότι οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο, κάτι τέτοιο διάβασα, δεν ξέρω το ακριβώς πώς έγινε στη χομηθία και τι, τον είπαν ότι είναι κουρασμένη η ομάδα και αυτός απάντησε το εξαιρετική απάντηση, μπράβο στον τύπο αυτόν. Δεν μπορείς να εμφανίζεσαι και να λες στις 31 Αυγούστου είμαι κουρασμένος επειδή έκανες 4 μάτσες σε 10 μέρες. Καλημέρα. Όχι, πριν πάμε να πούμε την καλημέρα μας, αφού δεν ήρθε ο πρώτος ακροάτης, κάτι συμμόχτηκε στις γραμμές. Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ, κυτρινό μαύρη πηλέα, 2-3-10-3-23-8-90 το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία συνεργατών του στην διάθεσή σας, κήπου 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί τους βρίσκουμε τους ανθρώπους. Τέντε Σπέρκουρες ανομοθράφησες, ό,τι εσείς θέτε, και εννοείται εσπρέσο τσελίνι, χαμηλής παιχτικότητας καφεΐνη, έντονα αρώματα, 2-3-10-5-87-3-77. Οπότε μεταξύ με δύο αργοφρένιμ, έτσι να το ξέρετε. Να το ξέρετε αυτό, σας το λέω δηλαδή, άμα δείτε ότι δεν μιλάω πολύ, με πιάσε πάλι. Σήμερα θα έρθει και ο γιατρός μου, τελικά σήμερα, είπαμε Δευτέρα, από Πέμπτη μας ταλαιπωρεί ο οδοντίατρος. Να πάω να δούμε τι γίνεται, γιατί με δύο αλγοφρέν το βράδυ τη βγάλαμε. Άντε να δούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Άμα κερδίζει ο Άρης, καλή εβδομάδα θα είναι.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώντας πάντα πρέπει να λέμε την καλή εβδομάδα για να φτάνουμε την Κυριακή.
0: Για να φτάνουμε την Κυριακή. Εντάξει, οκ.
1: Είπες μακρύ δρόμο. Το μακρύ δρόμο δεν με προλογιάζεις.
0: Έτσι.
1: Θα γίνεις Οδυσσέας.
0: Σωστά, σωστά. Είδες τι ωραία όμως διάθεση που έχουμε όταν κερδίζει η ομάδα, ε.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι σημαντικό. Εγώ είχα το 4,5 χρονών γιο μου στην αγκαλιά μου. Βλέπαμε το παιχνίδι σαν τελευταίο Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική με το κινητό, αγκαλίτσα και παπαγκόλ, παπαγκόλ.
0: Παπαγκόλ.
1: Είναι φανταστικό.
0: Πληρώνεται αυτό.
1: Σου λέω ότι σηκώνει την τρίχα.

0: Μαζί είμαστε, δηλαδή 73, εσύ τι.
1: Είμαι το 75.
0: 75, όμως 73. Εντάξει, πήγες νωρίς, 6 χρονών πήγες.
1: Ο Πάς ήταν, έπαιξε και λίγο στον Άρη, επιπάλα και τα λοιπά, μπακ πίσω, οπότε είχε την καψούρα από μέσα.
0: Εντάξει.
1: Στα εφηβικά του. Λοιπόν, έτσι, κοίταξε, να κάνουμε λίγο μια γρήγορη, μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση του τι έγινε το μάτς.
0: Να κάνω.
1: Νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν τίμια οι παίκτες μας για, για το γεγονός αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό των καινούριων προσκομιδών που είχαμε μέσα.
0: Χάθηκες. Γιατί χάθηκες όμως? Καλά τα λέγαμε. Κάτι έγινε. Καλά τα πηγαίναμε με το φίλο. Μια χαρά συζητούσαμε. Κάτι έγινε τώρα με τηλεφωνική γραμμή, τη δικιά του μάλλον. 2-3-13-28-8-28. Θα πάμε παρέα να πούμε έτσι στο μετά Άρισο, μετά το μάτς. Να τους 6 βαθμούς που πήρε, που συγκέντρωσε η ομάδα πλέον στο πρωτάθλημα. Έτσι έχει ο κόσμος έτσι μια άλλη άβρα, μια... Χτες, για να καταλάβετε ρε παιδί μου τι σημαίνει ο παδός. Ξέρετε πολύ καλά ότι, όχι όλοι σας, να ξέρετε και υποχρεωμένοι να ξέρετε όλοι, τέλος πάντων, για το που βλέπω ότι δουλεύω την ώρα των παιχνιδιών και πώς το ζω και ζω τα παιχνίδια με φίλους όλων των ομάδων και που παίζουν ομάδες τους και όλα τα μάτς τα βλέπουμε και τα δείχνουμε και στον επαγγελματικό μου χώρο και είναι και φίλοι όλων των ομάδων. Χτες είχε τα παιχνίδια του, ο Άρης έπαιζε στις 7.30, στις 8 και 4 το έπαιζε ο συμπολίτης με τον Περιστέρι, οπότε στο χώρο ήταν μοιρασμένος κατά κάποιο τρόπο, μοιρασμένος ήταν 50-50, 70-30 ήταν, αλλά τέλος πάντων συνυπήρχαν τα δύο παιχνίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώνει το πρώτο μάτς λίγο νωρίτερα, γιατί ο Άρης τελείωσε ένα ημίχρονο νωρίτερα, ξεκίνησε 30 λεπτά νωρίτερα, μετά το μάτς, τελειώνει το μάτς και συνήθως από τι λέτε μπορεί να εξαρτηθεί για να παραμείνουν στο χώρο και να δουν, και ειδικά τώρα το άλλο μάτς είναι του άσπρου του φίλου, έτσι. Λοιπόν, τον τελείωσε ο Άρης και παίζαν τα παιδιά. Και για να καταλάβεις πόσο έτσι, η ψυχολογία του οπαδού φτιάχνει ή χαλάει αντίστοιχα από το αποτέλεσμά του και πόσο του φτιάχνει τη μέρα και τη διάθεση και την τέτοια. Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και το πρώτο μάτς η ομάδα σου δεν τα καταφέρει, δεν κερδίσει το παιχνίδι, με τη λήξη του αγώνα εξαφανίζονται όλοι. Δεν έχουν καμιά διάθεση να, ούτε για συζήτηση, ούτε για σκούς, ούτε για να δουν τον επόμενο. Άτια συζήτηση μπορεί και να κάτσεις να δεις, να κομματιάσεις αυτό που είδες μεταξύ των ομοιοδεατών, αλλά καμία διάθεση να δουν το επόμενο παιχνίδι και ή το μάτς με τους φίλους της άλλης ομάδας, έτσι για να, από τη στιγμή που η δική της ομάδα δεν τους έφτιαξε τη μέρα. Χτες με το που τελείωσε το παιχνίδι του Άρη και ο κόσμος είχε μια έτσι, θετική άβρα, η πλειοψηφία κάθισε να δει το άλλο παιχνίδι με διάθεση. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν κερδίζει η ομάδα βλέπεις αθλητικά το βράδυ, βλέπεις τα σχόλια ολονών, βλέπεις βαθμολογίες, βλέπεις, έχεις διάθεση να συζητήσεις για την ποδοσφαιρική ζωή της χώρας, να δεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά, να συμμετέχεις, να δεις την επόμενη αγωνιστική με ποιον παίζεις εσύ, τι κάνανε οι άλλοι. Έχεις διάθεση. Αν δεν κερδίσεις, ούτε όχι το μάτς του άλλου που παίζει εκείνη τη στιγμή, ούτε τα αθλητικά το βράδυ, ούτε τις φάσεις του αγώνα τις δικές σου δεν θες να δεις, τίποτα δεν θες να δεις. Θες να κλείσεις τα πάντα και τα ίντερνετ και τα τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, να κλείσεις και τα παντζούρια, να πέσεις για ύπνο και να ξεχάσεις και αυτό που είδες. Έτσι είναι ο παδός.

0: Καλημέρα.
1: Και πάλι καλημέρα.
0: Α, καλώς τον. Τι έγινε, τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, κατέβαινα το Ρήσιο και κάπου εκεί είχα...
0: Α, εντάξει.
1: Κάπου εκεί χάθηκε. Αλλά εντάξει, συνηθισμένη στα... μαζί σου τα έχω ζήσει όλα, ξέρεις.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο αυτό. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι η ομάδα ακούει τον goals. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Πω, πήγα να πει, νόμιζα να πεις η ομάδα ακούει τον κόσμο και έτσι λίγο μ' άρεσε αυτό. Και αυτό που είπες καλό ήταν. Και αυτό που είπες ήταν πολύ καλό. Ναι.
1: Ο coach έχει ξεφράσει ότι θέλει τον κόσμο στο γήπεδο και βοηθάει αυτό και η τελευταία δήλωση αυτή ήταν. Mm-hmm. Έτσι, να μπορέσουμε να μαζέψουμε λέει, όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε με τις εμφανίσεις μας.
0: Σοβαρός οι τοποθετήσεις του Γρηγορίου.
1: Εγώ να σε πω κάτι, το είπα, το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά. Όσοι λέγανε και όσοι λέγανε για τον Γρηγορίου και τον Φερικά, εντός εισαγωγικών το κλεβάζανε, θεωρώ ότι τον αδικούνε πάρα πολύ, γιατί τα αποτελέσματα από πέρσι έτσι μας έχει δώσει ένα δείγμα γραφής που έκανε το ασυνάρτητο σύνολο σε ένα σύνολο που έπαιζε και ανταλλάσσανε μπάλες.
0: Καλά πάει, ναι. Βήμα πάει καλά, ναι.
1: Είμαι τίμιος, γιατί πρόσεξε.
0: Τίμιος.
1: Θα πρέπει να του δώσουμε και ένα ακόμα ελαστικό. Ότι δεν είχε ποτέ πάλι ολοκληρωμένο σύνολο που το ζητάει από την αρχή του καλοκαιριού. Θέλουμε 2-3 παίκτες εκεί πέρα στα πόστα και ακόμα δυνατούμε να τους φέρουμε αυτούς τους παίκτες. Σιγά σιγά όμως κάτι χτίζεται, βλέπεις. Mm-hmm. Ακόμα δημιουργώντας και θέσεις, όπως ο Γένσεν. Έτσι. Λοιπόν. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα, να δημιουργεί παίκτες σε καινούργια πόστα. Αυτό βλέπω. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στο κάδρο. Έτσι. Η ανάγκη θα μου πεις το. Εντάξει. Κοιτάξτε να δεις. Εάν τώρα η καρδιά μας πάει να βγει έξω γιατί έχουμε έναν τραυματισμό του Φαμπιάνο, έτσι, καταλαβαίνουμε και πόσο αναγκαίο να έχεις δύο στόπερ μέσα τώρα αυτή τη στιγμή να μπορείς να είσαι πιο άνετος. Τώρα, τελευταία μέρα, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Ερώτηση.
0: Τελευταία, όχι τελευταία μέρα, πώς είναι τελευταία μέρα, έχουμε ακόμα.
1: Των μεταγραφών δεν είναι σήμερα.
0: Μετά είναι και ελεύθερη. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, μετά είναι άλλο κομμάτι αυτό. Εδώ είναι να επιλέξεις εσύ που θέλεις να πας. Okay. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα κομμάτι, θα το συζητήσεις και θα το βγάλεις μετά. Τι γίνεται μετά με τα στόπερ εσύ, νομίζω είναι πιο δημοσιογραφικά για σένα είναι αυτό. Το δικό μου το κομμάτι σαν θεατής είναι το εξής και σαν φίλαθλος. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι τέτοιες νίκες όντως σε κάνουν να ξεκινάει η εβδομάδα σου πολύ καλύτερα, όντως. Να γίνεται δηλαδή, να βλέπεις το παιδί σου χαρούμενο.
0: Πολύ σημαντικό. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Δεν υπάρχει. Από εκεί ξεκινάνε και όλα. Και η γκρινιά στο σπίτι.
0: Και η ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά και στη δουλειά πας και βλέπεις τον ομοιοδιάτη σου με ένα χαμόγελο. Βλέπεις τον αντίπαλο παδό που σε κοιτάει λίγο και αρχίζει και αγχώνεται. Αρχίζει να αποφεύγει αυτό συζητήσεις ποδοσφαιρικές και όχι εσύ όπως συνέβαινε. Δηλαδή είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Γίνεται πρόσθεση, αλληλένδετα, να μην είμαστε μόνο εμείς, να μην είναι 80-10, 80-20 συγγνώμη, να είναι 50-50, να είναι λίγο ισοβαθμισμένο αυτό που λες, ναι. Έτσι. Να μην είμαστε πάντα στη γωνία εμείς.
0: Ναι ρε φίλε, λίγο κάπου όπα.
1: Κράτησα από το παιχνίδι.
0: Για πες.
1: Ναι, για πες. Κράτησα το παιχνίδι, την τρέλα του Μανού. Με το που μπήκε μέσα μου φαίνεται δηλαδή ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Αλλά και αυτό όμως ρε φίλε, παραγγελία να το έχεις έτσι. Δηλαδή την κάβλα αυτή τώρα, την πρώτη φορά που ακουμπάει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα.
1: Αυτό είναι ο Ελμάγκο. Ελμάγκο, κράνκ.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή παραγγελία να το έχεις τέτοιο ξεκίνημα, ρε φίλε.
1: Να πω και μια παρένθεση, ανθρώπινη παρένθεση, περαστικά στον Κωνσταντέλια. Γιατί πραγματικά.
0: Φυσικά και περαστικά στον Γιάννη και τον Κωνσταντέλια.
1: Περαστικά στον Κωνσταντέλια, γιατί λυπήθηκα πραγματικά.
0: Φυσικά και στεναχωρέθηκα.
1: Άπλωσε το ταλέντο του όλο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, και στεναχωρέθηκα. Άμα αγαπά το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μην στεναχωριέσαι τώρα από αυτό το.
1: Και θα το κάνω και θα το κλείσω και πάλι με χαμογελό. Και μετά και στην ιατρική μα, στην τότε μου.
0: Ναι, ή τα αδέρφια μου. Εννοείται.
1: Κλείνοντα, θα πω την κολάρα κουαμέ. Μου θύμισε Ιμπραήμοβιτ. Έτσι. Τι γκολάρα ακούμε.
0: Είναι ένα γκολ τόσο απλό, όχι απλό, δεν είναι απλό, είναι τόσο, φαίνεται στα μάτια κάποιου, έλα μωρέ τι έκανε, είναι,
1: τι έκανε.
0: Ναι, δεν είναι τι έκανε,
1: δύσκολο,
0: έδειξε
1: δύσκολο,
0: μέσα δύσκολο. Από την απλότητα το πόσο καταρτημένος ποδοσφαιρικά είναι. Έδειξε σε μια φάση που δεν είναι αμά και ντε, λες ότι πω πω τι φάση είναι αυτή, και όμως από αυτή τη φάση καταλαβαίνεις και την ποδοσφαιρική ευφυΐα και την ποδοσφαιρική ποιότητα που έχει ο ποδοσφαιριστής όταν κάνει το απλό τόσο, τόσο εμφαντικά.
1: Και επίσης σημαντική συμμετοχή ο Μυρ εκεί πέρα, στη φάση.
0: Φυσικά.
1: Κάνει διακριτικά, πάει, συμμετέχει και δεν τον κάνει φάουλ, δεν πέφτει σαν το ταγάρι επάνω. Εντάξει, τελευταία στιγμή κάνει δεξιά. Ναι, κάνει δεξιά και τον αφήνει να κάνει το λάθος του. Γι' αυτό είναι, θέλει να ξέρεις μπάλα να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Ρωτάει ο Σάκης αν έχει διακοπή τώρα ή παίζουμε την Κυριακή. Παίζουμε κανονικά το Σάββατο με την ΑΕΚ.
1: 5 του μηνός.
0: 5 του μηνός.
1: 5 του μηνός.
0: Να είσαι καλά.
1: Ερωτηματικό και για αυτήν την ΑΕΚ. Καλό ή κακό το Χ τώρα που έγινε με την ΑΕΚ τελευταία στιγμή.
0: Νωρίς είναι ακόμα για τέτοια, αλλά δεν γνωρίζω.
1: Όχι, δεν με καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Ποδοσφαιρικά το κλίμα...
0: Εν όψη του μάτς το μεταξύ μας λες. Αν αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι όχι, δεν είναι καλό. Γιατί...
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν είναι καλό γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει δεδομένα ποιότητα και είναι λογικό να ανασκουμπωθεί και να προσπαθήσει να... βγάλει αντίδραση μέσα από αυτή το σοκ που έπαθε. Απ' την άλλη κάποιος άλλος θα πει ότι έφαγε μια σφαλιάρα και μπορεί να το αντιμετωπίσει, να την πάρει από καλά, δεν νομίζω. Ναι, εντάξει. Έχει ποιότητα, παιδιά, η ΑΕΚ. Έχει πολύ ποιότητα.
1: Εδώ συζητώ.
0: Έτσι. Απλά χτες δίκαια έγινε το Χ. Μπορεί να έγινε στο 97.
1: Και έπρεπε να... Όχι, έπαιξε πολύ καλύτερη η
0: Φυσιά. Ναι, δίκαια. Δηλαδή νωρίτερα έπρεπε να ισοφαρίσει η Φυσιά.
1: Και νομίζω και δει και νίκη δικαιούταν.
0: Μπορεί, άμα έμπαινε μπροστά στο σκορ, μπορεί να το έπαιρνε το μάτς. Αλλά είναι από τις φορές που λες ότι. Γιατί ξέρεις τι, όταν ένα σκορ διαμορφώνεται στο 97, λες ρε φίλε στο 97 τώρα. Και όμως απονεμήθηκε δικαιοσύνη στο 97.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ήταν δίκαιος και ο Νίκολιτς, έτσι. Και ο Νίκολιτς ήταν δίκαιος.
0: Ωραίος τύπος είναι αυτός. Ναι.
1: Έχουμε ωραίους κάποιους προπονητές που τους γουστάρεις γιατί έχουν ακριβό δικαιοσύνη. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Λείπει ο Ρασβάν, ο φίλος. Λείπει ο Ρασβάν, ο φίλος γι' αυτό. Να είσαι καλά. Φιλιά, μπάκι. Τώρα δηλώσεις και τοποθετήσεις. Ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου. Είχα πει γι' αυτό δύο πραγματάκια. Τον εκτιμούσα ποδοσφαιρικά, τεχνικά, προπονητικά. Τον θεωρούσα και το θεωρώ ακόμα φυσικά καλό προπονητή. Και πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός υπήρξε στην πορεία του συμπολίτη σε όσα πράγματα καταφέραν. Αλλά δεν φτάνει πολλές φορές αυτό για να κερδίσει την απόλυτη εκτίμηση του απέναντί σου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον τρόπο που τοποθετούταν και τον τρόπο που μιλούσε και όλο αυτό το λαϊκισμό που έβγαζε και το για μένα είναι έτσι, για μένα είναι αλλιώς, εμείς αυτό, εμείς το άλλο, μας κυνηγάνε, μας κάνουν, πραγματικά το έχανε. Δεν θα μου πεις μπορεί και να τον βάζανε και από την ομάδα για να πράγματα τα οποία θέλανε να πούν αυτοί να τα λέει αυτός, αλλά anyway, το έχανε. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος που φραζόταν, δεν μ' άρεσε ως αντίπαλος οπαδός. Τώρα αν ήμουν οπαδός της ομάδας του μπορεί και να μ' άρεσε να το διάβασα διαφορετικά, αλλά δεν μου δημιουργούσε καλή έτσι, εντύπωση. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα το πίστωνα ήταν η προπονητική του ικανότητα. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Έχει φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει φύγει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε εμείς οι υπόλοιποι εδώ πέρα να περνάμε καλά. Για να ακούσουμε κανένα φίλο. Καλημέρα. Όχι. 2-3-13-28-8-28. Για να ακούσουμε τελικά ένα φίλο. Καλημέρα. Να ακούσουμε όμως και κάποιον, ναι. Όχι. Γραμμούλες, τώρα δεν θα βγάλουμε και πολύ, νομίζω, τελικά. Γιατί έχουμε και προβληματάκι. Ε. Δεν θα μας βοηθήσουν μετά με οι γραμμούλες. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Μηνυματάκια. Που πάμε, ο Στράτος. Πολύ καλημέρα σας. Πότε ξεκινάει η εκπομπή του κυρίου Πόχου? Θα έχετε ενημέρωση, φαντάζομαι. Ο Μανώλης, Αρισοφιδίου 1, μου στέλνει. Τι μου στέλνεις, Μανώλη? Δεν έχω καταλάβει τι μου στέλνεις. Ο Χαμπίτο, Μίτσο, καλημέρα από Λεγανοπέδιο και να είσαι πάντα δυνατός. Απλά τα πράγματα. Με αντίπαλο, μια πραγματικά έτοιμη και ομοιογενή ομάδα από πέρσι. Μια ρολαρισμένη και φορμαρισμένη ομάδα φέτος, όπως ο Όφη. Η ομάδα μας που ούτε ομοιογένεια έχει ακόμη, ούτε πλήρης είναι ακόμη. Πήρε μια εύκολη νίκη, αυτό μόνο αισιοδοξία μπορεί να επιφέρει σε όλους μας. Αν δεν αυτοπυρευοληθεί. Είναι αυτό που φοβόμαστε όλοι. Αν δεν αυτοπυρευοληθεί ο Καρυπίδης με καμία σπασμωδική κίνηση όπως χρόνια πράττει, τότε θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια, έτσι φαίνεται. Καθώς σε αυτά που πάει να δημιουργήσει σίγουρα υπάρχει ποιότητα και καλό κλίμα, λέω ο Γρηγορίου. Το πιστώνεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πιστώνεται το καλό κλίμα, πιστώνεται και την καλή εικόνα της ομάδος. Προχωράει, περπατάει στον οργανισμό που λέγεται Άρης. Ο Γρηγορίου περπατάει με πολύ σταθερά και καλά βήματα. Έχει δουλίτσα φυσικά μπροστά του και αυτός και οι παίχτες του. Όταν είσαι σοβαρός και στις εκφράσεις του και στη δουλειά σου και στην καθημερινότητά σου και έχεις βάλει, ξέρεις πώς να διεκδικήσεις αυτό που θες να πετύχεις, το πιθανότερο είναι να κερδίσεις την εκτίμηση των πάντων. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έτσι να συνεχίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου και αυτός ατομικά, αλλά και γενικότερα το σύνολο, έτσι, το οποίο καθοδηγεί αυτός και ποδοσφαιρικά, αλλά και στις εκφράσεις του, τοποθετήσεις του και όλα αυτά. Ο Δημήτρης, με Γιώβιτς και Βάργκα δεν πας με Γένσεν, δυστυχώς, λέει ο Δημήτρης. Άλλη ομάδα, η ΑΕΚ, άλλο παιχνίδι, το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο ίδιο ζύγι. Το ένα Άρης Όφη στο Χαριλάο με ένα ΑΕΚ Άρης στη Φιλαδέλφια, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να είναι η ίδια μάτς. Η ΑΕΚ, είδατε όμως το ποδόσφαιρο, είδατε ότι το ποδόσφαιρο είναι σκληρό, είναι αμήλικτο. Όταν δεν θα το σεβαστείς, όταν δεν θα το, δεν θα μετρήσεις καλά τα πράγματα, δεν έχει σημασία πολλές φορές ο αντίπαλος. Έχει σημασία εσύ τι κάνεις. Φυσικά και ο αντίπαλος παίζει το ρόλο του, γιατί άμα είναι σε θέση να σε τιμωρήσει ή όχι, έτσι. Γιατί μπορεί και να είσαι ασόβαρος, μπορεί να είσαι μέτριο κακός και να μην τιμωρηθείς, να μην το κερδίσεις. Γιατί είσαι, μπορεί να είσαι τυχερός, είτε γιατί ο αντίπαλος ήταν λίγος. Η Κηφισιά χθες δεν ήταν λίγη, αλλά στάθηκε και τυχερή στο 97, τυχερή. Από την άποψη ότι έβαλε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό, αλλά κατά τα άλλα δίκαια πήρε τον πόντο. Θα μπορούσε να κερδίσει, όπως είπε και ο φίλος πριν. Αν έμπαινε μπροστά στο σκορ νωρίς, θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Έτσι. Όχι. Λοιπόν. 2-3-13-28-28 να. Τολμήσουμε να βγάλουμε καμιά γραμμούλα αν μας αφήσει εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο. Σωτήρης, καλημέρα Δημήτρη, οι μεταγραφές είναι μέχρι 15 Νάτου, μετά η ελεύθερος 30 Νάτου. Να, για τον φίλο που είπε, γιατί και εγώ κάτι δεν μου κόλλησε καλά έτσι που μου το είπε τελευταία μέρα. Δεν είμαι 31 Αυγούστου, μέχρι 15 Νάτου είναι. Και ίσως αυτό που έγινε με τον Φαμπιάνο, ίσως είναι μέσα από την ατυχία, μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, μια δυσάρεστη είδηση, τέλος πάντων. Ίσως να βγει σε καλό να έγινε αυτό με τον Φαμπιάνο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο καιρό θα λείψει. Το καλό είναι σχετικό. Δεν είπαμε να λείψει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά σαν αναγούλα που έγινε, ίσως βγει σε καλό στην ομάδα αυτό το στιγμιότυπο, αυτό το πάγωμα, αυτό το κόπιασμα που δεν μας άρει, που αυτό που είδαμε ότι και ανησυχήσαμε και φυσικό είναι, γιατί νομίζω μέσα από αυτή την φάση τα φέρει έτσι γρήγορα και μάλλον θα έρχεται σε καλό χρονικό σημείο τα πράγματα που σου φάνηκε το πρόβλημα. φάνηκε το πρόβλημα και σε ταρακούνησε και στο έδειξε. Φυσικά θα μου πεις, έπρεπε να συμβεί αυτό για να καταλάβεις το πρόβλημα. Τώρα τι να πω. Αλλά σε συνδυασμό και με το ότι η ομάδα είναι καλά όταν κερδίζει, όταν ξεκινάς με 2 νίκες προφανώς και είσαι καλά, νομίζω ότι μπορεί να τις βγει σε καλό αυτός ο τραυματισμός. Βέβαια να μην είναι μακροχρόνια καμιά απουσία, να είναι κάτι το οποίο δεν έχω ιδέα το τι μπορεί να έχει συμβεί, περιμένουμε τις εξετάσεις, αλλά αυτή η αναγούλα νομίζω ότι μπορεί και να βγει σε καλό. Εν τω μεταξύ, εχθές με λέει ένας και πραγματικά έχει πάρα πολύ δίκιο, το έχω πει, δεν το είπα χτες, αλλά το έχω πει σε άλλες στιγμές για άλλες έτσι παρόμοιες καταστάσεις. Χτες δεν μου ήρθε στο μυαλό, αλλά μου το θύμισε αυτή τη σκέψη που κάνω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και με λέει, φίλε, έχω και μία έξτρα είδηση καλή μετά το μάτς, όταν τελείωσε βέβαια και κερδίσαμε έτσι. Λέω, ποια είναι η έξτρα είδηση, μέσα από το παιχνίδι, λέει. Λέω, άντε πέσε το που έχει, πού στάθηκες, ας πούμε, σε μια έξτρα είδηση, την οποία, λέει, δεν μπορεί να φανταστείς. Άντε πες το, λέω, το ρημάδι, ποια είναι η έξτρα καλή είδηση, το έξτρα καλό στιγμιότυπο μέσα στο παιχνίδι, το οποίο, λέει, μπορεί να μην σ' άρεσε πολύ όταν το είδες, αλλά ήταν πολύ καλό, λέει, πάρα πολύ καλό. Μετά πολλά, τι εννοούσε ο ποιητής, εννοούσε το χαμένο πέναλτι. Το χαμένο απέναντι, λέω, γιατί είναι θετικό. Κατάλαβα τι είπε. Αλλά έτσι για το Χουλιαμά, να μου αναπτύξει τη σκέψη του. Κατάλαβα πολύ καλά τι είπε. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές και εγώ. Λέει πολύ καλό δείγμα ότι το χαμένο απέναντι αυτό έγινε την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μπορεί, λέει, πόσα απέναντι θα χάσουμε μέσα στον χρόνο. Αυτό να είναι το χαμένο. Αυτό να είναι το χαμένο απέναντι της χρονιάς. Δηλαδή, πιο ένα απέναντι το οποίο γίνεται στο συγχρονική στιγμή που έγινε, που χτυπήθηκε με το σκορ συγκεκριμένο και εν πάση περιπτώσει να μην το πληρώσεις με απώλεια βαθμών. Οπότε, λέει, κρατάω και αυτό. Δεν έχεις και πολύ άδικο, λέω, πώς απέναντι μπορεί να χάσει μια ομάδα μέσα στη χρονιά. Εμείς τη δική μας τη σειρά την περάσαμε, το χάσαμε το πέναντι. Εντάξει, φτάνει, βγήκαμε από την υποχρέωση. Οπότε από εδώ και πέρα θέλω να πιστεύουμε όλοι ότι τα πέναλτι θα μπαίνουν, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο να σπαταλάς τέτοιου είδους ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι, να χάνεις ένα πέναλτι το οποίο και ψυχολογικά μπορεί να σε τραυματίσει μέσα στο παιχνίδι, να μην διαχειριστείς καλά μια τέτοια συνθήκη. Αλλά ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Α, έχουμε γραμμές. Προσπάθησα, λέω, θα έχουμε κανέναν. Γιατί δεν μας τα λέει καλά το τηλεφωνικό κέντρο. Γεια, σ' άκουσα.
2: Ο Γιώργος είμαι. Καλά, σε είχατε.
0: Α, δεν σε κατάλαβα από την αρχή.
2: Ναι, γιατί, εντάξει. Νομίζω, σαν άκουγα κι άλλον εγώ στο μεταξύ, τέλος πάντων.
0: Τα παιδιά εδώ τραγουδάνε.
2: Ναι. Λοιπόν, τι να πω. Εμείς που είμαστε στο γήπεδο, είδαμε μια ομάδα...
0: Καλά, και οι άλλοι που ήταν στη τηλεόραση το είδανε.
2: Ναι, να διαμαρτυρεί. Εντάξει, από κοντά φαίνεται αλλιώς. Βλέπεις πιο πολλά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
0: Βλέπεις τα μπισμπιζέτα τέτοια. Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι,
0: τα πικάντικα.
2: Ναι. Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να δω αναπληρωματική. Πρώτη φορά βλέπω να κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους κτλ. Βλέπω η ομάδα να διαμαρτύρονται πάνω στο διαιτητή. Παίχτες που δεν το είχαμε αυτό. Πολύ σπάνια. Mm-hmm. Θέλω αυτό, μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το οικογενειακό. Μέχρι εμείς την ενότητα που έχουμε. Γιατί συνήθως χαλάει λίγο τα Χριστούγεννα το πράγμα, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό. Αν μπορείς ο Γρηγορίου και το κρατήσει, μακάρι. Έχεις πολύ καλούς παίχτες.
0: Έχεις καλό υλικό, ναι.
2: Πάρα πολύ καλό υλικό, την οποία θέλει...
0: Λίγο γέμισμα οπότε, θέλει για να δοθούν απαντήσεις από την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές όταν...
2: Θέλει γέμισμα και συγχρόνως θέλει και λίγο άδειασμα.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Καλά, αυτό.
2: Μπράβο. Ναι, ξέρουμε.
0: Εννοείται αυτό.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπεις ότι έχεις πολύ καλούς παίκτες, φίλε. Πάρα πολύ καλούς παίκτες. Θες στόπερ οπωσδήποτε και για μένα, απόψη μου, και για μένα ακόμα ένα αριστερό μπακ.
0: Φυσικά. Γίνεται, Γιώργο, να βγάλεις χρονιά με ένα αριστερό μπακ τώρα.
2: Όχι, δεν είναι το αριστερό, δεν με προσωπικά.
0: Α, δεν σ' αρέσει και ο ορίστη.
2: Ναι, και από τον Ολυμπιακό το θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Δεν εμπνέει, δεν είναι για... Το θες ακόμα ένα.
0: Ναι, ναι.
2: Νωρίς είναι και για το παιδί, μπορεί να κάνει...
0: Ναι, εντάξει, όντως.
2: εντάξει, δεν το λέω με κακία, το λέω ότι χρειάζεται για να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Για τον κόσμο, Χάτζη, δεν σε κάνω πλάκα, μιλάμε όταν ξεκίνησε το μάτς, ξέρεις, κάνω μία έτσι πίσω γιατί κάθομαι κάτω εγώ, πίσω από το τέρμα, κάνω μία πάνω, λέω, φίλε, στο δεκάλεπτο χάσαν πολύ τον γκολ. Γέμισε το γήπεδο, γέμισε οι δύο, γέμισε η ένα.
0: Συμβαίνει πολλές φορές αυτό, ξέρεις.
2: Ναι, ρε, σε έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ναι. Αυτό που άκουσα 5.000 είναι αηδία. Δηλαδή,
0: όχι,
2: μόνο ο παδί, ρε φίλε, που μικρέ και οι δημοσιογράφοι.
0: Τι πέντε, ρε.
2: Μειώνουμε, ρε φίλε, το πράγμα.
0: Όχι, ρε, τι πέντε.
2: Το μεγαλώνουμε, εμείς το μικραίνουμε.
0: Α, σε πω κάτι. Εχθές η εικόνα του αγώνα, άμα την εκτιμούσε κάποιος που δεν ήταν Αριανός, δεν έπαιζε ο Άιζερ, επειδή παίζαν τα παιδιά και τους ρωτούσες. Πόσο κόσμο είχατε εχθές, θα σου έλεγε πάνω από
2: 10. Θα λέγανε 20, εντάξει.
0: Θα σου έλεγανε 10 με 12 χιλιάδες.
2: Ναι, εμένα η άποψή μου δεν ξέρω τι θα γραφτεί, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τα γραψίματα.
0: Αυτή θα σου έλεγανε 10 με 12, δεν ήταν 10 με 12, αλλά αυτή θα σου έλεγανε.
2: Εχθές είχες 10 χιλιάδες πάντως.
0: Κοντά.
2: Εντάξει, είναι κοντά, ήσουν 9 με 10, εκεί ήσουν δηλαδή, έτσι που το γήπεδο το ξέρουμε. Έτσι, γιατί και οι 7
0: το Δημήτρη που ρώτησε έτσι μια εκτίμηση να με κάνει, γιατί λίγο είναι πιο έμπειρος σε αυτό, με είπε κανένα οχτάρι.
2: Εντάξει, εγώ το 10 το πλησιάσαμε σε λέω, γιατί τελευταία στιγμή μπαίνανε φίλε απίστευτο. Λέω, τι γίνεται.
0: Ναι, κόσμος στο τελευταία στιγμή.
2: Δεν ξέρω, Χάτη, εμένα η ομάδα μ' άρεσε. Δηλαδή βλέπεις και δεν είναι έτοιμη, έτσι εννοείται. Να φανταστείς ο πιο κακός παίχτης, συσσαγωγικά κακός, για μένα, ήταν ο Μανού. Να με πεις μια προπόνηση έκανε. Ο Μανού πέρα τον γκολ έχει κάνει 7 λάθος πάσεις.
0: Καλά, ας ξεκινάει με ένα γκολ αβάτζο.
2: Καλά, το Μανού το ξέρουμε, είναι παιχτάρα. Ο μάγος μας είναι. Απλά λέω ότι ο πιο ξεσαγωγικά, μερικοί κράξαν και τον Γένσεν, ο οποίος εντάξει ένα λάθος έκανε και στον μπέρδεμα, ρε παιδί.
0: Ήταν
2: λάθος. Δεν τον άφησε τον άλλο να ανάσα να πάει. Δηλαδή,
0: ήταν δύσκολη στιγμή εκείνη για την ομάδα.
2: Βέβαια,
0: και εκείνη που όμως.
2: Μην το ματιάξουμε, φίλε, τραυματοφυλακά.
0: Ναι, εκεί είναι που λέμε ότι οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε από ένα πολύ μεγάλο τραυματοφυλακά. Μακάρι το παιδί να δικαιώσει.
2: Ναι, είναι νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς, αλλά μακάρι να δικαιώσει. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τραυματοφύλακα που θα σταθεί σε μια τέτοια φάση όπως έγινε χτες.
2: Είναι φοβερός, δηλαδή.
0: Μεγάλη υπόθεση.
2: Το βλέπεις και στα πόδια κάτω, δηλαδή 10 π.χ. και οι 10 είναι στο επέκτη μας. Τα διοξήματά του είναι και οι 10 σε επέκτη μας. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Και κάτι άλλο, ρε Παπαπέτρο, καμιά κίτρινα βγάλει, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Το Ογκαρέ έφαγε πολύ ξύλο από τον Αθανασίου.
0: Αυτό θα είναι μέσα στην...
2: Αθανασίου φανταστικός, έτσι. Το παιδί... Ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοιο μπακ. Εγώ απορώ πως το δίνει δανεικό. Απορώ πως το δίνει τον Αθανασίου δανεικό Ολυμπιακός. Μιλάμε για παίχτη μπακάρα είναι. Έχει κάνει στο μεταξύ τον Καρέ, τον έχει ρίξει πόσο ξέρει. Δεν δίνει κάρτες, ρε φίλε. Έχουμε φάει, χθες φάγαμε 6 κάρτες εμείς και αυτοί 2, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο φίλος σου λέει να πάει να δουλέψεις.
2: Ας το φίλο μου. Ο φίλος μας έρθει γήπεδο. Πρώτα απ' όλα. Είναι από τη Θεσσαλονίκη και δεν έρχεται. Και χάρηκα πολύ που είδα και παιδιά από την Αθήνα χθες. Ήρθαν παιδιά από την Αθήνα. Ξέρεις πώς το λέω εγώ τώρα, ξέρουμε το κλίμα και τα λοιπά. Δεν το λέω τέτοιο. Το λέω για τον π.χ. για τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να έρθει. Εντάξει, μιλάω για αυτούς που μπορούν να έρθουν, πέρα από τον Καρυπίδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθαν παιδιά από την Αθήνα, βενζίνες τα λοιπά και τα λοιπά και δεν ήρθανε Θεσσαλονικής. Από τους φίλους μου προσωπικά δεν ήρθε ούτε ένας. Ούτε ένας δεν ήρθε. Κατάλαβες στο όλο, δεν το λέμε κακία για τον κόσμο, δεν τα έρχομαι στον κόσμο.
0: Κατάλαβα και φαίνεται από το εύφος που το λες. Η ομάδα είναι αυτή η οποία θα κλείσει το μάτι στον κόσμο και θα τον φέρει πίσω με τις εμφανίσεις.
2: Και θα έρθει. Θέλω ένα ρε φίλε, θέλω ένα. Στα δύο επόμενα θέλω μία νίκη, τουλάχιστον μία ισοπαλία. Και σε πω εγώ με γριά τι έχει να γίνει.
0: Τι εννοείς, μία νίκη και μία ισοπαλία. Τέσσερις πόντους θες.
2: Στη χειρότερη. Θέλω δύο νίκες, εννοείται. Στη χειρότερη φέρει μία ισοπαλία, μία νίκη και σε πω εγώ με γριά τι έχει να γίνει.
0: Άμα κάνεις τέσσερις πόντους. Τούμπα Φιλαδέλφια δεν παίζουμε. Φιλαδέλφια και Τούμπα.
2: Ναι, Φιλαδέλφια Τούμπα.
0: Άμα κάνουμε τέσσερις πόντους σε αυτά τα δύο μάτς και πάμε με τη γιαγιά με 10 πόντους, νομίζω ότι το Χαϊλάο.
2: Ναι,
0: θα έχει 20.000 κόσμο. Θα έχει 20.000 κόσμο.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έτσι και... συμβαίνει συνήθως. Η ομάδα τα κάνει αυτά όλα. Για να δούμε. Να είστε καλά. Τώρα τι έγινε με τη τηλεφωνική αναμία. Πλάτα ρε πάλι. Αυτά. Να είστε καλά, Γιωργάρα. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Καλημέρα. Μέχρι 15 του μηνός είναι μεταγραφές. Μέχρι τις 29 είναι η ελεύθερη, λέει ο Κοτάλης. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα αδερφή, καλή εβδομάδα. Εύχομαι αυτός του Παπαπέτρου πολύ κακός διαιτητής. Απορώ πως είναι και διεθνής. 10 φορές έπεσε πάνω σε παίκτες μας και ήταν σκάρτης μόνο σε εμάς. Ξεπέρασε για τον Τσιμιντερίδη. Λέει ο Θανάσης Τσιμιντερίδης. Πού διαιτήτευε, τον είδα χτες. Α, Ηρακλής Βόλος. Εν τω μεταξύ, λέω τώρα. Έρχονται ρε παιδάκι μου. Μέχρι και φίλοι του. Δηλαδή, που λέμε ότι. Που είπα πριν για τα μάτια τα οποία βλέπουμε με. Πάντως άλλων ομάδων, γιατί τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Έπαιζε το Σάββατο Βόλος Ηρακλής και έχετε ένα παλικάρι να δει το παιχνίδι. Και λέω, η Σύριση το λέω, αυτό τον ξέρω, είναι Ολυμπιακός. Εσύ τώρα τι σχέση, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, δηλαδή, Βόλος Ηρακλής, λέω τώρα. Τι φάση είναι αυτή. Όχι, ρε, τον Τσιμιντερίδη θέλω να δω, είναι φίλος μου, λέει. Τι πάθαμε. Οι διαιτητές έχονται. Πάω ξάκι του Τσιμιντερίδη, έτσι εννοείται. Καλημέρα από Κιτρινά Μαύρη Φραγκφούρτη. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση στα Πανταχού Αριανά. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα, Δημήτρη. Κρατάμε την νίκη, κρατάμε το 2-2. Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα φανεί αν η ομάδα μπορεί να βάλει τον πήχη ψηλά φέτος. Πάντως, δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα είναι το απόλυτο τεστ όταν καλείσαι να επισκεφτεί στα δύο από τα τέσσερα άλλα γήπεδα σημαντικά της χώρας. 5 είναι όλα, το ένα είναι το δικό σου. Όταν καλείσαι να επισκεφτείς δύο από αυτά, καπάκι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό τεστ. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια τόσο στη Φιλαδέλφια, σε μια ΑΕΚ που χτες μπορεί να ήταν μετριοκακή, χτες μπορεί να είδαμε σε όλη τη μεγαλοπρέπεια το ποδόσφαιρο ότι όταν νομίζεις ότι όλα έχουν τελειώσει ή όταν νομίζεις ότι μπορεί να κερδίσεις και ένα παιχνίδι χωρίς να αγωνιστείς, χωρίς να το δώσεις τη σοβαρότητα που του πρέπει, τιμωρείσαι. Πάντως παρόλα αυτά η ΑΕΚ έχει, να πω, το καλύτερο ρόστερ. Δεν μπορώ να το πω σίγουρα γιατί δεν ξέρω ακόμα πώς διαμορφώνονται τα ρόστερ. Ο Ολυμπιακός με παίρνει κάθε μέρα παίκτη και ο Παναθηναϊκός ενισχύεται. Δεν ξέρω για το αν έχει το καλύτερο ρόστερ της χώρας η ΑΕΚ, αλλά ξέρω ότι αν βγάλω τα δείγματα που είδαμε και στα ευρωπαϊκά της και στο Ποντοπονίδη, εντάξει, Ποντοπονίδη είχε και πολύ εύκολο, σχετικά εύκολη αποστολή με τον Ηρακλή στην Φιλαδέλφια, ήταν η εικόνα της ήταν εξαιρετική. Χτες δεν ήταν καλή. Και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια παράξενη υπόθεση. Μια πολύ παράξενη υπόθεση και το δεν μπορείς εύκολα να το διαβάσεις τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που πολλές φορές αυτά μπορεί να φέρουν και θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να σε πάρει και κάτω βόη κατρακύλα και να μην σταματάει. Χτες ήταν κομβικό το μάτς για τα παιδιά και το πώς αντιδράσαν και το πώς γυρίσανε τη στιγμή που μείναν πίσω στο σκορ και με τα προβλήματα που έχουν και εύκολα η γκρίνια θα τους καπέλωνε. Βγάλανε μια αντίδραση, πήραν το μάτς, ηρεμήσανε, φτάσανε και αυτοί στους 6 πόντους. Πολύ νωρίς ακόμα για πολλά πράγματα. Πάντως, ναι, ο Πύχης θα μπει πολύ ψηλά αν η ομάδα καταφέρει και φύγει από Φιλαδέλφια και Τούμπα με καλή συγκομιδή βαθμών και και ακόμα πιο συγκεκριμένα με καλή εικόνα. Πάρα πολύ σημαντική και εικόνα αυτή την εποχή για τα μηνύματα που στέλνει η ομάδα πέρα από τη βαθμοθερία που επίσης φυσικά εννοείται το προφανές δεν μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Είναι σημαντικά. Ρε Μίτσο, τα γκολ είναι. Τα γκολ είναι. Α, εντάξει. Α, τα βάλουμε και τα γκολ. Α, βάλουμε και τα γκολ. Άμα μας τα ανοίξει, γιατί ξέρεις δεν είναι και πολύ εύκολα όλα αυτά εδώ πέρα. Από εμένα δηλαδή, από άλλους είναι. Τέλος πάντων. 2-3-10-3-28-8-28 μπορείτε να καλέσετε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Να πούμε αυτό που εισπράξατε χτες, αυτό που περιμένουμε αύριο. Αύριο δεν το λέω αύριο κυριολεκτικά, αύριο καταλάβετε πως το λέω. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Καλημέρα.
3: Είμαι ο Βαγγέλης πάλι. Ξέχασα να πω κάτι. Συγγνώμη και πάλι.
0: Δεν πήρασε.
3: Πήρα τηλέφωνο. Ήθελα να επισημάνω το κομμάτι του πόσο μεγάλο αρχηγού έχουμε φέτος στον Άρη.
0: Τώρα.
3: Πόσο επέμενε να πάει στο ΒΑΡ. Δηλαδή πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό στον Άρη να δουλεύει. Και πήραμε το πέναλτι γιατί δεν πίεσε, πίστεψέ με, να το δει το ΒΑΡ σε επανάληψη αυτό το κομμάτι. Το παρατήρησε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, το είδα. Το είδα, ναι. Και γενικότερα ο Ράσιτς σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφράσεις, σε όλες τις τοποθετήσεις, σε όλες τις συμπεριφορές, είναι ο αρχηγός που θέλουμε να βλέπουμε. Αλήθεια λες.
3: Νομίζω ότι...
0: Όχι μόνο χτες, δηλαδή, γενικότερα όλες του ναι. οι εκφράσεις.
3: Οι αντιδράσεις, ναι. ναι. Ήταν ένα κάτι το οποίο να το επισημάνω, γιατί ήταν ένα και από αυτά από τα, από τα κερδίς, από τα... και από αυτά τα πράγματα που κερδίζει.
0: Φυσικά σημαντικά είναι αυτά τα μικρά μικρά τα οποία όλα μαζί συνθέτουν αυτό που θέλεις να φτιάξεις. Και για πριν που είπαμε για τον τερματοφύλακα, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή, την δύσκολη, τη στιγμή που μπορεί να χρειάζεται να φωνάξει παρόν τερματοφύλακας να το κάνει και να σου δώσει ουσιαστικά το match. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καλύτερο στο παιχνίδι. Μπορεί να έχεις, έχεις επιβληθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έγινε το τσαφ, βρέθηκε ο άλλος απέναντι και μπορείς εκεί να στραβώσει το παιχνίδι. Και ο Βέλιο φώναξε παρόν, πολύ, πολύ δυνατό παρόν.
3: Είναι αυτό που, έδωσε, που παίρνει τα εύσημα ο Τζολάκης έξω.
0: Ο?
3: Βλέπεις, ο Τζολάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Καλά, τους έχει πάρει το χέρι και σου πηγαίνει. Φυσικά, εννοείται. Μεγάλη υπόθεση μια ομάδα να έχει τερματοφύλακα που. Και να σε πω και κάτι, εκτός από τη στιγμή αυτή που βλέπουμε όλοι, τον γκολ δηλαδή που αποσοβεί, είναι η ασφάλεια που δίνει στην ομάδα στο να αγωνιστεί πιο ανοιχτά, πιο έχοντας σιγουριά στις κινήσεις της και να μην φοβάται να επιτεθεί γιατί. Πρέπει να εκμηδενίσουμε την πιθανότητα να γίνει φάση, γιατί αν γίνει φάση θα το φάμε.
3: Που λέγαμε. Ναι. Να καλύψει τα νότα.
0: Ναι, είναι σημαντικό η ασφάλεια που σου δίνει ο αιματοφύλακας.
3: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι τυχαίο που ψηφίστηκε και ο καλύτερος.
0: Όχι, τον ακολουθεί ένα πολύ, μια δυνατή τελευταία τριετία. Και
3: ένα καλό βιογραφικό.
0: Καλό βιογραφικό, ναι. Μακάρι το παιδί, μακάρι.
3: Εγώ τον ένιωσα πολύ μεγάλη ασφάλεια όταν τον είδα, χωρίς να τον ξέρω, έτσι. Αλλά όταν τον είδα πώς ενεργούσε μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να τον ξέρω, μου βγάλε ηρεμία, η γαλήνη, ότι δεν το φοβήθηκα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό, αφού δεν το φοβήθηκα εγώ που είμαι από έξω ουδέτερος, φαντάσου και οι παίκτες που το ζουνε. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουν πολύ καλό τερματοφύλακα, ώστε να μπορούν και αυτοί να κάνουν το κλικ παραπάνω που λέμε. Να βγει ένας back να κάνει λίγο τον κρυφό fullback που λέει, mm-hmm. όπως έκανε ο δικό Φαμπιάνος.
0: Για Φαμπιάνο λέει 3-4 μέρες είπανε οι πρώτες εκτιμήσεις. Έτσι με λέει ένας φίλος τώρα ο Μαργαλίτης. Δεν ξέρω. Τώρα, περιμένουμε το μεσημέρι να μάθουμε.
3: Αν δεν γίνει μαγική ναι. το μεσημέρι, πώς ναι. το μυρίσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Μακάρι να είναι 3-4 μέρες και να είναι η εικόνα.
0: Μακάρι,
3: ναι. Δεν πάει όμως να είναι αυτό το πράγμα που είπες και εσύ, ένα καμπανάκι γύρω, να γίνει μια ενέργεια πιο
0: επιθυμητή. Ίσως όμως ήταν καλό που έγινε, ρε φίλε. Αν τελικά είναι 3-4 μέρες, είναι καλό, γιατί σου έδειξε το πρόβλημα.
3: Ο Γρηγορίου πάντως είπε, εκ πρώτης όψης από αυτό που είπε, λέει ότι είναι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, ότι είναι μυϊκό το πρόβλημα.
0: Ναι, οκ, okay, μια χαρά.
3: Μακάρι είναι μυϊκό, τίποτα, είναι όντως...
0: Ίσα-ίσα τη λαχτάρα, ίσα-ίσα τόσο όσο έγινε αυτό, τόσο όσο ώστε να...
3: Για να πάρουμε μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην το μιλάς. Να είσαι καλά.
3: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και λες, πω ρε φίλε, τώρα σε μένα έτυχε, καλά έγινε και έτυχε. Καλά έγινε, γιατί... Δεν αποτελεί και σημείο ατυχίας τόσο φοβερό και τρομερό αν συμβεί μέσα στη χρονιά και σε άλλες περιπτώσεις. Πάντα μια ομάδα που θέλει να βάλει τον πήχη ψηλά δεν μπορεί να πηγαίνει με μια εντεκάδα και τίποτα άλλο. Και ειδικά όταν θέλει να κάνει, ρε παιδί μου, να ανταποκριθεί σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Άρης έχει ποιότητα. Έχει ποδοσφαιριστές που θα ξεχωρίσουν από τους αντιπάλους τους. Ξέρουν μπάλα. Τα περισσότερα παιδιά, σχεδόν όλα. Ξέρουν μπάλα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Αλλά θέλει ένα γέμισμα. Θέλει ένα γέμισμα στο να βρει, στο να είναι έτοιμος, στο να είναι έτοιμος να απαντήσει σε προβλήματα τραυματισμών, σε προβλήματα καρτών, σε προβλήματα ντεφορμαρισμάτων. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, ωραία έκφραση αυτή. Δόξα τω Θεώ. Για πες.
4: Κιτρινό Μαρουσάρος.
0: Σούπερ.
4: Εγώ από την αρχή, από πέρσι, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ αυτόν που έχουμε στον πάγκο μας δεν τον εμπιστεύουμε.
0: Μάλιστα.
4: Να το πω έτσι.
0: Όχι.
4: Ναι. Αλλά...
0: Δεν τον εμπιστεύεσαι από την ημέρα που τον... Πώς εξάνεις.
4: Την ημέρα που ήρθε, τέλος πάντων.
0: Ωραία, την ημέρα που ήρθε, έχεις επιχείρημα ότι το βιογραφικό του σου δίνει κάθε δικαίωμα να μην τον εμπιστεύεις. Okay. Από την ημέρα που ήρθε και σήμερα, στα όψεις μέρες κάθεται στον πάγκο και ό,τι έχεις δει από αυτόν και σε επίπεδο τοποθετήσεων αξιογωνιστικών και σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας, με τα όποια μικρά δείγματα έχουμε, δεν σου κέρδισε ένα πόντο, ας πούμε.
4: Με κέρδισε σε ένα πράγμα μόνο.
0: Τι?
4: Κάνει σωστή διαχείριση των παιχτών.
0: Θετικό.
4: Δηλαδή κάνει το αυτονόητο. Αυτό που έπρεπε να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, απλά κάνει το αυτονόητο.
0: Το ότι δεν τα κάνουν οι υπόλοιποι όμως του δίνει ένα παραπάνω point που το κάνει.
4: Όχι, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα τι να πεις, ναι. Αλλά καμιά φορά το αυτονόητο είναι και δύσκολο.
4: Επειδή κάνει το αυτονόητο, ότι βάζει τον κάθε παίχτη σε κάθε θέση. Εντάξει, το Jensen δεν νομίζω ότι θα τον έβαζε ποτέ center back, γιατί θα ξυπνούσε μια μέρα και θα τον έβαζε center back.
0: Από ανάγκη τον έβαλε, και προφανώς και ο ίδιος ο Jensen. Προφανώς, όταν υπάρχει πρόβλημα μες στην ομάδα, εγώ τώρα αυτό το πιθανολόγω, αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα και συζητιέται αυτό το πρόβλημα και λέμε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις σαν ομάδα, δεν αποκλείω να πετάχτηκε ο Jensen και να είπε στον coach, εγώ νιώθω, μπορώ μέχρι να έρθει ο... Φύση στόπερ που θα πάρουμε.
4: Ναι, ναι.
0: Για να σε δω. Θα πω εγώ μετά σαν coach. Ναι,
4: ναι, ναι. Απ' την άλλη, ξέρεις πόσο του μήνους έχουμε?
0: 31.
4: Και είσαι ακόμα με... Δεν είσαι. Μάλλον πραγματίστηκε ο Φαμπιάνο, δεν έχεις στόπερ.
0: Όχι.
4: Δεν έχεις κανέναν. Δεν έχεις ούτε έναν.
0: Το Σούταλο. Το Σούταλο.
4: Αν μπορέσει αυτός. Ξέρω
0: γιατί
4: εγώ,
0: να μην μπορέσει. Εντάξει, έχει πλέον πάνω από περίπου 10 μέρες που ήρθε.
4: Ναι.
0: Γιατί να μην μπορέσεις, ξέρω εγώ. Εγώ...
4: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
4: Δεν θα πω,
0: γι' αυτό
4: θα πω όχι.
0: Για να
4: δεν θα πω όχι.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού.
4: Αν είναι και 10 μέρες στην Ελλάδα...
0: Δεν είναι μια εβδομάδα στον Άρη τώρα. Και μέχρι το μάτς που θα παίξουμε, είναι. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή του.
4: Και ο Μανού είναι μια εβδομάδα στον Άρη και έπαιξε χθες.
0: Okay, νομίζω
4: κατάλαβες
0: ότι...
4: πως το λέω.
0: Το κατάλαβα.
4: Γιατί αν ο Σούταλο και ο Μανού έχουν έρθει μαζί, ο Μανού έπαιζε χθες, ο Σούταλο δεν έπαιζε χθες.
0: Ο Μανού ήρθε λίγο πιο μετά κιόλας.
4: Αλλά έπαιζε πάλι ο Jensen.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ τώρα, επειδή το συγκεκριμένο παράδειγμα που έφερες είναι και λίγο πολύ ιδιαίτερο και ειδικό. Ο Μανού έχει και την ψυχολογική, το μπουστάρισμα ότι στο σπίτι μου. Δηλαδή, τι να προσαρμοστώ και να στο σπίτι μου ήρθα, ας πούμε. Δηλαδή,
4: και ο Jensen είναι από πέρσι. Τι να προσαρμοστεί.
0: Ο Jensen δεν μιλάμε για Jensen.
4: Ναι.
0: Το Σούταλο, ναι, δεν είπες Jensen.
4: Ναι, ο Σούταλο, συγγνώμη. Άλλο ήθελα να πω. Έχεις φάει 3 γκολ μέχρι τώρα και στα 2 φταίει ο Jensen.
0: Οκ. Okay. Υπάρχει πρόβλημα στο στόπερ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και okay, είναι και λογικό και αναμενόμενο ήταν. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε με την απόκτηση του Σούταλο. Θεωρώ εγώ ότι πρέπει να πάρεις ακόμα ένα στόπερ. Νομίζω είναι το προφανές αυτό που θεωρώ.
4: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ρίχνουμε ευθύνες στο Jensen.
0: Όχι δα.
4: Ενώ δεν φταίει ο Jensen.
0: Φυσικά.
4: Φταίει, αλλά δεν φταίει.
0: Εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι ο πρώτος που φταίει. Εννοείται ότι θα έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτονόητα λέμε. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα βρει μία ακόμα λύση.
4: Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τραβήξει ένα μπακ για στόπερ. Λέω εγώ τώρα, γιατί ο Jensen...
0: Από τα άκρα λες, από τα άκρα.
4: Από οχτάρο δεκάρι.
0: Από τα άκρα λες τώρα. Μα και εκεί έχουμε λίγες επιλογές. Τρεις είναι για δύο θέσεις.
4: Αμυντικά, εγώ το λέω αμυντικά.
0: Ναι, αμυντικά, αλλά και τα ακραία μας μπακ είναι τρία, και αυτά τα τρία, οι δύο ήρθαν οι τελευταίες 10 μέρες, για δύο θέσεις.
4: Το λέω γιατί.
0: Δεν έχουμε την πολυτελεία να τραβήξουμε από εκεί.
4: Συνήθως όταν δεν έχεις στόπερ, ή θα κάνεις ένα back στόπερ, ή θα κάνεις ένα αμυντικό half στόπερ. Εμείς κάναμε ένα οχταροδεκάρι στόπερ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι έχει γίνει εδώ. Εδώ πιστεύω ότι έχουμε και τη θέληση του ίδιου του παίχτη. Ότι
4: και γιατί δεν παίζει ο Μωρόν στόπερ, ας πούμε.
0: Μπορεί να. Ακριβώς. Μα το έχω πει. Ο Μωρόν μπορεί να. Τι μπορεί. Σου λέει δεν έχω ιδέα. Εγώ πιστεύω ότι ρωτήθηκαν όλοι. Όλοι. Δηλαδή έγινε μια συζήτηση του στυλ. Παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ποιος μπορεί να βοηθήσει. Ποιος το έχει. Εγώ πιστεύω. Δεν είναι, λέω ότι έγινε έτσι. Αλλά το πιθανολογώ ότι μπορεί να έγινε έτσι. Και να είπε ο Γέρσεν, κόουτς, εγώ μπορώ. Δοκίμασέ με. Το δοκίμασε. Και έδωσε κάποιες λύσεις που έδωσε. Από εκεί πέρα όμως ότι χρειαζόμαστε στο, νομίζω είναι το ξεκάθαρο. Δεν νομίζω χρήση συζήτησης ιδιαίτερης. Να είσαι καλά, παλικάρι
4: μου. Να μιλήσει για ένας άλλος, ναι, καλημέρα.
0: Φιλιά. Νομίζω ότι ο Άρης, ξέρω να λέμε τα αυτονόητα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ να μένουμε και πολύ σε αυτό. Ότι για το πόσο λογικό ή σωστό ή αναγκαίο είναι να έρθει ένα παιδί στόπερ στην ομάδα. Κάθε ομάδα έχει 4 και 5 στόπερ, κάθε ομάδα. Όταν παίζουν οι 2, υπάρχουν και άλλοι 2 που περιμένουν να μπουν στο χόρτο, στις κάρτες και στους τραυματισμούς των 2 υποτιθέμενων βασικών. Άρα 4 έχεις σίγουρα. Πολλές ομάδες έχουν και 5, συνήθως και ένα πιτσιρικά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 2 στόπερ, τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο, και έναν ακόμα στόπερ, τον Γκάμτσι, που είναι ο πιτσιρικάς της κουβέντας, που λέμε ότι είναι η μεταβατική του χρονιά, είναι η χρονιά την οποία θα πρέπει να δείξει και αυτός κάποια πράγματα από την άποψη ότι να αρχίσει να μπαίνει και να περιμένει την ευκαιρία του. Okay, ήταν ο Κάμτσης ο 4ος, ας πούμε, στόπερ της ομάδας, αλλά θέλει να έχεις και ένα ακόμα 3ο. Και να υπάρχει και πάντα ο Γέννησεν στη φαρέτρα σου, εάν όλα στραβώσουν. Το λιγότερο 1/3. Νομίζω ότι το αυτονόητο αυτό που λέω, δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να κάνει αντίλογο. Ας ελπίσουμε καταρχάς ο Σούταλο να ανταποκριθεί των προσδοκιών, γιατί το παιδί έχει καλό βιογραφικό, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Όποιος διαβάσει την πορεία του Σούταλου, μάλλον ικανοποιημένος θα μείνει. Βέβαια αυτό είναι πάντα το πρώτο κομμάτι της ανάγνωσης οποιασδήποτε μεταγραφής. Το δεύτερο κομμάτι και το ουσιαστικότερο είναι το γήπεδο. Έτσι. Ο Ηρακλής, γιατί ο Όφη μεγαλώνει ενώ ο Άρης μικραίνει? Δεν πάνε να πάρουν 25 κύπελα. Ο Όφη θα είναι πάντα Όφη, συμπληρώνει ο Ηρακλή, και ο Άρης θα είναι πάντα Άρης. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Του το δίνω του Όφη ότι δουλεύει σωστά ποδοσφαιρικά. Του το δίνω ότι έχει τρεπίσει το ταβάνι του, αν μη τι άλλο. Του δίνω ότι έχει καταφέρει και έχει φωνάξει παρόν στις στιγμές που περιμένει κάθε τέτοιο σωματείο, και μπράβο τους και μαγκιά τους. Και από την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι okay, είναι η ομάδα που είναι πολύ δεμένη, είναι η ομάδα που είναι πολύ δουλεμένη, είναι η ομάδα που έχει μια ομοιογένεια, είναι η ομάδα του προπονητή της. Αλλά επίσης μαζί με αυτά λέγαμε ότι εντάξει, δεν έχει και το ρόστερ το φοβερό και το τρεμερό που θα μπορέσει να βρει λύσεις και σε αυτό το φαινόμενο, όπως το να δίνει 4 μάτς σε 10 μέρες. Λίγο δύσκολο. Αλλά μ' άρεσε η δήλωση του Κόντι, αν τελικά έγινε έτσι όπως κατάλαβα, που είπε ότι ανοησίες τώρα περί κούρασης και τέτοια. Δεν μπορεί μια ομάδα να δηλώνει κουρασμένη 31 Αυγούστου γιατί έκανε 4 μάτς. Και μπράβο του που το είπε, αν το είπε έτσι, γιατί δείχνει έναν τύπο ο οποίος θα μπορούσε εύκολα να το χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία για τη μέτρια εικόνα της ομάδας του, και δεν το έκανε. Και ήταν και πιασάρικη και η δικαιολογία, και ειδικά μετά τις επιτυχίες τους και αυτά, κανείς δεν θα έλεγε τίποτα, αλλά αυτός δεν θέλησε να το έτσι, διαβάσει έτσι. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό για πάρτι του, λέω. Έτσι. Αλλά για μένα δεν πολύ νοιάζει. Ο Ράτσης πολύ καλός, αλλά χθες με το πέναντι έπρεπε να το δώσει στον Μυρ για να κατήσει τις ισορροπίες και όχι εγωιστικά να το πάρει αυτός, λέει ο Θανάσης. Εντάξει. Μίτσο. Καλημέρα. Μίτσο, λέω. Μίτσο, είπα Νίκο. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο. Εγώ αυτό που πρόσεξα, λέει ο Σωτήρης, σε τρεις επίσημες εμφανίσεις και φαίνεται με διαφορά, είναι το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια. Ο σεβασμός των παιχτών στον προπονητή, αλλά και η ξεχωριστή και ιδιαίτερη συμμετοχή του Γιάννη, του Γιαννιώτα. Πάντα λέγαμε οι Έλληνες έτσι, οι Έλληνες αλλιώς. Οι Έλληνες επηρεάζουν, μιλάνε κλπ. Ο Γιάννης δεν κάνει μόνο όλα τα παραπάνω, αλλά τραβάει με την ψυχολογία του και τις ενέργειές του όλο το σύνολο. Π.χ. πήρε την μπάλα και την έστησε στη βούλα πριν καν πάει να το δει στο ΒΑΡ. Κάθε φορά βάζει την πανοπλία και εκεί. Και είναι εκεί, μπράβο του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει παράπονο για την διάθεση και την εικόνα και την συνεισφορά σου σε αυτό το κομμάτι που λέγεται αποδυτήρια, το Γιάννη του Γιαννιώτα. Οι όποιες φορές έχουν γίνει κουβέντες οι οποίες μπορεί να χτυπήσανε κάπως έτσι διαφορετικά στο αυτή κάποιο, οποιοδήποτε για τον Γιάννη, είναι ότι, και σε αυτό δεν μπορώ να κακίσω κανέναν, ότι όλοι θα θέλαμε κάτι ακόμα ποιοτικότερο ποδοσφαιρικά στα άκρα για την στην ομάδα. Αυτό όμως είναι άλλο από το να μην δε βλέπεις όλα αυτά που περιγράφει ο Σωτήρης τώρα για τον Γιάννη. Δίνει την ψυχή του στο 101%, βοηθάει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα τα οποία μπορεί να την βοηθήσει και ποδοσφαιρικά επίσης κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνει στο να βοηθήσει την ομάδα. Και νομίζω ότι είναι και σε καλή, και σε καλό φεγγάρι και ποδοσφαιρικά. Βέβαια, εννοείται, δεν κακίζω κανέναν, και εγώ είμαι ο πρώτος που το έχω πει, ότι προφανώς και θα ήθελα περισσότερη ποιότητα σε αυτές τις επιλογές, σε αυτό το κομμάτι των extreme. Ο Άρης έχει έναν Γκάρε ο οποίος είναι παιχταράς ποιοτικότατος, μπορεί να αλλάξει ισορροπίες μες στο παιχνίδι, μπορεί να πάει ένα μάτς μόνος του. Αλλά βλέπω εδώ ότι με τον Γκάρε στα δύο μάτς που είδα αρχίζει και τον βρίσκουν τρόπο να τον αντιμετωπίζουν βρώμικα τις περισσότερες φορές, αλλά το βρίσκουν. Είναι ο Γκάρε, ο οποίος πραγματικά είναι σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του. Υπάρχει ο Παλάσιος, που προφανώς έχει τη δική του διαδρομή, την δική του ποδοσφαιρική εικόνα, αξία, γνωστή, δεν συστήνεται στο ποδοσφαιρικό κοινό τώρα, το γνωρίζουμε, αλλά εντάξει, okay, δεν μπορείς να περιμένεις αυτά που έδωσε σε όλη την καριέρα και συγκεκριμένη χρονική στιγμή να το κάνει τόσο εύκολα. Βαδίζει στα 34 νομίζω ο ποδοσφαιριστής, και είναι και ο Γιαννιώτας. Αυτοί οι τρεις είναι τα κλασικά, τα εξτρέμ. Άρα και ο Μπουσαΐτ, ο οποίος δείχνει να μην μπορεί να βοηθήσει. Ο Άρης θέλει μια προσθήκη σημαντική, μια προσθήκη και ανάλογης ποιότητας ποδοσφαιρικής του Γκάρε, για να φανεί και περισσότερο η όποια προσφορά μπορεί να έχει και ο Γιάννης π.χ. Νομίζω ότι και στον Γιάννη θα βοηθήσει αυτό, στο να έρθει ένας πολύ ποιοτικός, ένας ανάλογου Γκάρε παίκτης εξτρέμ, για να δώσει ρόλο πλέον στο Γιάννη που μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε έναν τέτοιο νέο ρόλο και όχι αυτό του ανθρώπου που θα πρέπει να σκουβαλήσει την ομάδα, πράγμα που πολύ πιθανό μην μπορεί να το κάνει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, μια χαρά. Για πες μου λίγο, πώς έληξε το σκόρ χθες?
0: 2-1-2-3-0.
5: Ναι.
0: Αν αυτό θες να πεις.
5: Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά από 2-1, καλή εμφάνιση, πάλι γκρίνια. Ρε, χαρείτε το λίγο.
0: Πού ακριβώς την είδες την γκρίνια?
5: Ναι, δεν λέω, θα κάνω την κριτική μας.
0: Όχι,
5: αλλά από
0: δεν
5: την
0: ξέρω
5: πρώτη στιγμή.
0: Τι εννοείς, γκρίνια. Δεν ξέρω τι εννοείς, ποια είναι η γκρίνια.
5: Όλοι, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε εσείς. Ότι δεν έχουμε αυτόν, δεν έχουμε εκείνον.
0: Ναι.
5: Μια χαρά είναι.
0: Περίμενε, το ξέρουμε.
5: Τόσο καιρό λέτε. Ένα τόσο καιρό λέτε. Δεν
0: διακοπές κάνεις.
5: Αυτό δεν σε το κάνει.
0: Δεν ακούσε καλά, αγόρι μου, όμως διακοπές κάνεις.
5: Είμαι στη δουλειά, τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν βγάλω κανένα φράγκο. Τέλος πάντων. Να σε καλά.
5: Θα πληρώνουμε τα εισιτήρια του καρυπίδου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω. Αυτό είναι.
5: Περίμενε όμως να σου πω κάτι για αυτό το πράγμα. Εγώ το εισιτήριο το δικό μου βγαίνει 9, όχι 8,5 ευρώ το
0: μάτς. Διαρκεία, στο διαρκεία.
5: Γιατί εγώ το πήρα 180 ευρώ, θα πήγα στα δύο τα φιλικά τζάμπα και θα πάω σε ακόμα 18 μάτς, τουλάχιστον.
0: Ωραίο.
5: Για κάνε 180 δια 20.
0: Τόσο. 9 ευρώ.
5: 9 ευρώ. Εντάξει. Και εγώ δεν γκρίνιαξα τώρα που είδα τις τιμές 25. Άσχετα άμα πήρα διαρκεία.
0: Ναι, ναι.
5: Okay. Ελάτε στο γήπεδο, κάντε, φωνάξτε, κάντε. Στηρίξτε λίγο την ομάδα. Μην γκρινιάζουμε συνέχεια.
0: Για να δούμε τη συνέχεια. Έχει ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Χάθηκες τώρα. Με το που είδαμε τη συνέχεια, χάθηκες. Τι έγινε. Καλημέρα. Όχι. Τι ώρα πήγε. Καλημέρα. Όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ρε παιδιά, ο Μανού δύο προπονήσεις και τέσσερις στο Σούταλο. Ήμαρτον, γιατί είναι εκεί η σύγκριση Μανού Σούταλο που έκανε ο φίλος πιο πριν. Κανένα θετικό λέει ήδη, ξέρουμε το θέμα στόπερ, ρε φίλε, έχεις προπονητή, κάθε μέρα αυτός σου έχει, λέει. Okay. Έχουμε και τον Ματάρ. Ο Μανού βέβαια ήθελε αλλαγή μετά το 30, κουράστηκε, λέει, το ότι έπαιξε, λέει ο Βαγγέλης, ναι έπαιξε, αλλά κουράστηκε κιόλας. Παιδιά, 7-8.000 είμαστε, λέμε, γινόμαστε μήνες και να εκτός, 7-8.000, και εγώ αυτό είπα, και ο Μίστος αυτό είπε, 7-8.000. Έχουμε και τον Ματάρ, λέει, okay. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Ματάρ πάντως. Έχουμε και τον Γκέρκης, άμα το αποθύμισε το Ματάρ, ο οποίος παίζει κι αυτός, νομίζω. Μπορεί να παίξει είτε ακραίος μπακ, είτε στόπερ, οτιδήποτε. Αλλά είναι σαν να μην υπάρχει. Ευθύμης. Εκτός από δύο και τον κ. Μονίκρος, χρειαζόμαστε αριστερό εξτρέμ. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε αριστερό εξτρέμ. Εκτός από δύο, εκτός από δύο κεντρικός αμυντικός. Ας πάρουμε έναν τουλάχιστον. Ας πάρουμε έναν. Ας κάνουμε τουλάχιστον, ας συνθέσουμε μια τριάδα Φαμπιάνο, Σούταλο και ακόμα έναν. Να έχουμε στην κάρτα και στον τραυματισμό να έχουμε σίγουρα έναν τουλάχιστον ακόμα. Και μετά να αναζητούμε τη λύση μέσω, μέσω του Γιάννης. Δύο χρειαζόμαστε, αλλά τουλάχιστον να σπάρουμε έναν. Να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Να μην κάνουμε τέρμα παράλογα πράγματα. Και φυσικά χρειαζόμαστε ένα αριστερό εξτρέμιο θύμιο, αυτό που ανέφερα πριν. Ο Κοσμάς, κάτι γίνεται με τον τηλεφωνικό για τον ναι. Δείχνει ότι είναι κατελημένο ενώ εσύ βλέπεις ότι δεν έχεις γραμμές. Ναι, σωστά. Καλημέρα. Δύο στόπερ θέλεις. Ο Φαμπιάνο θα είναι μία μέσα, μία έξω. Θέλεις δύο εντεκαδάτους. Έτσι λέει η λογική. Ότι θες δύο εντεκαδάτους. Αυτό λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Εκτιμώ ότι θα πάρει έναν τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει έτσι. Μέσα στην, να βγάλει δηλαδή έναν ολόκληρο γύρο με αυτή την σύνθεση στο ρόστερ της στο θέμα των στόπερ. Καλημέρα. Αυτά Γιάννη, αυτά εδώ τα φαινόμενα, γιατί τώρα δεν το διάβασα το μήνυμά σου, γιατί το προσωποποίησε κάποιο δημοσιογράφο και δεν είναι μέσα σε αυτά που είναι, θέλω να τα αποφεύγω αυτά όταν αναφέρεστε σε, προσωπικά σε δημοσιογράφους, εντάξει άσχετα από το παιδί αυτό δεν δουλεύει εδώ. Εν πάση περιπτώσει ο Γιάννης στείλε ένα μήνυμα για ένα κείμενο που γράφτηκε στο, εντάξει βέβαια θα μου πεις το όνομα δεν λέω, αλλά τη στιγμή που θα γράψω το site. Για ένα κείμενο, άντε δεν θα πω και το site, για ένα κείμενο που γράφτηκε τέλος πάντων και μιλούσε για αγνώριστο και απογοητευτικό όφι, εννοώντας ότι όφι έχασε το μάτς και δεν το κέρδισε. Αυτά εδώ είναι παθογένειες τις οποίες τις κουβαλάμε εμείς στον Άρη. Γενικότερα το βλέπω γενικά στον αθλητισμό αυτό το πράγμα, αλλά στον Άρη το κουβαλάμε πολύ. Τον όφι, τον αγνώριστο και απογοητευτικό όφι, τον μετέτρεψε σε αυτή την εικόνα ο ίδιος ο Άρης. Δεν ήταν τυχερός ο Άρης που απλά ο Όφι ήταν αγνώριστος. Ο Όφι έπαιζε απέναντι σε μία ομάδα και αυτή η ομάδα τον υποχρέωσε σε αυτή την μέτρια και απογοητευτική, όπως λέμε, εικόνα για την πάρτη του σε σχέση με τις όποιες καλύτερες εμφανίσεις έχουν κάνει σε σχέση με το χθες. Αυτά τα κακός στο τάδε και έμφαση σε αυτό και χάνοντας την αλήθεια ότι μια ομάδα υποχρέωσε κάποιον άλλον να εμφανιστεί έτσι και την κέρδισε κατά κράτος σε όλα τα σημεία στο γήπεδο. Εντάξει, είναι νομίζω... Ο Γκαρέ Δημήτρη δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο δεν είναι, λέει ο φίλος. Ναι, το Δεκέμβριο τελειώνει ο δανεισμός του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι

0: Άνω τελεία. Μετά το τι θα συμβεί, κανείς δεν γνωρίζει. Τώρα εδώ πέρα μέσα στα πόδια μας. Τώρα δηλαδή ένα τέταρτο ρε φίλε, ακόμα 20 λεπτά να φύγω να πάω. Όλα διαφορετικά. Εννοείται ρε φίλε τώρα, τι λες τώρα. Και εγώ δεν γιατί έχει καλό καιρό τώρα.
1: Μάλλον δεν είχα ορίσει να έρθω, αλλά από όλα προβλήματα είστε.
0: Είστε.
1: Τα τηλέφωνα δουλεύουν.
0: Όποτε θέλουν. Τώρα ας πούμε θα δουλέψουν.
1: Φυσικά, με τα κλειστά πώς θα
0: δουλέψουν. Όχι ρε, τα ανοιχτά έκανα εγώ πριν. Έτσι. Τώρα μπορεί να πάρουν και να δουλέψουμε. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να. Αυτό. Και τα κλείνω.
1: Περίμενε.
0: Τώρα θα δουλέψει. Έχω πάρει γραμμές. Έχω κάνει 4-5. Καλά, τώρα περίμενε. Θα δει τι θα γίνει τώρα. Καλημέρα. Όχι τώρα, εντάξει. Θα σε πω σε λίγο. Καλημέρα. Όχι.
2: Καλημέρα.
0: Α, εντάξει. Και εγώ λέω. Και έλεγα τι έγινε. Ακόμα στο Χαριλάο είναι αυτός. Δεν γύρισε. Τόσο πολύ του άρεσε.
2: Εγώ που έκανα αγώνα να πάει ο κόσμος στο Χαριλάο και ξέχασα ότι είχαμε πάρει για τη γιορτά ο γιος μου.
0: Άστε τη γιορτά.
2: Ναι ρε, Αλέξανδρο.
0: Δεν πήγες στο γήπεδο, χρόνια πολλά, το χαίρεσαι. Τι δεν πήγες.
2: Όχι, σε είχαμε πάρει τη ώρα.
0: Τι άνθρωπος είσαι ρε. Ξέχασες τη γιορτή του γιου σου ρε φίλε.
2: Όχι ρε, το πάρτι ξέχασα, μου το είπε η γυναίκα μου το Κυριακή το πρωί.
0: Καλά, να σε πω κάτι, μην αισθάνεσαι άσχημα, έτσι γίνεται σε όλα τα ζευγάρια. Ναι, μην το παίρνεις και προσωπικά δηλαδή.
2: Ο προηγούμενος, συμφωνώ μαζί του, αυτό το οποίο προσπάθησε να πει το παιδί είναι ότι ρε εσείς κάναμε μια πολύ καλή νίκη εχθές.
0: Γκρινιάξτε
2: για αυτά που μας λείπουν από αύριο. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Α, δεν χάνουμε χρόνο έτσι. Χάνουμε χρόνο.
2: Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Άρη. Συγχαρητήρια στον προπονητή μας, τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος είχε δείξει τα δείγματά του από πέρσι, που έκλεψε την ταυτότητα του κύριου Κόντι.
0: Τον έχει, όντως. Τον έχει. Αλήθεια,
2: δεν
0: λες.
2: Μπορώ να πω το story μας στο ραδιόφωνο, τι έγινε χθες.
0: Τον έχει, όντως. Ναι. Τον έχει βρει το κουμπί.
2: Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Και να σας πω και κάτι. Άσε το πέναλτι το χάσαμε γιατί δεν καθάρισε το μάτς. Ο γκολ το τρως γιατί παίζει με 10 παίξει εκεί την ώρα.
0: Παίζει με 10.
2: Ναι, εκεί την ώρα παίζει με 10. Ρε, γιατί τραυματίστηκε ο Φαμπιάν.
1: Μόλις είχα δουλεύει.
0: Φοβούνται. Συμφωνείς για την κουβέντα που είπε ο φίλος για το χαμένο πέναλτι. Μ' ακούς.
2: Σ' ακούω.
0: Μα είπε την ατάκα, λέει ωραία λέει, ξοδέψαμε το χαμένο πέναλτι της χρονιάς.
2: Στην τύχη ρε Δημήτρη.
0: Τι?
2: Αυτό το πάμε στο θέμα στην τύχη, στην κατάρα μας, στο ένα στο άλλο. Είναι θέμα καθαρά εκτελεστικής δυνότητας.
0: Εν τω μεταξύ τώρα που λες για την κατάρα και το πώς μας συνοδεύει αυτή η ψυχολογία ότι κάτι στραβό θα γίνει. Πόσοι Κάρατε τον Κωνσταντέλια, καταραστήκαμε λίγο άλλο. Πόσοι δεν σφιχτήκαμε όταν είδαμε να μην το σφυρίζει με το 2-1 και να αφήνει την μπάλα να τσουλάει. Πόσοι δεν είπαμε πόσο Άρης τώρα, Θεέ μου. Ένα μάτς 4-3-0.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτό να ζούσαμε τώρα. Να γίνει κανένα τσάφκα, μια σέντρα, μια κεφαλιά, κανένα καραμπόλα.
2: Μετά το 2-1 περνούσε ο χρόνος. Πήγε στο 95, πήγε στο 96. Ναι. Ξηρούσε ο άλλος και λέω δες εδώ τώρα τι φάγει λίγο πάλι.
0: Ναι. Το πέρασε από το μυαλό όλων μας, πέρασε. Αλλά όχι.
2: Εγώ και με 3 βαθμούς είμαι καλυμμένος, παιδιά, να ξέρετε.
0: Και με 2 σοπαλίες θα μπορούσε κάποιος να πει άμα δεν κάνεις ήττα.
2: Εκείνο είναι το κατώτερο που θα κινήσω.
0: Ναι.
2: Ναι. 3 βαθμούς όμως, παιδιά, εγώ είμαι χαρούμενος. Ναι.
0: Το έφτιαξα εγώ αυτό.
2: Ναι. Και καρπίδι, φέρω 2 αμυντικούς να τελειώνουμε αγόρματ.
0: Κοίταξε, έχει σημασία που το λες εσύ. Τώρα θα σε πάρει υπόψη του. Άμα το πω εγώ λίγο, θυμώνει λίγο. Άντε φιλιά.
2: Καλημέρα.
0: Έχει σημασία. Πολλά πράγματα στη ζωή έχει σημασία ποιος μας τα λέει. Άμα στα λέει, τώρα άμα μου τα πει εμένα αυτός εδώ πέρα, άντε να τον ακούσω. Το ίδιο πράγμα, αν μου το πει άλλος, θα μου γυρίσει το μυαλό. Αυτό ισχύει, δεν ισχύει αυτό.
1: 100%.
0: Αυτό ισχύει. Μα έχει συμβεί αυτό. Τα ίδια πράγματα που μου λέει, αν μου τα πει άλλος, άλλα μούτρα, άλλα στόμα. Όχι, ρε. άνθρωπος είναι αυτός. Λοιπόν, θα φύγεις τώρα.
1: Όχι. Ήρθα να σας διορθώσω. Ναι.
0: Καλά, διόρθωσε μας μετά. Πάνε στον Νίκο. Καλημέρα. Για αριστερά έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε τον μικρό 21 ετών από την Παστιά, λέει ο Κώστας. Δεκάρι κυρίως παίζει, αλλά και αριστερά. Δεν είναι όπως ο Μανού που δεν μπορεί να παίξει στα εξτρέμ. Έκανες και σκάφη.

0: scouting. Ναι, διάβασα και εγώ για αυτό το μπιτσιρικά, τον 29χρονο από την Παστιά. Δεν ξέρω τώρα, Γάλλος είναι. Νομίζω Γάλλος είναι. Ε, ή κάτι άλλο. Γάλλος θεωρώ, από ό,τι κατάλαβα είναι. Δεν έκανα σκάουτικ όπως εσύ Κώστα, αλλά διάβασα έτσι το ρεπορτάζ και την είδηση ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ακολουθούν δύο εκτός έδρας πολύ δυνατά παιχνίδια. Στην περίπτωση που η ομάδα ανταποκριθεί είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 6 βαθμούς, το πιο πιθανό, δεν βλέπω λέει κανένα εμπόδιο να πάρουμε μαζικά διαρκείας, μιας και είναι ανοιχτά από τις 15/9, σκεφτείτε το λίγο. Με λίγα λόγια, ο Σωτήρης τι λέει, την ομάδα να περιμένει να τους δείξει, να τις δείξει ακόμα λίγα πραγματάκια και στα δυσκολότερα αυτά τεστ τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα οποία σε αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά δεν διακυβεύονται μόνο οι 6 βαθμοί. Διακυβεύεται, ας το πούμε, είναι και αυτό λίγο υπερβολικό, γιατί μπορεί κάποιος να πει κάτσε ρε Χατζή, δηλαδή άμα κάνουμε δηλαδή δύο ήττες με πολύ καλές εμφανίσεις, τι, χαθήκαν όλα? Όχι φυσικά. Εγώ δεν θα πω ότι για τη συγκομιδή των βαθμών, εγώ θα πω για την εικόνα της ομάδας. Άσε, η συγκομιδή των βαθμών είναι και μια άλλη ιστορία. Μπορεί και να έρθουν οι βαθμοί χωρίς η ομάδα να πείσει τόσο. Ας το αποδώσω, αυτά συμβαίνουν. Εγώ λέω ότι τα 2,90 λεπτά που έρχονται, η εικόνα θα πω πιο πολύ και δεν θα μπω στη διαδικασία αν θα πάρουμε 2, 3 ή 4 ή 6 βαθμούς ή λιγότερο από 2. Η εικόνα της ομάδας, η εικόνα που θα δείξει η ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ σοβαρό μήνυμα για τη συνέχεια. Και για τη συνέχεια και στο, και στο κομμάτι της διαρκείας. Και πηγαίνει η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια με το απόλυτο των προσδοκιών, πηγαίνει με όπως ακριβώς θα ήθελε να πάει. Χωρίς την πίεση ότι την πίεση, την άσχημη την πίεση. Γιατί θα φανταστείτε να πήγαινε η ομάδα με μια ισοπαλία π.χ. με το αντί για 6 βαθμούς να έμενε 2-2 ας πούμε με την Καλαμάτα και να στράβωνε το μάτς, να βλέπαμε ένα άλλο μάτς π.χ. με τον Όφη, όχι αυτό που είδαμε, να βλέπαμε ένα άλλο μάτς και να κάναμε, να χάναμε το μάτς ή να είχαμε 2 ισοπαλίες. Να πήγαινε ομάδα με 2 ισοπαλίες και σε συνδυασμό με αυτή την προηγούμενη διαδρομή πραγμάτων που υπήρχε στον οργανισμό, τα μάτς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα ήταν τρομερά δύσκολα από πάρα πολλές απόψεις. Και δεν θα, υπήρχαν και οι προϋποθέσεις ώστε η ομάδα να παίξει το όποιο ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει. Γιατί ήταν πολύ αγχωμένη και πολύ πιεσμένη και σε πολύ ψυχολογική κατάσταση λίγο κάπως. Γιατί το σενάριο να μείνει με 2 πόντους μετά σε 4 μάτς θα ήταν εφιαλτικό. Τώρα έχοντας 6 παιχνίδια σε 6 πόντους σε 2 μάτς και έχοντας κάνει και δέσει και αυτό το, γεγονός, το έχει δέσει και με μια πολύ καλή εμφάνιση όπως η χθεσινή, έχει αποκτήσει την οχυρώθηκε η ομάδα, οχυρώθηκε ψυχολογικά, οχυρώθηκε από τα χειρότερα, απελευθερώθηκε λίγο εν ώψη των 2 παιχνιδιών στο οποίο καλείται τώρα να παίξει ποδόσφαιρο και να κερδίσει τον κόσμο της μέσα από την εικόνα της, αφού έχει πάρει και τους 6 βαθμούς. Ό,τι προκύψει σε βαθμολογικά ωφέλη, ακόμα καλύτερα. Αλλά φυσικά είναι ότι μακάρι να κάνουμε 12 βαθμούς ή και 10 στο τέλος του 4ου αγώνα. Αλλά έχει πάρει η ομάδα τον χρόνο και την ψυχολογία και την έχει καβατζωθεί και έχει δημιουργήσει τις συνθήκες στο να πάει να παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια με όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι να καταφέρει να ξεδιπλώσει και, την ποδοσφαιρική εικόνα που θα μας κερδίσει. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, από τα δύο αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, η δύναμη του αποτελέσματος είναι πάρα πολύ φοβερή και τρομερή. Το έχω πει 100 φορές. Είναι αυτό που ουσιαστικά δημιουργεί το σύνολο τοποθετήσεων μετά. Με βάση το σκορ τοποθετούνται οι 9 στους 10. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Πάντα με βάση το σκορ. Συμφωνώ για τη σημαντικότητά του όμως. Θα μου πεις, συμφωνείς για τη σημαντικότητά του, αλλά δεν τοποθετείς σε βάση αυτού. Ναι, δεν ξέρω πόσο σας ακούγεται αυτό. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο αντιφατικό, αλλά ναι. Συμφωνώ για τη σημαντικότητά του σε πολλά επίπεδα. Εννοείται. Είναι μεγάλη υπόθεση να κερδίζεις. Αλλά όσον αφορά τη δική μου σκέψη για την συνέχεια, πάντα η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και χτες μ' άρεσε που ο Άρης ήταν καλός. Χθες ότι κέρδισε. Βέβαια, όλα αυτά στην αρχή της χρονιάς. Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε για Σεπτέμβριο που ξημερώνει, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αν πάμε σε έναν τελικό με τον Παναθηναϊκό π.χ. πριν 2 χρόνια, εκείνο το 90 δεν με ένοιαζε η εικόνα. Εκείνο το 90 δεν είχε να δω κάτι για τη συνέχεια. Ήθελα να πάω να έρθει το κύπελλο. Έτσι. Είναι οι στιγμές ορίζουν λίγο και την οπτική των πραγμάτων. Πολλές φορές, οι χρονικές στιγμές. Ο Πάνος. Συνοπαδοί, δεν βαρεθήκατε με τη μεταγραφολογία. Εμείς ξέρουμε και αυτοί δεν ξέρουν. Δηλαδή να πάρουν παίκτη και ότι βγει κάτι αργά παρά ποτέ. Και τέρμα λέει αργήσαμε να πάρουμε, λέει ο Πάνος. Ο Βαγγέλης. Χάτζη, τι παίκτες θέλουμε και σε ποιες θέσεις έχει να κάνει με το τι στόχους έχει βάλει η ομάδα. Αν στοχεύουμε στο 5-8, εκτιμώ ότι κουτσά στραβά θα μπούμε και με το υπάρχον ρόστερ. Έχουμε τον πρώτο λόγο σίγουρα, Βαγγέλη. Φυσικά. Και με το υπάρχον, ναι. Έχεις δίκιο. Αν θέλουμε υπέρβαση, αλλά για να κλειδώσουν μερικά πράγματα, νομίζω ότι ένα στόπερ το θέλεις. Το εξτρέμ δεν τρελαίνεσαι. Αν μιλάμε για το 5-8. Κατάλαβα τι θες να πεις. Και αν θέλουμε υπέρβαση, τότε είναι αστείο να συζητάμε με το υπάρχον ρόστερ. Βαγγέλης, νομίζω ότι σε 3-4 γραμμούλες ο Βαγγέλης νομίζω έχει πιάσει την ουσία. Το ρόστερ είναι ποιοτικό, αρκετά ποιοτικό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα μετά τους 4 πλούσιους. Είναι ξεκάθαρα ο Άρης σε ένα άλλο level. Η ανάγνωση δηλαδή του ρόστερ του καταλαβαίνεις, και όχι μόνο από την ανάγνωση αλλά και από αυτό που είδαμε στα όποια μάτς έχουμε δει και ξέρουμε τους παίκτες και από την πορεία τους. Είναι ξεκάθαρα το ρόστερ του ένα βήμα μπροστά, έτσι το λέω, ένα βήμα σημειολογικά, από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπορεί να έχει βλέψεις για οτιδήποτε. Τώρα αν ο Άρης θέλει να ανοίξει κουβέντα για κάτι παραπάνω από την παρουσία του στην πεντάδα, προφανώς και μπορεί να το κάνει. Έχει τις βάσεις να το κάνει, να ανοίξει αυτή την κουβέντα, αλλά δεν μπορεί να μείνει σε αυτό. Σε αυτά τα δεδομένα. Όπως λέει σωστά ο Βαγγέλης, τότε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει η ομάδα να πάρει, να γεμίσει από επιλογές ακόμα σε πολλές θέσεις, είτε σε θέμα βασικού είτε σε θέμα γέμισμα ρόστερ. Μια ψυχούλα της τηλεμήνη μας Στάθης. Καλημέρα. Αλήθεια τώρα, υπάρχει ένα ο οποίος συζητάει μήπως η ομάδα μπει στο 5-8. Δεν νομίζω, Στάθη. Όχι. Σοβαρά τώρα, η ομάδα Extreme πήρε, λέει, και εννοείται ότι θέλει center back σίγουρα ένα. Η ομάδα Extreme πήρε. Α, τον Γάλλο λες. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει ενδιανός αυτή τη στιγμή που να ανησυχεί για το. Βασικά, τι να μπει η ομάδα στο 5-8, τι να βγούμε ένατη. Τώρα είναι αστείο αυτό. Είναι. Καταρχάς προσβάλλει την ομάδα αυτό. Εντάξει, τώρα μην λέμε. Δεν μπορεί ο Άρης να κάνει, να μπαίνει, να αμφιβάλλει κανείς αν ο Άρης είναι στο 5-8. Τώρα εντάξει, προσβάλλουμε την ομάδα με κάτι τέτοια. Αλλά ο Βαγγελής δεν είπε αν μπούμε στο 5-8. Εννοούσε αν περιοριζόμαστε στο να είμαστε στην πεντάδα. Αυτό νομίζω είπε ο Βαγγελής. Δεν είπε ότι αμφισβητώ ότι μπορεί να είμαστε ένατοι. Αν έχουμε κάτι παραπάνω σαν βλέψη από την πεντάδα. Εγώ έτσι το εισέπραξα αυτό, είπε ο Βαγγέλης. Με λέει κουτσά στραβά με το ρόστερο, θα μπούμε στο 5-8. Όχι, εντάξει. Έτσι το έγραψε. Ναι. Εγώ, επειδή το Βαγγέλη το ξέρω πώς εκφράζεται, δεν ναι, έτσι το έγραψα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν η ουσία της σκέψης του. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, Στάθη. Τώρα θα μπούμε στο 5-8. Εννοείται ότι ο Άρης δεν έχει κανένα πρόβλημα το να μπει στο 8, ας πούμε. Να είναι ένατος. Δεν είναι. Λέει ο Βαγγέλης, εξεκάθαρα ρε εσύ, απλά ελληνικά, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, το επανέρχεται ο Βαγγέλης, λέει, αν στοχεύουμε στο 8, εκτιμώ ότι κοτσά στραβά θα μπούμε και θα μπούμε, εννοεί, δεν εννοεί ότι κινδυνεύουμε να μην. Εντάξει, τώρα και Βαγγέλη, και εσύ έτσι όπως το είπες, αν στοχεύουμε στο 5-8, εκτιμώ ότι κοτσά στραβά θα μπούμε, με το θα μπούμε και με το υπάρχον ρόστερ, δημιουργείς και εσύ σωστή λογική ένσταση για το Στάθη, Βαγγέλη. Αλλά κατάλαβα εγώ τι εννοείς, ότι αν η προσδοκία μας είναι η πεντάδα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Αυτό εννοούσε ο Βαγγέλης. Το διατύπωσε νομίζω ότι λίγο βιαστικά. Γιατί δεν νομίζω ότι να υπάρχει Αριανός που να έτσι, σκέφτεται ότι ο Άρης μπορεί να είναι ένατος, ας πούμε. Έτσι. Καλημέρα Μίτσο. Ο Κόντης τι δήλωσε μετά το μάτς? Αυτό μετράει πιο πολύ από το... Δεν άκουσα τις δηλώσεις τους. Απλά κάπου διάβασα μια τοποθέτησή του, δεν την είδα να μιλάει, ούτε είδα τη στιχομηθεία, ούτε τίποτα. Είπε ο Κόντης ότι οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο, αυτή την ατάκα. Αυτό διάβασα. Και αυτό, αν το πιθανολογήσω πώς μπορεί να προέκυψε, είναι ότι ήθελε να πει ότι δεν υπάρχει κούραση. Δεν μπορεί να υπάρχει κούραση 31 Αυγούστου. Δηλαδή αυτό το άλοθη που πολλοί πάνε να δώσουν στον Όφη, λογικό θα ακούγεται, ας πούμε, εντάξει, Όφη έκανε 4 παιχνίδια μέσα 10 μέρες. Πέμπτη Κυριακή. Okay. Αλλά θα το χρησιμοποιούσε ως άλοθη οποιοδήποτε για την εικόνα που παρουσιάσανε. Δείχνει όμως πόσο σοβαρός σαν άνθρωπος είσαι και πόσο δεν θες να πετάξεις την μπάλα στην κερκίδα ή δεν θες να κρυφτείς πίσω από μια πιασάρικη δικαιολογία που ακούγεται πολύ πιστευτή κλπ. Για να κρύψεις την κακή σου μέρα ή την ήττα σου ουσιαστικά. Γιατί ο Άρης επιβλήθηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου από τον Σουμάτς και ήταν αυτός που υποχρέωσε ουσιαστικά τον Όφη σε μια τέτοια εμφάνιση. Ο Ράσης, αν δεν έχει τρία ζευγάρια πόδια, αν δεν έχει τρία ζευγάρια πόδια μπροστά του και 20 μέτρα απόσταση, δεν μπορεί, το παιδί έχει θέμα, λέει ο Ράσης, λέει ο Γιάννης. Ο Βαγγέλης, δεν λέει ότι κινδυνεύουμε, βρε, για το 5-8. Έχουμε μια χαρά ρόστερ, για το 1-4 είμαστε, λέει, μακριά. Τώρα, ναι, εγώ κατάλαβα, Βαγγέλη, τι είπες από την αρχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το διατύπωσα και έτσι όπως το διάβασα κι εγώ, είναι λογικό ο Στάθης να έκανε αυτή την ένσταση. Δεν είναι παράλογο, έτσι όπως ακούστηκε. Ο Κώστας, η Βοριανός είναι αυτός εδώ, από την Παστιά. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Και το περσινό heat map του δείχνει πολύ αριστερό. ΚΚΕ, λέει, μη σου πω, Ανταρσία. Έχετε όμως κάτι ατάκες. Είστε φοβεροί. Θυμάσαι τότε που ήμασταν πρώτοι 2 μήνες σχεδόν μετά, τι έγινε, λέει ο φίλος. Όλα τα θυμάμαι. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ναι, σωστά κάνω και σωστά κάνεις και τα θυμάσαι, σωστά κάνεις και τα υπενθυμίζεις, αλλά δεν μπορεί να τα έχουμε και ως απόλυτο οδηγό των, και να τοποθετούμαστε γιατί αυτό έγινε τότε, άρα τώρα να μην έχω, σε κάθε περίπτωση, για να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες έτσι και τοποθετήσεις λίγο που είναι πολύ βιαστικές, σε κάθε είτε ιδιαίτερων πανηγυρισμών είτε ιδιαίτερης απεισοδοξίας είτε ότι να και τότε ήμασταν έτσι και δεν καταλήξαμε και άρα γιατί να ελπίζουμε, πάντα θα ελπίζεις να κάνεις το καλύτερο, το διαφορετικό σε σχέση με το τότε. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο όμως και δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, είναι ότι ο Άρης έχει ένα ρόστερ το οποίο στις πρώτες του επιλογές, θα το πω, στην εντεκάδα του, στην δεκατριάδα του, στην δεκατετράδα του, είναι ξεκάθαρα μπροστά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μετά τους τέσσερις πλούσιους και αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό σου ότι αν γεμίσει το ρόστερ με τρεις ας πούμε επιλογές ακόμα το ίδιο ποιοτικές όσο υπάρχουν κατάσταση, αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι αν αυτό συμβεί πάντα, ότι μπορεί να είσαι σε μια θέση έτοιμος να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε προκύψει μέσα στη χρονιά. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι πλούσιοι που εντάξει, έχουν φοβερά και τρομερά ρόστερ, από σε ότι έχουν τα μπάτζετ τα μεγάλα, κινούνται σε ψηλό επίπεδο οικονομικό, από ό,τι παίρνουν ανάλογο ποδοσφαιριστές, ανάλογης αξίας, δεν πετυχαίνουν και πάντα στις επιλογές τους. Ξέρετε. Δεν είναι και ότι είναι σιγουράτζες. Και έχουν και τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Βέβαια, οι τρεις από τους τέσσερις. Ο τέταρτος δεν το έχει. Αυτό η αλήθεια είναι ότι μην το είπε μια ψυχούλα ότι δεν θα ήταν άσχημα να παίζαν και κανένα χαζομάτς μέσα στην Ευρώπη. Γιατί το ρόστερ τους είναι το κοντύτερο από όλους τους άλλους. Και θα μπορούσαν να το πληρώσουν πιο εύκολα. Αυτό. Αν καλούταν να ανταποκριθούν σε δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας, άμα φέρουμε και καλά αποτελέσματα στα δύο εκτός, ελπίζω να μην μας βάλει 50 ευρώ εισιτήριο. Γελάει ο κοσμάς. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει, λέει. Αναζητείτε επενδυτή για το ποδοσφαιρικό Άρη, λέει. Αργενάρ Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ομάδα πληρώνει κάθε χρόνο το γεγονός ότι για κάθε Μπουσαΐτ, Μίτρογλου, Χαΐροβιτς και δεν συμμαζεύεται μένουν κενές θέσεις βασικές. Διότι δεν υπάρχει τρόπος να φεύγουν τα βαρύδια. Εμείς βλέπουμε λίγο πολύ την ποδοσφαιρική λογική εκτός από τον πρόεδρο και το θερμότερο υποστηριχτή του. Το βασιλιά της επικοινωνίας. Ποιος είναι αυτός, Θεό, δεν ξέρω. Αυτό που γίνεται με τον υπολογιστή ότι αρνείται να ανοίξει ένα μήνυμα συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι ο μοναδικός από τα δεκάδες μηνύματα που ξέρω ότι θα πει χαζομάρα και αρνείται ο υπολογιστής, το έκανε αυτό και την Παρασκευή, το κάνει και σήμερα, στο ίδιο όνομα, είναι φοβερό. Δηλαδή, αν κάποιος πίστευε ότι ελέγχω εγώ την τεχνολογία εδώ, θα νόμιζε ότι έχω... Θα ήταν σίγουρος ότι θα νόμιζε ότι έχω, όπως το λένε, 10 πήγε. Α, πήγε 10. Ότι τον έχω μπλοκάρει εγώ. Δεν το ανοίγει, φίλε. Πήγε 10, Καλά περάσαμε και σήμερα. Άμα κερδίζει η ομάδα, καλά περνάμε. Αυτά. Κάτσε να βάλουμε διαφημισούλες, να σας αφήσω εγώ εσάς. Έτσι. Οπότε... Να πάμε παρακάτω. Τι ώρα είναι, 10. Άντε καλή συνέχεια, τα λέμε εμείς αύριο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 90 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λόγιο έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα έχουμε ακόμα μία Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό είναι εδώ, ξεκινάμε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Στο να πω έχω μιας ευχάρισης Κυριακής. Μιας Κυριακής που έκλεισε με χαμόγελα, με αισιοδοξία, όχι να πανηγυρίζουμε προφανώς, αλλά το πω έτσι απλά πως γίνει νομίζω σε πολλούς. Πάει καλά, πάει καλά. Μην το ματιάξουμε, να δούμε πώς θα συνεχίσει.

Μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 λοιπόν, με όλο το τρίτο ημίχρονο και όσα είδαμε φυσικά στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τον Όφης ο Κλεάνδης Βικελίδης. Με το 2-2 το οποίο έκανε ο Άρης στο ξεκίνημα τη σεζόν. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε αυτό το 2-2? Τι έκανε η ομάδα την τελευταία φορά που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 2-2 επίσης, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ως λεπτομέρεια. Τι γίνεται με τον Φαμπιάνο που ήταν το άσχημο, η άσχημη εικόνα στο φινάλε του χθεσινού αγώνα, να βλέπεις τον Βραζιλιάνο να αποχωρεί βασταζόμενος. Και να περιμένουμε πλέον με ενδιαφέρον τις εξετάσεις του. Ποιος πήρε τηλέφωνο? Γαβριλίδης ήταν σίγουρα, είναι σίγουρο ότι ήταν ο Γαβριλίδης. Τα πειράζει όλα πάλι. Πάλι, έρχεται εδώ πέρα μέσα στα πόδια μας, επίτηδες. Για να μας αποσπά την προσοχή και μετά μας λέει: δεν είσαι συγκεντρωμένος στην εκπομπή χθες. Μαρία Πέτρο, είναι εσύ η κιθάρα. Ναι, αλλά δεν είσαι συγκεντρωμένος.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος στην ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, όπου μπαίνετε, ακολουθείτε για να βλέπετε και τα άρθρα από το yellowradio.gr. Ακόμα περιμένω να μου φτιάξουν μια φωτογραφία. Περιμένω μια φωτογραφία, περιμένω μια φωτογραφία, περιμένω. Αλλά δεν πειράζει, τώρα μην την κάνεις, γιατί θα χρειαστεί να κάνεις καινούργια. Δεν πειράζει.

0: Γενικότερα να ξέρετε, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θα κάνω αυτό που κάνω και στα μεταγραφικά. Μου λένε πολύ, αφού λέτε, ξέρεις το όνομα, γιατί δεν το λέω.
1: Έρχονται αλλαγές. Όλο κάτι θα γίνει τσουκουτσούκου.

με Digital Market που είναι και σήμερα μαζί μας. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Λευθέρω Κορδελιό, παιδιά, βρίσκεται η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε εφόσον έχετε πρόβλημα με το κινητό σας. Γιατί θα το πάτε, θα το αφήσετε και θα το παραλάβετε την ίδια μέρα. Με τρομερή ταχύτητα, με ποιότητα στο σέρβις του κινητού, όποιο πρόβλημα κι αν έχει. Μαζί με σέρβις λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερών υπολογιστών και παιχνιδοκονσόλες. Και πολλές επιλογές για αγορές που βρίσκεται φυσικά στο www.digitalmarket.gr. Και έχουμε επιστρέψει

0: Το μεζεδοπολείο Μόστρα είναι ξανά στην καθημερινότητά μας. Η Αναστασία Μπέκα ξεκουράστηκε, φόρτισε μπαταρίες.
1: Εντάξει, και βέβαια και εκεί που πήγε διακοπές, γιατί ακολουθούσα social. Να σας έπρεπε όλο και φταίμε. Πάλι μαγείρευε, πάλι έφτιαχνε.
0: Με νέο ωράριο στο μεζεδοπολείο Μόστρα. Από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Κλειστά Δευτέρα Τρίτη. Ένα ποιοτικότατο 5 στα 7 που μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετικές γεύσεις σε κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας

0: με πολλές επιλογές, εφόσον θέλετε να ανοίξετε ένα μπουκάλι, κρασί με τη γυναίκα σας, με τη σύντροφό σας, με το παράνομο.
1: Είμαστε τέτοιοι, είμαστε και τέτοιους ανθρώπους εμάς.
0: Μουρντάριδες βασίλες μας. Με το νόημα, με το παράνομο, με όποιο θέλετε εσείς. Όλα αυτά, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Και τώρα που είναι εξαιρετικός ο καιρός, μια πολύ ωραία επιλογή. Και όταν θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός, που νομίζω εντάξει, έχουμε ακόμα ένα δίμηνο μέχρι να γίνει αυτό και να μπούμε σε φάση του χειμώνα, μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για να απολαύσετε ένα γεύμα από το μεσημέρι και μετά, είτε διάμεσα στη δουλειά, είτε κάτι πιο προσωπικό προς το βραδάκι.

Θα έχουμε μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα το Μιχάλη Λεάνη για να αναλύσουμε μαζί του τα όσα είδαμε χθες. Σε μέρα που ξεκινάει, καλή χρονιά να πούμε, σε επίπεδο φιλικών, ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος παίζει με τον Ηρακλή και κλεισμένο το θυρών στο Παλέ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και να πάνε όλα καλά.

Πάνω μου δεν κάναμε 2 στα 2 τελευταία φορά στο ξεκίνημα του ρυθμού το 1959. 1959, ποιος γεννήθηκε που το άκουγα πρόσφατα? Α, ο πεθερός μου. Χρόνια τον πολλά. Το πω και στον αέρα του, κύριε Δημήτρη. Είχε χθες γενέθλια. Βεβαίως. Λείπαμε. Δεν ήμασταν γιατί είχε αγώνα. Αλλά μόλις γυρίσαμε το βράδυ, ανοίγω το. Είναι αυτό το. Που υπάρχει σε όλες τις δουλειές αυτό. Αυτή η αίσθηση ότι όταν γυρνάς αργά τη δουλειά, παιδί μου. Μπαίνεις στο σπίτι, τι ώρα μικρά χθες, 12 και. Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Με βλέπει η γυναίκα μου, καλώς ήρθες κτλ. Πάω να κοιμηθώ. Ωραία, λέω μια χαρά, καλή νύχτα. Λοιπόν. Και εκεί που ξεντίνεσαι, ρε παιδί μου, και πας στο ψυγείο. Με τα φώτα χαμηλωμένα όμως, δηλαδή έχεις ένα φωτιστικό επιδαπέδιο το οποίο είναι χαμηλωμένο λίγο, παιδί μου, και πας και ανοίγεις το ψυγείο. Να λες τώρα κάτι να μασούλες, κάτι να τσιμπήσω. Και βλέπεις ένα κουτί από το. Από ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο, δεν θα το πω. Και το ανοίγεις μέσα και βλέπεις μια μισοκομμένη σοκολατίνα. Αλλά δεν θα πάρεις το πιάτο. Δεν θα πάρεις το πιάτο. Για να κόψεις κομμάτι αυτά τα κυλέ και να κάτσεις να φας. Όχι! Με ανεβασμένη διάθεση, γυρνώντας από το γήπεδο, ψάχνοντας κάτι πιο όμορφο από τον γκολ του Κριστιάν Κουαμέ που θύμισε Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς των φτωχών. Αν το έκανε και γυριστό ανάποδο όπως το είχε κάνει ο Ιμπρα, θα ήταν ακριβώς καρμπών. Παίρνεις λοιπόν το κουτί με τη σοκολατίνα μέσα, το ανοίγεις. Και εκεί έχεις δύο επιλογές τώρα. Ή θα κάτσεις στην τραπεζαρία, ή θα κάτσεις όρθιος εκεί στην κουζίνα, στον μπάγκο, που αυτό έκανα εγώ. Θα ανοίξεις, θα πάρεις ένα κουτάλι της σούπας, το μεγάλο, όχι τα μικρά, από το σιρτάρι και θα τη φας το όρθιο. Όχι όλοι προφανώς, δεν έφαγα μη σοκολατίνα. Εντάξει, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο ακόμα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Λοιπόν. Και θα αρχίσεις να τσιμπάς. Αλλά θα τσιμπάς γιατί είσαι και ψυχαναγκαστικός όπως είμαι εγώ, ας πούμε, σε αυτά τα ζητήματα. Χωρίς να χαλάσει το σχήμα της σοκολατίνας και να δείχνει ότι έκοψε επί της ουσίας κομμάτι. Και να υπάρχει δηλαδή μια τάξη, μια αλφαδιά θα γίνει αυτό το πράγμα. Όπως και έγινε κιόλας, θα ξέρετε.

Ο Αβραάμ λέει, δύσκολα. Δεν το μελετάμε τώρα. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Μην πάρεις τηλέφωνο. Ο Αδάμ λέει, σου έπεσε το ζάχαρο. Τι χρειάζεται να σου πω κάτι. Εγώ για να φάω γλυκό δεν χρειάζεται να πέσει το ζάχαρο. Θα φάω γλυκό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μακάρι να φτάσω όπως είναι, ας πούμε, ο Πέτρος, που δεν είναι και μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι στεγνός, ωραίος, προσέχει την διατροφή του, δεν τρώει γλυκά, δεν τρώει τέτοια, κολυμπάει. Εντάξει, μακάρι να γίνουμε σαν τον Πέτρο κάποια στιγμή. Εντάξει, που δεν τα λέω τώρα επειδή μπορεί να ακούει, ας πούμε, και θέλω να τον καλοπιάσω ενδεχομένως, σε καμία περίπτωση τα λέω γιατί τα εννοώ. Βλέπεις άμα κερδίζεις, τι ωραία που είναι, ρε φίλε, ξεκινάει εβδομάδα με άλλη διάθεση. Έχεις άλλο χαβά, ωραίο κυμπάρικο. Μιλάμε για τούρτες, μιλάμε για σοκολατίνες. Αυτό είναι, ρε φίλε.

Ο Κυριάκος από το Βουμπερντάλ και θα πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε λίγο μερικά μηνυματάκια και έτσι πάντα το πρώτο μεσάριο χαλάρα πηγαίνουμε. Κατά την καλημέρα μου κιόλα. Παπαδόπουλε ψυχούλα μου, αριστερό μπακ και στόπερ θα επιμένω και θα λέω. Μία γάνη, θα πάμε. Και σε αυτά, μην βιάζεστε. Καθίστε. Ακόμα δεν έκατσα. Να δείτε, δηλαδή έχουμε μια νίκη, έχουμε ένα 2-2. Όχι να πανηγυρίζουν και στους δρόμους. Σου φτιάχνει, δημιουργεί μια εφορία. Και την εφορία που θέλουμε, και όχι την εφορία που προσπαθούμε να αποφύγουμε ενδεχομένως, εκτός αν έχουμε κάποια επιστροφή φόρου. Που κάποτε είχαμε, τώρα πλέον δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, θα αγόραζε στα δύο επόμενα ματς, όχι μάτα που μου γράφεις, από 2 μέχρι 4 βαθμούς. Ναι, το παίρνω. Το παίρνω. Και τους δύο τους παίρνω, να ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα. 2 βαθμούς στα δύο επόμενα, μια χαρά. Εγώ πιστεύω βέβαια. Πιστεύω, θεωρώ, δοκώ, αισθάνομαι Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Τα φιλιά μου. Λοιπόν. Προετοιμασία πάνω στο πράγμα στο 14. Μια εβδομάδα για να μας πει καλημέρα. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Έχουν κάτι φίλοι του, γι' αυτό το λέω. Πού ήταν και αυτοί εκεί κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης τα επόμενα θα πάρει. Ένα τρίποντο θα το πάρει. Η βάση του Άρης τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι 3 βαθμοί. Κάπου πιστεύω θα κερδίσει. Βλέπω 3 με 4. Και θα σου πω γιατί. Κάνουμε τώρα βέβαια, προτρέχουμε και πάμε στην επόμενη μέρα. Ενώ έχω να πούμε κάποια πράγματα για το χθεσινό. Θα σου πω γιατί. Τι εννοώ. Τα δύο επόμενα ματς είναι προφανώς ντέρμπι. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Εννοείται ότι είναι δύσκολα παιχνίδια. Αλλά. Είναι ματς αυτή τη στιγμή τα οποία είναι κουτί, μιλάμε τώρα κουτί για τον Άρη. Είναι λες και έχεις ένα κουτί. Αυτά τα δύο μάτς σχηματίζουν ένα κουτί στο οποίο ο Άρης εφαρμόζει μέσα αλφάδι. Και το κλείνεις από πάνω, βάζεις κολλητικές ταινίες κτλ. Και τελείως και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, άστα διάλαδα. Αλήθεια. Το Γιάννη. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Σιγά σιγά μας τα ξεφουρνίζεις. Μάλιστα. Ωραία. Τον έχεις πελατάκο. Μπράβο, καλά εξηγέσαι. Λοιπόν, σε πάρα μετά στο διάλειμμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι λοιπόν δύο παιχνίδια τα οποία ταιριάζουν κουτί στον Άρη αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Άρης τι μας έχει δείξει 1,5 μήνα έως τώρα σε προετοιμασία, φιλικά, παιχνίδια. Απίστευτο, κοίτα να δεις. Και τα πρώτα επίσημα της σεζόν. Ότι είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό της κομμάτι, το βασικό της προτέρημα για την ώρα, δεν θεωρώ ότι θα είναι σταθερά όλη τη χρονιά έτσι, δεν είναι το σετ παιχνίδι στο οποίο έβγαλε φάσεις χθες στους μικρούς χώρους, κυκλοφόρησε την μπάλα σε μεσοδιαστήματα, θα πάμε μετά στην ανάλυση του παιχνιδιού. Αλλά το βασικό προτέρημα αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι της στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Άρης έχει μπροστά του δύο παιχνίδια στα οποία θα βρει πολύ ανοιχτό γήπεδο. Και εγώ θεωρώ ότι σε ένα από τα δύο θα κάνει ζημιά. Καλά τώρα, άμα κάνει και στα δύο, που δεν το πιστεύω, δεν είναι εύκολο να πάρεις δύο διπλά τώρα με ΑΚ και ΠΑΟΚ. Άμα το κάνει με τον Ηρακλή σε 20 μέρες στο Βικελίδης, δεν θα βρεις να παρκάρεις 4 ώρες πριν το μάτς. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Και μετά να δω πως επιστρέφει ο κόσμος στο γήπεδο ή δεν επιστρέφει. Όχι με δύο διπλά και με 4 βαθμούς ο Άρης. Πάλι το ίδιο νομίζω θα γίνει με τον Ηρακλή στο Βικελίδη σε 20 μέρες. Γιατί στο τέλος ο κόσμος, όπως έχω δει πολλούς, γι' αυτό δεν βιάζομαι και δεν κατηγοριώ ποτέ τον κόσμο, ούτε δημιουργώ στρατόπεδα, ούτε σας αντιμετωπίζω στρατόπεδα. Οι περισσότεροι από εσάς που ήσταν βουτυγμένοι μέσα στην απογοήτευση στο φινάλι της περσινής σεζόν, δικαιολογημένα. Δεν το αναιρώ αυτό, δικαιολογημένα. Περισσότεροι από εσάς έχετε αλλάξει πλέον. Και δεν αλλάξατε μετά το χθεσινό, αλλάξατε το τελευταίο διάστημα. Έχω ένα φίλο μου, ένα πολύ καλό φίλο μου πλέον, ο οποίος στέλνει και μηνύματα τώρα, Γιάννη μου, εντάξει, που ακόμα χρωστά ένα τραπέζι στη Μαύρη Θάλασσα,
εμένα και στον Ηλία. Δεν έχουμε πάει. Πρέπει να πάμε. Αλλά έχει άλλα τρεχάματα. Τώρα που σε καταλαβαίνω, δεν πειράζει. Πα και κάνει δοκιμέ. Tasting. Tasting. Τέλο πάντων. Που ήτανε, δεν πάω, δεν ξαναπατάω, δεν θέλω να τον βλέπω, να τον κάνω, να τον κάνω κτλ. Αλλά τι κατάλαβε και ο Γιάννης όταν πέρασε ο καιρός, όταν είδε τα πράγματα πιο καθαρά, ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Και ότι δεν μπορεί να μείνει μακριά από αυτό το οποίο αγαπάει. Και οι περισσότεροι έτσι νιώθουν πλέον σιγά σιγά. Και όσο βοηθάει και η ομάδα με τα αποτελέσματα, θα το δούμε πιο μαζικά να γίνεται αυτό. Γιατί προφανώς και πρέπει η ομάδα να βοηθήσει με τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται να μην βοηθήσει με τα αποτελέσματα. Πρέπει. Δεν είναι ο κόσμος. Οκ, okay, προφανώς και ο κόσμος δεν θα πω πρέπει να είναι εκεί. Σε ένα ιδανικό, σε μια ιδανική νοοτροπία δεν κοιτάς τώρα. Χάσει κερδίσει ομάδα, λες είμαι εκεί. Αλλά σε φάση που είμαστε και στην Ελλάδα και στον Άρη, θα πρέπει η ομάδα να φέρει ξανά τον κόσμο στο γήπεδο. Και μέχρι στιγμής με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει η χρονιά, τα αποτελέσματα που φέρνει, το ποδόσφαιρο που παίζει κατά διαστήματα, τσούκου τσούκου σιγά σιγά φέρνει ξανά τον κόσμο κοντά της. Όπως και χθες είχε μια εντεκάρα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε μια εντεκάρα. Και εγώ τόσο το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Βασικά ήταν παραπάνω από αυτό που περίμενα εγώ μετά από την όλη ιστορία που προέκυψε με τα εισιτήρια τις προηγούμενες μέρες. Εγώ υπολόγιζα 7-8 όσους είχε λίγο πριν τη σέντρα και φτάσαμε να έχει 11.000 κόσμο από χοντρικά, όπως το είδα εγώ με το μάτι, χθες. Για την φάση που είμαστε, θα πω δεν ήταν κι άσχημα. Καλό ήταν. Και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι έρχεται μετά από 3 παιχνίδια, 2 ντέρμπι και το ένα του κυπέλου. Αν ο Άρης κάνει καλά αποτελέσματα και εκεί, θα δούμε πάνω από 15.000 με την Ερακλή. Που είναι και ντέρμπι έτσι κι αλλιώς.

Αναστάση μου, δεν είμαστε αδελφέ όλοι παιδιά του κέντρου όπως εσύ για να πάρεις το μετρό και να πας, εντάξει. Εμείς ερχόμαστε την Περαία, αδελφέ. Δεν μπορούμε να πάρουμε το μετρό. Όταν ο Ταχιάος θα κάνει το μετρό μέχρι την Περαία που δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2040 ο Νίκος ο Ταχιάος, Πέτρο, που ακούς και εσύ εδώ πέρα, ότι το μετρό θα έχει φτάσει στην Περαία. Όταν λοιπόν φτάσει Αναστάση το μετρό στην Περαία σε 14 χρόνια και εγώ θα είμαι στα 50 μου,

Κώστα, δεν σημαίνει ότι αν πάρει 3-4 βαθμού στα επόμενα δύο μάτς βάζει υποψηφιότητα για πρωτάθλημα. Θα έρθουν στραβές μες στη χρονιά, να ξέρετε. Θα έρθουν. Δεν γίνεται να το πας τάπα όλη τη χρονιά. Ξεκινήσαμε καλά με δύο νίκες που για μένα αυτές οι δύο νίκες έρχονται στην αγαπημένη μου κατηγορία αγώνων που δεν είναι τα ντέρμπι, είναι αυτά τα μάτς. Γιατί αυτές οι χαζές απώλειες του Άρη στο Βικελίδης πέρυσι με τον Όφη 0-2 και πρόπερσι πάλι ή με τον Πανετολικό πέρυσι ή με την αντίστοιχη Καλαμάτα έξω σου έχουν στερήσει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις με αξιώση και να μπεις στις πρώτες 4 θέσεις βαθμολογίας. Γιατί ο Άρης σεζόν 20-21 που είχε ξεκινήσει τελευταία φορά ο Άρης τότε με το 2-2, δεν το είχε ξανακάνει από τότε, από τη σεζόν 20-21 με 3-1 τη Λαμία, Μίκα Ελένινγκ στο Βικελίδης, κεφαλιά Κριστιαν Λόπεθ, ο τοξοβόλος, δεν πήγε καλά αυτό, με τα χίλια ζόρια σε εκείνο το μάτς. Ο Ένιγκ λίγο ήτανε, μη σας λέω μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται. Και διπλό μετά, το οποίο βγάλαμε στο Βόλο με μεγάλο τόλτερζι, να τα λέμε αυτά, υπηρεσιακό. Και μετά ανέλαβε ο Μάντζιος. Και ο Άρης εκείνη τη χρονιά βγήκε τρίτος και σε μεγάλο διάστημα της σεζόν διεκδικούσε και τη δεύτερη θέση. Άλλος Παναθηναϊκός τώρα σε σχέση με τότε. Άλλη ΑΕΚ τώρα. Γεια σου Πατερούλη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλη ΑΕΚ τώρα σε σχέση με τότε φυσικά. Αλλά και εσύ έχεις ένα πολύ καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή σε σχέση με τότε. Ίσως εκείνο να ήταν πιο ισορροπημένο από αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά το τωρινό είναι πολύ πιο ποιοτικό από εκείνη την ομάδα.

Η πρώτη εικόνα για τον Φαμπιάνο, αυτό το οποίο υπάρχει από χθες τουλάχιστον και περιμένουμε βέβαια και τις εξετάσεις, είναι ότι υπέστη ένα αιμάτωμα στο τετρακέφαλο και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε και ο Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν είναι μυϊκό το πρόβλημα του Φαμπιάνου, είναι από χτύπημα το οποίο δέχτηκε. Αύριο θα κάνει εξετάσεις. Το αφήσουν 24 ώρες λίγο να ξεκουραστεί. Αύριο θα κάνει εξετάσεις ο Βραζιλιάνος για να δούμε πώς και τι. Φαίνεται να γλιτώνει τα χειρότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στάνταρ διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Και δεν είναι πολλές ημέρες που έχει ο Άρης, παιδιά, για την ΑΕΚ.

Μπαμ, μπαμ, πάμε τώρα. Τώρα πάμε μαραθώνιο. Τρέχουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Πάμε non-stop. Σάββατο ΑΕΚ. Τρίτη, Τετάρτη Κύπελο. Κυριακή Τούμπα. Τρίτη, Τετάρτη Κύπελο. Κυριακή Ηρακλή. Σάββατο ή Κυριακή θα δούμε τώρα. Είναι 6 παιχνίδια. 6 είναι, κάτσε. 1, 2, 3, 5. 5 παιχνίδια. Έκτο, 6 μαζί με το χθεσινό κόντρα στον Όφη σε διάστημα 20 ημερών. Όπου ο Άρης θα τεστάρει το βάθος του, σίγουρα θα τεστάρει το βάθος του στο ρόστερ του.

Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα μέχρι αύριο για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο με την ΑΕΚ. Αν δεν είναι, υπάρχει ο Μπόσκο Σούταλο φυσικά, που έτσι κι αλλιώς μπορεί να μπει βασικό σε αυτό το παιχνίδι, δεν το ξέρει. Αν και ο Γκένσεν πάλι χθες άσχημος δεν ήταν, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Δεν θα τον βγάλω κακό το Γκένσεν επειδή τσούγκρισε με τον Φαμπιάνο και έβγαλε ο νους στο τετατέτ. Αυτά γίνονται ακόμα και ανάμεσα σε δύο καθαρούς κεντρικούς αμυντικούς. Όσο μάλλον ανάμεσα σε ένα στόπερ και σε ένα χαφ. Εγώ όταν είδα το Φαμπιάνο να βγαίνει υποβασταζόμενος, που εικόνα δεν είναι ωραία όπως και να έχει, το φοβήθηκα πολύ για Μίκο γιατί έκανε πολλά χιλιόμετρα χθες ο Φαμπιάνο πάλι. Σου δίνει πολλά πράγματα την πίσω ζώνη, σου δίνει δημιουργία, περνάει την μπάλα μπροστά, έχει αυτή την ικανότητα ο Φαμπιάνο, αυτό το ωραίο που κάνει, να βγάζει όταν ο αντίπαλος όπως όβει χθες ανεβάζει τις γραμμές του, να βγάζει τον φόρ στην πλάτη. Έχει αυτές τις ωραίες μπαλιές ακριβίας. Αλλά λίγο το Φαμπιάνο πρέπει, επειδή μεγαλώνει και βαραίνει, δεν είναι ο Φαμπιάνο 30 χρονών, είναι ο Φαμπιάνο 35 πλέον, κοντεύει. Μικρός είναι γενικότερα. Ποδοσφαιρικά είναι μεγάλος. Θα είναι λάθος ο Άρης να βγάλει όλη τη χρονιά ή να πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά με τον Φαμπιάνο βασικό. Πρέπει η ομάδα να πάρει κεντρικό αμυντικό. Ο Φαμπιάνο θα είναι λάθος με τον Φαμπιάνο αν ο Άρης πει σε διαδικασία κατάχρησης του Βραζιλιάνου. Γιατί θα βγάλει προβλήματα. Θα βγάλει προβλήματα. Και δεν το κάνει επίτηδες. Γιατί αυτό θα γίνει. Όσο τον επιβαρύνεις, όσο τον πας σε πολλά μέτρα, αυτό θα γίνει. Θα βγάλει προβλήματα. Πρέπει λοιπόν τον Φαμπιάνο να τον προσέχεις. Θες να τον έχεις βασικό, δεν θα τον βάλεις να κάνει πολλά μέτρα. Τον έχεις σε ένα μικρό χώρο. Που και πάλι όμως εκεί θα χάσεις τις αρετές του στο κομμάτι της ανάπτυξης από την πίσω ζώνη. Και όσο μπορεί να σου δώσει από εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις ένα κεντρικό αμυντικό. Και ο Φαμπιάνο να εξελιχθεί σε μια επιλογή που ναι, τώρα τον έχω βασικό. Ας τον τώρα λίγο στον πάγκο. Βάλ τον βασικό δύο μάτς. Βάλ τον πάλι στον πάγκο. Να τον έχεις έτσι. Δεν γίνεται αυτό το παιδί να το τεντώσουμε, να σου το πω έτσι. Και θα πάθει ζημιά και θα έχει πρόβλημα στη μέση σεζόν. Είναι κρίμα. Και ο Άρης ψάχνει κεντρικό αμυντικό έτσι κι αλλιώς. Και ένας από τους λόγους που με συγχωρείτε, που ψάχνει κεντρικό αμυντικό είναι και αυτός.

Για να πιάσω και το μήνυμα του Ιωάννη, έχουμε μεγαλώσει πολύ τον. Έχουμε και έχουν μεγαλώσει πολύ τον Όφη. Μια απλή νίκη, εύκολη προχωράμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και δεν σημαίνει ότι επειδή στα χαρτιά, και όντως έτσι ήταν η Ιωάννη, στα χαρτιά ήταν ένα πολύ. Όχι ένα πολύ, ένα δύσκολο παιχνίδι. Και για τους δύο, όχι μόνο για, τον, για σένα, και για τον Όφη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό δίνει αξία στη δική σου νίκη, ότι ο Όφη μαζί με την ΑΕΚ είναι οι δύο πιο έτοιμες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και το δείξανε με τα αποτελέσματά του στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Μην μειώνει τον Όφη. Δεν σου λέω ότι ο Όφη είναι μεγαλύτερο μέγεθο από σένα. Δεν είναι και δεν θα γίνει κιόλα. Ποτέ. Ποτέ δεν θα. Πρέπει να πάρει 30 πρωταθλήματα. Δεν θα το κάνει. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Γιατί ορισμένοι Αριανοί μπήκαν σε διαδικασία του τελευταίου μήνε επειδή ο Όφη όντω πήρε το κύπελο και πήρε το Super Cup και μαγιά του. Και παίζει και στο Κριστιλί Φέι. Έγινε ξαφνικά ο Όφη μεγαλύτερο μέγεθο από τον Άρη. Τι να συγκρίνουμε τώρα δηλαδή. Τη βούρτσα με την. Με το φαράσι. Τη βούρτσα με την ηλεκτρική. Την παλιά, την ωραία, τη θυμάστε. Την Τελόγγι. Την κόμπρα τη Τελόγγι. Την είχαμε πάρει κι εμείς, δεκαετία 90. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι καλτ πράγματα ωραία, δηλαδή, ρε παιδί μου. Που ήταν το μεταξύ μια σκούπα τεράστια, στρόγγυλη, ένα βαρέλι, κόμπρα τη Τελόγγι, στην οποία έβαζε μέσα πτώμα. Σκότωνε κάποιον. Και τον έβαζε μέσα σε εκείνη τη θρηλυκή την κόμπρα τη Τελόγγι, που κάθε φορά που την έβγαζε η μάνα μου για να καθαρίσει, γέμιζε το σπίτι. Εσύ είσαι η κόμπρα τη Τελόγγι, και Όφη είναι η βούρτσα αυτή τη στιγμή, με όλο το σεβασμό. Σου λέω τώρα είναι μια ομάδα που είναι όντως ποδοσφαιρικά πολύ καλά δουλεμένη. Σε καλή φόρμα ξεκίνησε τη σεζόν και το έδειξε αυτό και με το Super Cup και με τα παιχνίδια με την Τζεσικά και την πρόκριση της Elite Phase του Europa League. Τα έδειξε αυτά τα πράγματα. Και αυτά δίνουν αξία σε αυτό το οποίο έκανε χθες. Και θέλω να πω μπράβο στον Χρήστο τον Κόντι, που στη συνέντευξη τύπου το είπε, τον ρώτησα εγώ, γιατί ήξερα ότι θα το πει, γι' αυτό τον ρώτησα. Και έδωσε και, και το έκανα για ένα απλό λόγο, για να μην βρεθεί οποιοδήποτε σήμερα, γιατί θα βρίσκονταν πολλοί, ο Φιτζίδες ή γύρω-γύρω άλλοι. Ευαίσθητοι με τον Άρη και θα λέγανε ότι Όφη ήταν κουρασμένος από το παιχνίδι με την Τζεσεκά Σόφιας και ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε. Όχι λοιπόν, δεν ήταν κουρασμένος ο Όφη και το δήλωσε ο ίδιος ο προπονητής του χθες.

0: Δεν είναι πολλοί οι προπονητές, να ξέρετε, οι οποίοι θα κάνανε αυτό το οποίο έκανε ο Κόντις χθες. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παίρνανε τη δικαιολογία της κούρασης και θα τη χρησιμοποιούσαν ως μανδύα, να το πω έτσι, για να καλύψουν τις αδυναμίες της ομάδας του. Ο Κόντις όμως, επειδή είναι ένας σύγχρονος προπονητής και είναι σαν το Γρηγορίου, και ο Γρηγορίου λέει αυτό που βλέπει, δεν λέει κάτι άλλο. Ο Γρηγορίου δύο σερί αγωνιστικές, ομάδα κερδίζει, θα μπορούσε να είναι καβάλα στα άλογο, αλλά βγαίνει κάθε Κυριακή και σου λέει η ομάδα δεν είναι ακόμα όπως τη θέλω. Έχουμε δουλειά ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δημιουργεί αυτόματα απαιτήσεις και παραθέτει μια ρεαλιστική ματιά που μας βοηθάει και εμάς να κρίνουμε καλύτερα και τον κόσμο που να κρίνει καλύτερα την ομάδα και να αντιληφθούμε όλοι ότι ο Άρης δεν περιορίζεται απλά σε αυτό το οποίο κάνει μέχρι στιγμής. Θέλει κι άλλο γιατί μπορεί κι άλλο. Αλλά εγώ πραγματικά θέλω να πιστεύω στον Κόντι να τον πω μπράβο του, γιατί αυτό το οποίο δήλωσε χθες δεν θα το δήλωναν πολύ.
1: Επόμενη ερώτηση.
2: Πώς καλησπέρα και συγχαρητήρια. Πάντως προς τιμή σας, άλλος μπορεί να πω κανένα, δεν θέλω να σας βάλω τώρα από αυτή τη σένα να πιστείς πάνω σε αυτό. Ναι, καλύστε το θέμα της κούρασης. Δηλαδή, δεν το βάζει στη συζήτηση. Δηλαδή, δεν υπήρχε κιόλας,
3: να σας, το εξηγήσω, γιατί εγώ δεν κουραστεί να το ακούω. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε στον Αύγουστο, Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούρα, μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμα τη ποδοσφαιριστή και θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση, κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια. Να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια. Να έχουμε παίξει με την Πάγε Λεβερκούζεν ή τη Χόφενχάιμ, Μπενφίκα και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να ακούσουμε παραπάνω, αυτό είναι το νόημα. Ο Άρης λοιπόν έναν όφη που δεν ήταν κουρασμένο σύμφωνα με τον προπονητή του. Έναν όφη που είναι τις πιο έτοιμες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τον κέρδισε με ένα 2-1, το οποίο αν κάποιος δει μόνο το σκορ λέει το μάτς κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Το μάτς χθες ήταν για 4-0. Και αν δεν έδινε ο Φαμπιάνο και έμενε ο Άρης με 10 στο τέλος, δεν θα έτρωγες γκολ. Το μάτς χθες ήταν για 4-0. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι υπεροψία, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η πραγματικότητα βάση των ευκαιριών, των κλασικών ευκαιριών που έχει χάσει ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι. Που το νούμερο ένα πρόβλημα του Άρη χθες ήταν το ότι έχει κακά τελειώματα. Γιατί έχει βγει μάτια έχει βγάλει τώρα. Σε φάσεις. Ο Καντεβέρε στο πρώτο ημίχρονο, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, ο Μυρ. Μάτια για 3-4. Ένας Άρης που σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα τι έχει κάνει. Έχει βελτιώσει αισθητά κάποια πράγματα. Δηλαδή τι έκανε διαφορετικό. Δημιούργησε περισσότερο σε κλειστή άμυνα. Πρώτα απ' όλα για να ξεκινήσω την εντεκάδα. Πλην του Παλάσιος όλες οι επιλογές του Γρηγορίου είναι σωστές. Ακόμα και ο Φαντιγκά, γιατί είναι καλύτερο τον Πετρίς αυτή τη στιγμή. Και πάει με το αίσθημα του δικαίου Γρηγορίου και μπράβο του και λέει θα βάλω τον Φαντιγκά, γιατί είναι καλύτερα. Τώρα που μιλάμε με τον Πετρίς. Απλά εντάξει, προφανώς είναι 2 δεκαδάτοι παίχτες. Υπάρχει ένας ωραίος ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη θέση. Και ο Φαντιγκά νομίζω ότι τη θέση του βασικού την κέρδισε στο διάστημα του αγώνα με την Καλαμάτα που μετατοπίστηκε στα δεξιά. Και έκανε όντως, ήταν πολύ καλός και ήταν κομβικός και αυτός στο να έρθει η ανατροπή επί της Καλαμάτας. Και στα στόπερ είμαι μαζί του. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που μεταφέραμε και την Παρασκευή ότι μάλλον θα πάει, είναι πιθανό να πάει με το Γένισεν Φαμπιάνο γιατί δεν θέλει να χαλάσει αυτή τη χημεία σε αυτό το δίδυμο. Όπως και για το Ράτζι Μπασίρου, όπως και για το Ρίτσαρτς. Νομίζω ότι την πιάσαμε όλοι με την 11. Ναι, όντως την πιάσαμε όλοι. 11 στα 11 ήμασταν. Και με τον Καντεβέρε γιατί πολλοί λέγανε γιατί δεν βάζει το Μυρ. Γιατί το χθεσινό μάτι ήταν και τον Καντεβέρε. Ο Μυρ είναι να τον βάλει Βικελίδης ή και έξω σε ομάδες που παίζουν χαμηλό μπλοκ. Την άμυνά του. Δεν βγάζουν, δεν αφήνουν μέτρα στην πλάτη τους. Είναι πίσω, κοντά οι γραμμές, μαζική άμυνα, να βάλεις το Μυρ εκεί πέρα. Εκεί ο Μυρ πρέπει να τον βρεις μέσα στην περιοχή, θα στο κάνει. Είδατε χθες ένα πολύ ωραίο γύρισμα που έκανε, ένα γυριστό πάνω στην κίνηση. Σε μια σέντρα του Γκαρέ, νομίζω, από τα δεξιά. Ο Καντεβέρε είναι τα μαμ για παιχνίδια προς το χθεσινό, γιατί όφε από το ξεκίνημα τι έκανε, όταν ήσουν στο σετ παιχνίδι και δεν τον πίεζες για να το χαμηλώσεις. Είχε την άμυνα στο μεσαίο τρίτο. Είχε 25 μέτρα στην πλάτη του. Και ο Καντεβέρα είναι μανούλα να πετάγεται, έχει την έκρηξη στα πρώτα βήματα, να πετάγεται πίσω τα στόπερ. Όπως και το έκανε στο πρώτο μήχρονο τρεις φορές. Και τη μία έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία εκείνο το τετατέτ που μπορούσε να πάρει ένα ακόμα τσικ χρόνου να ελέγξει καλύτερα και το κέντρο βάρους του και να εκτελέσει. Γιατί την έστειλε πάνω στο χρόνο του Χρήστο Γιώργο, που σουτάκια προπόνηση του κάναμε χθες. Έπρεπε να έχει όρεξη, αν έχει καλύτερα τελειώματα, και θα πρέπει να προσέχει να έχει καλύτερα τελειώματα, αλλά το σημαντικό, παρότι ο Άρης δεν σκόραρε, είναι ότι η ομάδα ήταν παραγωγική από πλευράς ευκαιριών. Έκανε, έβγαλε φάσεις. Έβγαλε φάσεις στους μικρούς χώρους, στο σετ παιχνίδι. Έβγαλε φάσεις μέσα από αυτό το οποίο θέλει ο Γρηγορίου, το counter pressing, να κλέψουμε γρήγορα ψηλά, να βγούμε σε θέση εκτέλεση που δεν το είχε με την Καλαμάτα και το είχε χθες με το Μάνου. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το goal του Μάνου. Έβγαλε φάσεις στο transition του Γιαννιώτα με τον Μύρ. Έβγαλε. Που και το γκολ του Κουαμέ είναι μέσα σημαντική λεπτομέρεια, γιατί το έχει ο Μύρα αυτό το στοιχείο, το ότι πάει και πιέζει τον Χρήστο Γιώργο. Και ο Κουαμέ, εντάξει, ο Κουαμέ τώρα έχει κάνει εκπληκτικό τελείωμα. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά τέτοια από παίχτες στο παρελθόν στον Άγγελο και πρόσφατα που επιχείρησε να βάλουν τέτοια γκολ. Ο Κουαμέ το έκανε, λες και είναι κάτι απλό. Όπως έχει πει και ο Βασίλης Τσιάρατας, σαν να βάζει ένα ποτήρι νερό. Το μοναδικό λάθος λοιπόν το οποίο κάνει ο Γρηγορίου είναι βάζει τον Παλάσιος, γιατί ο Παλάσιος από τα αριστερά, το λέγαμε και όταν ήρθε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Σου δίνει βέβαια πολύ σημαντικές βοήθειες σε μια πλευρά που είχε τον Ντίκμαν και τον και το Φούντα για τον Όφη, και βοήθησε τον Ρίτσαρτς. Πολύ τον βοήθησε τον Ρίτσαρτς, που ήταν πρώτο παιχνίδι, ντεμπούτο, έκανε κάποια χαζαλάθη. Έχει και κάποιες ωραίες ενέργειες. Δεν είδαμε, νομίζω, τον είδαμε να ανεβαίνει πολύ, γιατί είναι ένας θετικογενής μπακ ο Ρίτσαρτς και άφηνε κενά, και εκεί ο Παλάσιος βοηθάει. Εκεί βοήθησε και ο Μπασίρου πολύ περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας περισσότερη διαγώνια κάλυψη από αυτή που δίνει στο πρώτο. Δεν ήταν τόσο καλός πάλι ο Μπασίρου στο πρώτο, δεν ήταν τόσο κακός όσο με την Καλαμάτα. Θέλει χρόνο ακόμα αυτό το παιδί, και όταν θα είναι καλά, είναι το εξάρι που θα απελευθερώνει το Ράζιτς να ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο και να κάνει αυτό στη βρώμικη δουλειά πίσω. Και θα έχει, πιστεύω, κάποια στιγμή και τα τρεξίματα για να δίνει και στον άξονα παραπάνω πράγματα, που πάλι έχεις λίγα θεματάκια, λιγότερα αυτή τη φορά, και να σου δίνει και πράγματα στις διαγώνιες καλύψεις. Το πρόβλημα του Άρη χθες ήταν, πέρα από το κομμάτι της κακής εκτέλεσης, έκανε τσαπατσουλιές, να το πω έτσι. Τσαπατσούλικα λειτουργήσε και ήρθε η φάση του νους. Προφανώς για το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι λαθών. Και όπως λέει και ο Κόντης, δήλωσε: από δικά μας λάθη διδεχτήκαμε δύο γκολ. Και από τα λάθη του Άρη έκανες δύο φάσεις όλο το μάτς. Δεν έχεις κάνει τίποτα παραπάνω όμως. Και τον γκολ του Κόντρο, οκ. Okay. Που ήταν σε φάση αριθμητικής ανισορροπίας και με τον Φαμπιάνο έξω. Δεν ήταν τόσο. Τα λάθη του Όφη στα γκολ που δέχεται δεν είναι μόνο τα λάθη του Όφη, είναι και η ποιότητα του Άρη. Το πρώτο γκολ του Άρη είναι αποτέλεσμα ενός στοιχείου που αποτελεί σήμα καταθέν της φιλοσοφίας του προπονητή. Πιέζομαι ψηλά. Και ο Ράζιτς κλέβει και κάνει πάσα με το κεφάλι. Και επειδή βλέπω πολλούς που πέφτουν πάνω του να το φάνε για το πέναλτι, να ξαναβάρεσει πέναλτι. Στην Τρίπολη το έβαλε. Απλά χθες ήταν κακή εκτέλεση. Και εσύ, ρε Ούρος, έχεις ένα πόδι φαρμάκι. Βάρα το πάνω στον ουρανό να τελειώνουμε. Τώρα μην το κουράζουμε. Τέλος πάντων. Ευτυχώς δεν σου κόστησε το συγκεκριμένο. Βέβαια για τον Μπασίρου που είπα πριν, μπαίνει και ο Χόγκλα πέλνω στη συζήτηση. Και εκεί δημιουργείται δυνατός ανταγωνισμός. Δύο θέσεις αυτή τη στιγμή προβληματίζουν, θα προβληματίσουν βασικά, να το θέσω καλύτερα, πάρα πολύ τον Γρηγορίου. Η μία είναι ο παρτενέρ του Ράσιτς, Χόγκλα Μπασίρου, αν και αν βέβαια ο Χόγκλα είναι καλύτερα, αυτός θα παίζει. Και η άλλη είναι το Μανού Κουαμέ, που εκεί ακόμα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και φτάσαμε πλέον, παιδιά, σε ένα σημείο που ο Άρης βγάζει τον Μανού από την 11 και βάζει τον Κουαμέ μέσα. Εδώ αναδεικνύει την ποιότητα του ρόστερ κυρίως μεσοεπιθετικά. Τόστρος και πίσω στην άμυνα, θες ακόμα δύο κινήσεις όμως. Δεν τελείωσε με την άμυνα, θέλεις ακόμα δύο. Πρέπει να τις κάνεις. Αφού έφτασες μέχρι εδώ, αφού πήρες αυτά που πήρες, κάνει και δύο έξυπνες κινήσεις πίσω στην άμυνα και κλείσαμε. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι θέμα δίλημα ποιον θα βάλω, ποιος είναι καλύτερα. Είναι και το τι έχω να αντιμετωπίσω. Θα πάω διάλειμμα, λέγοντας ότι στο match του Σαββάτου με την ΑΕΚ, κατ' εμέ το έλεγα χθες το βράδυ πέρα με τον Τίμο, πρέπει να ξεκινήσει ο Κουαμέ με τον Κατεβέρη και ο Μανού να μείνει στον πάγκο. Γιατί ο Μανού χθες είχε στιγμές ποιότητας, έχει αυτές τις ωραίες επαφές με την μπάλα, ο τρόπος που την πατάει, που την μοιράζει, βοηθάει να πάει σε μια γρήγορη ανάπτυξη. Αλλά το μάτι του Σαββάτου νομίζω ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το δίδυμο. Διάλειμμα! Φτάσαμε 11. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και με Μιχάλη Λεάνη και με περισσότερο ρεπορτάζ.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα,
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
29: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθόματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS πλοϊχό έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, περιμάλεις. Μεϊμάρης.
29: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
30: Μεϊμάρης.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Yellow Radio 101 και 7, το 10ο καλό. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα 12 λεπτάκια μετά από τις 11. Με ζωτοπολείο Μόστρα που έχει επιστρέψει, σας περιμένει στη Μιστακίδου 22 στη Χαριλό για να απολαύσετε, παιδιά, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Με κρασάρες, μπύρα, νύμφη, καταπληκτική και ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε τι φτιάχνει μέσα η Αναστασία Μπέκα. Τετάρτη με Κυριακή, Δευτέρα Τρίτη κλειστά. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, τρομερές γεύσεις όποτε και αν πάτε. Και φυσικά Digital Markt, η νούμερο ένα αγαπημένη μας επιλογή σε θέματα τεχνολογίας. Χαλάει το ρημάδι το κινητό. Πας, το φτιάχνεις και το παίρνεις την ίδια μέρα. Όχι αύριο μεθαύριο, θα σας τηλεφωνήσουμε ή θα σας ειδοποιήσουμε, που λένε κάποιες φορές να πηγαίνει σε συνέντευξη για δουλειά. Είπαμε κάποια πράγματα μπόλικα, είναι η αλήθεια, στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το χθεσινό παιχνίδι. Έχω και μηνυματάκια να διαβάσω. Διάβασα μερικά όσα προλάβουμε μετά, παιδιά, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γιατί τώρα ταξιδεύουμε στην Αθήνα. Εκεί όπου ένας παραδοσιακός ραδιοφωνατζής, και το λέω το ραδιοφωνατζής τιμητικά, γιατί νιώθω κι εγώ κάνοντας 16 χρόνια ραδιόφωνο σε ότι είναι τιμητικό να σε λένε ραδιοφωνατζή, ετοιμάζεται σήμερα να κάνει το νέο δικό του νέο ξεκίνημα στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Άμα δεν κάνουμε λίγο διαφήμιση στο φίλο μας τον Μιχάλη το Λεάνη, δηλαδή τώρα να κάτσετε το βράδυ να ακούσετε με τον Πάπη τον Χριστόγλου 12 η ώρα, δηλαδή τι, θα πέσει, μας πλακώσει, θα τα βάνει εδώ πέρα, Μιχάλη μου. Καλά δεν τα λέω. Καλά δεν τα λέω. 12 η ώρα βάλουμε.
1: 12 η ώρα σήμερα. 12-2. Η επιστροφή με τον Μπαμπίνο.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Μετά από 4.
0: Τέσσερα. Περάσαν 4, φίλε.
1: Περάσαν 4.
0: Περισσότερα τα ένιωθα.
1: Ναι. Καλά. Όταν σου λείπει κάτι, το νιώθεις περισσότερο.
0: Μ' αρέσεις.
1: 4 ναι. Και 19 τα προηγούμενα.
0: 19, πόρε φίλε. Ναι. Περνάνε τα χρόνια τα ρημάδια.
1: 19 χρόνια μαζί.
0: Περνάνε τα χρόνια τα ρημάδια. Κοίτα, παντρεμένοι.
1: Εγώ το είχα πει σε μια συνέντευξη που μου είχαν πάρει για, για αυτή την ιστορία, ότι σε προσωπικό επίπεδο 19 χρόνια σχέση δεν έχω κρατήσει.
0: Αλήθεια αυτό, όντως, ναι. είστε, να σου κάνετε, βρίσκεστε με κλειστά μάτια, δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται. Εντάξει.
1: Αν δεις το τρέιλερ το οποίο σηκώσαμε σε Arial.
0: Α, δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Εσείς, ναι, ας πούμε, ναι, για να μιλήσω με τους δικούς μας όρους, δεν χρειάζεται να βρεθείτε να κάνετε meeting πριν την εκπομπή για το τι θα πείτε. Μπαίνετε μέσα στο στούντιο, κάθεστε και πηγαίνετε μόνοι σας.
1: Ναι, καλά, εμείς κάνουμε καταρχήν κατά τη διάρκεια της ημέρας 10-15 meeting, το οποίο είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα αν τα παρακολουθήσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υποκλέπτοντας.
0: Ναι, υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Μην λες τέτοιες λέξεις, Μιχάλη, είναι επικίνδυνες εποχές, άστο.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Επισυνδέσεις.
0: Ναι.
1: Αν είσαι κάποιες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις, θεωρώ ότι, εντάξει, γιατί επικοινωνούμε μέσα στη μέρα πολλές φορές. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι ότι ουσιαστικά εκεί γίνεται το χτίσιμο της όλης της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Καλή αρχή να ευχηθώ. Δεν θα μιλάτε, μιλάτε και για αθλητικά ή και γενικότερα, όπως παλιά.
1: Για τα πάντα.
0: Όπως παλιά.
1: Είναι μια εκπομπή επικοινωνίας. Πάντα λέγαμε και θα λέμε ότι ο αθλητισμός είναι το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Οτιδήποτε απασχολεί κάποιον, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι πολιτικό. Mm-hmm. Να μου πει τι δεν είναι πολιτικό, αλλά τέλος πάντων, είτε είναι αθλητικό, το συζητάμε πάντα κόσμια, πάντα με χιούμορ, πάντα με σκοπτική διάθεση, όσα μπορούμε, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία ακόμα και το σκοπτικό είναι ένα στοιχείο το οποίο δύσκολα μπορείς να το στριμώξεις. Αλλά πάντα με τη διάθεση να επικοινωνήσουμε. Με τη διάθεση της παρέας. Γιατί το ραδιόφωνο, όπως λέγαμε για την προηγούμενη φορά, είναι παρέα.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Και επιλέξαμε αυτήν την ώρα για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τώρα που από αύριο θα μιλάμε για φθινόπωρο, ουσιαστικά μπαίνουμε σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Ο Σεπτέμβριος θα είναι η έναρξη όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά το ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο, είτε μιλάμε για εθνικά πρωταθλήματα, είτε μιλάμε για διεθνείς διοργανώσεις, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για οτιδήποτε, θα είναι πάντα στην επικαιρότητα. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, γιατί ξέρεις ότι ολοκληρώνονται μετά τις 11, λίγο πριν από τις 12, 12 η ώρα είμαστε εμείς για να τα συζητήσουμε όλα.
0: Τώρα που είπες μπάσκετ, με ξύνεις πληγή, γιατί παράλληλα με το χθεσινό παιχνίδι ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τον μπάσκετ και για την εθνική.
1: Να μιλήσουμε, έχουμε και σήμερα παιχνίδι.
0: Έχουμε και σήμερα παιχνίδι κιόλας, ναι, και δίνει και αυτό το μάτς το ερέθισμα. Πάμε πρώτα στα του χθεσινού αγώνα και μετά πάμε και στην στρατηγική, γιατί θέλω να το πιάσουμε και εκείνο.
1: Κάνε κουμάντο, παιδί μου.
0: Λοιπόν, στη Λαϊκή της Δευτέρας. Λοιπόν, επειδή εσύ θα κάνεις καλή παρέα στον κόσμο απόψε από τις 12 το βράδυ, ο Άρης σου κράτησε καλή παρέα χθες.
1: Εξαιρετική. Επισημάνει την σπουδαιότητα αυτού του παιχνιδιού. Ο Άρης τελικά καθαρίσει αυτό το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το σκορ.
0: Για παραπάνω ήταν.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα με πολλή συνέπεια, με πολλή προσήλωση, με πολλή συγκέντρωση, σοβαρότητα. Στοιχεία τα οποία είχαμε καιρό να τα δούμε στην ομάδα. Οφείλουμε να το πούμε. Να συνομολογήσουμε. Σίγουρα το γρήγορο γκολ ήταν αυτό το οποίο έβαλε τον Άρη οδηγό στο παιχνίδι, αλλά και του καθάρισε και το μυαλό. Αλλά από την άλλη μεριά να πούμε ότι το γρήγορο γκολ αφενός μεν σε απαλλάσσει από το άγχος του να βρεθείς μπροστά. Απ' την άλλη μεριά όμως, απέναντι στις σοβαρές ομάδες, γιατί εγώ επιμένω ότι ο Όφη είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Είναι μια από τις δύο πιο έτοιμες ομάδες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή μαζί με την ΑΕΚ. Και αυτό δίνει και αξία στη νίκη του Άρη. Και έλεγα και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι προς τιμή του ο Κόντης, λέει, δεν υπάρχει παιδιά θέμα κούρασης. Επειδή παίζαμε πριν τρεις μέρες, είμαστε ακόμα Αύγουστο. Οπότε λοιπόν η δικαιολογία της κούρασης
1: καλά,
0: μπορεί...
1: δεν θα πει μπαλαφάρα ο Κόντης, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Γι' αυτό το τονίζω κιόλας. Δεν είναι κανένας που να κρύψει τις αδυναμίες ομάδος του ή την κατωτερότητά της χθες πίσω από την κούραση. Γιατί πολλοί θα το πιάνανε σήμερα και θα το λέγανε αυτό. Αλλά πλέον τη στιγμή που το είπε ο Κόντης, ότι παιδιά δεν τίθεται θέμα κούρασης, το κόβει αυτό το πράγμα. Ποια κούραση.
1: Ναι, ο Κόντης ανήκει στην νέα γενιά των προπονητών, αξιολογότατων το δίχως άλλο, με πολύ μέλλον μπροστά τους, που συχαίνεται τις δικαιολογίες, μάλλον τις φθηνές δικαιολογίες, γιατί οι δικαιολογίες θα υπάρχουν πάντα.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Δικαιολογίες και κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και σοβαρές. Κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν και περιεχόμενο. Αλλά ο Κόντης δεν αναζητά τη δικαιολογία. Λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι και θεωρώ ότι και στο τέλος παιχνιδιού, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, είπα τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως ήταν. Ο Όφη ευνηδιάστηκε, ο Άρης το πέτυχε αυτόν τον ευνηδιασμό με τον καλύτερο τρόπο, αλλά από την άλλη μεριά να πούμε ότι όταν προηγείς απέναντι σε μια σοβαρή ομάδα θέλεις και σωστή διαχείριση μετά, γιατί και το πολύ νωρίς. Ναι. Θέλει διαχείριση και στην αντίδραση της αντίπαλης ομάδος που αυτή υπήρξε. Θέλεις διαχείριση και στο θέμα του ρυθμού. Θέλεις διαχείριση και στο θέμα της τακτικής. Γιατί προφανώς και η τακτική σου αλλάζει μέσα στη ροή του παιχνιδιού από τη στιγμή που ο αντίπαλος θα αντιδράσει. Ανεξάρτητα αν εσύ έχεις το πάνω χέρι, δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ έχεις προηγηθεί η επικράτησή σου μετά θα είναι ολική. Και ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος λέει: α, αυτός που προηγείται, μετά ο άλλος παραδίδεται. Φυσικά και όχι. Και αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ο Άρης σε όλα αυτά έδειξε σοβαρότητα, επαναλαμβάνω, συνέπεια και κάτι ακόμα και σωστή κατεύθυνση και από τον πάγκο. Γιατί πρέπει να το πούμε.
0: Για δεύτερο σερί μάτς.
1: Έδειξε δηλαδή το ότι ο πάγκος, το τεχνικό επιτελείο, παρακολουθεί το παιχνίδι, είναι μέσα στο παιχνίδι και βρίσκει τις κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να κρατήσει τον Άρη μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό, εγώ θα επανέλθω, στην οικονομία των αριθμών, γιατί το συζητούσαμε, Νικόλα μου, κάποιες μέρες πριν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς δυνατά και να πετυχαίνεις νίκες στην αρχή του πρωταθλήματος. Και σε καθιστούν αξιόμαχο και σε καθιστούν ανταγωνιστικό. είναι ακριβώς αυτό που συζητούσαμε για, για το έλλειμμα των βαθμών όσον αφορά την περσινή περίοδο. Δηλαδή παιχνίδια που πρέπει να τα πάρεις, που υπάρχει το πρέπει, χωρίς αυτό το πρέπει να γίνεται θηλιά στο λαιμό σου και να λειτουργεί αρνητικά, καταφέρνεις και τα παίρνεις.
0: Κάτι που δεν το είχες ως στοιχείο τα προηγούμενα
1: χρόνια.
0: Και πετούσες βαθμούς χαζούς. Με τον Όφη π.χ. Ναι. Στα δύο προηγούμενα μάτια κανονικής διάρκειας του πρωτάθλημα στο Βικελίδη σου άρχισε να έχει χάσει.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση και μετά θα επισέλθω σε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ατομική απόδοση. Η ερώτηση την οποία έχω να κάνω είναι αν έχουμε νέα από τον Φαμπιάνο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μια θέση.
0: Μάλλον
1: οποία...
0: πάει να γλιτώσει τα χειρότερα, γιατί γίνεται λόγος για ένα αιμάτωμα μάλλον στο τετρακέφαλο. Θα κάνει μέχρι αύριο εξετάσεις.
1: Δεν είναι γόνατο.
0: Ναι, δεν είναι γόνατο, δεν είναι μυϊκό, είναι χτύπημα. Γι' αυτό μιλάμε και για αιμάτωμα.
1: Το χτύπημα, άμα είναι, δεν είναι το λιγότερο κακό.
0: Αλλά και αυτό πάλι για την ώρα τον καθιστά αμφίβολο για τον ντέρμπι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Και δεν έχουμε και πολλές μέρες μπροστά μας. Δευτέρα είναι και η ομάδα την Παρασκευή φεύγει για την Αθήνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπαμπαμ είναι τώρα.
1: Ναι, και απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχει μετρήσει ήδη μια σημαντική απώλεια.
0: Όποιος χαιρότανε χθες με την ισοφάριση της Κηφισιάς, συγχωρέστε με που θα το πω, δεν τον κόβει δράμι. Εγώ ναι, την ΑΕΚ την ήθελα ναι, ανεβασμένη και λίγο ψηλωμένη, ναι, το Σάββατο.
1: Σωστό.
0: Δεν την ήθελα στη φάση που έχει μπει από χθες με το χ στην Κηφισιά.
1: Ναι, ούτε κι εγώ. Αντικειμενικά αυτό θα ζητήσεις. Η ΑΕΚ χθες, γιατί είδα το παιχνίδι μετά αργά, μπήκε πιστεύοντας ότι έστω και ένα μισό μηδέν το έχει λόγω της ποιότητάς της. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το πλήρωσε και ιδιαίτερα το πλήρωσε μετά το 0-1 που έδειξε μια χαλάρωση έτσι, που δεν ταιριάζει για την φυσιογνωμία και για το προφίλ της ΑΕΚ που μας έχει δείξει τα τελευταία και πέρσι δηλαδή. Και φέτος και στα πρώτα παιχνίδια, αλλά εντάξει. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο συντελεστής δυσκολίας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Υπήρξε ένα συντελεστής δυσκολίας, αντικειμενική, αποτίμηση είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Τώρα ο συντελεστής δυσκολίας μεγαλώνει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να επιστρέψω σε αυτό που ήθελα να πω. Το προπονητικό team, δηλαδή, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το υποδείξω, απλώς θα το αναφέρω ως επισήμανση. Πολύ προσεκτική στην κατάρτιση της ενδεκάδος. Δηλαδή, και χθες είδαμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά συνηγορούν στα συμπεράσματα τα οποία είχαμε βγάλει μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Okay, δεν είναι τελικά συμπεράσματα, προς Θεού μην παρεξηγηθούμε, αλλά στα συμπεράσματα που βγάλαμε μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παλάτσιος και χθες ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν βοήθησε.
0: Ήταν το μοναδικό λάθος του Γρηγόριου.
1: Δεν ήταν λάθος, γιατί εγώ πιστεύω ότι...
0: Λάθος αριστερά. Δεν είναι για αριστερά ο Παλάτσιος. Για δεξιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ούτε για δεξιά ούτε για αριστερά, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, θα σου πω. Ο Παλάτσιος και πιέζει ψηλά και μπορεί να σου δώσει και πράγματα στην επίθεση και γυρίζει και κάνει και το χαμαλίκι στην άμυνα και βοηθούσε το Ρίτσαρντς χθες πολύ. Αλλά η πλευρά του δεν είναι αυτή. Απλά γιατί το έκανε ο Γρηγόριου αυτό. Γιατί ο Γιαννιώτας πέρασε γαστρεντερίδα μέσα στην εβδομάδα, δεν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει βασικός και το 45 λεπτό που έπαιξε ο Γιάννης υπέρβαση ήταν για αυτόν χθες.
1: Ναι, σωστά. Και φάνηκε ότι δεν είχε και πολλές δυνάμεις.
0: Μα ρε παιδιά, τώρα ξεζουμίστηκε. Τώρα τι να το αναλύσω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Όποιος κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Που και πάλι ήταν χρήσιμος όταν πήγε, δηλαδή σε βοήθησε επιθετικά.
1: 100%. Αλλά από την άλλη μεριά περιμένω και ορισμένα πράγματα. Δηλαδή από τον Παλάτσιο. Δηλαδή περιμένω και το ένας εναντίον ενός. Περιμένω και το κράτημα. Περιμένω και την κίνηση χωρίς την μπάλα. Περιμένω πολλά. Δεν τα είδα και στο χτεσινό παιχνίδι. Okay. Ανεξάρτητα από το αν έπαιζε δεξιά και αριστερά, γιατί αυτά ουσιαστικά είναι μέσα στη φυσιογνωμία του παιχνιδιού ενός ενδεκαδάτου. Δεν είδα και αυτά τα οποία περίμενα, τουλάχιστον σε δεύτερο παιχνίδι από τον Μύρ.
0: Ούτε εγώ. Θέλω ακόμα αυτό.
1: Και μάλιστα μου έκανε και αρνητική εντύπωση, μπορώ να πω, το ότι σούταρε δύο φορές και μάλιστα από πλεονεκτική θέση και σε κατάσταση που του επέτρεπε να το κάνει και το σούτ ήταν εντελώς χλιαρά.
0: Καλά, γενικότερα ο Άρης είχε θέμα χθες στην τελική προσπάθεια. Ενώ έβγαλε τελικές, δεν είχε καλά τελειώματα.
1: Ναι, δεν είχε καλά τελειώματα, όντως. Ο Κουάμε μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τον Κουάμε τον έχει έρωτα από την Ιταλία, αλλά πραγματικά αυτό το παιδί έχει πολλή ποιότητα μέσα του.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή το ότι ο Κουάμε διαβάζει αυτή τη φάση που θα μπερδευτεί η άμυνα του. Του Όφη και το κάνει με τη μία. Εντάξει, φυσικά αν δεν έχεις ποιότητα δεν μπορεί να το κάνεις. Ο Μπασίρου μου αρέσει στο ανασταλτικό, μου αρέσει στην συνέπεια των χώρων. Θεωρώ ότι πρέπει να ανέβει πίστα όσον αφορά την πρόθεση.
0: Ναι.
1: Το να βλέπει περισσότερο γήπεδο.
0: Ο Κουαμέ.
1: Όχι.
0: Γιατί έχασα. Α, Μπασίρου. Μην περιμένεις αυτό το πράγμα του Μπασίρου, Μιχάλη. Το έχω πει. Ο Μπασίρου είναι εξάρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άστον. Ας αρχίσει να μου έχει καλύτερα τρεξίματα, να τρέχει περισσότερο στο πλάτος του γηπέδου που το έκανε στο δεύτερο μήχρονο χθες. Έβγαινε στην πλευρά για να δίνει βοήθεια στο αμυντικό κομμάτι. Ναι, και άστο το κομμάτι της πρόθεσης. Έχω το Μανού και το Ράσις εκεί. Άστον. Δεν τον βάζω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Θα τον ταλαιπωρήσω τζάμπα.
1: Ναι.
0: Να μου βελτιωθεί στο αμυντικό κομμάτι πρέπει πρώτα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Όταν μιλάω για την πρόθεση του παιχνιδιού, η πρόθεση του παιχνιδιού γίνεται και με επιθετική άμυνα. Νίκο, το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
0: Επιθετική άμυνα πρέπει να κάνουν όλοι όμως.
1: Ναι, φυσικά. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτός είναι επιφορτισμένος συν ένα.
0: Ναι.
1: Okay. Έχει τη δυνατότητα, εγώ πιστεύω ότι το παιδί θα βελτιωθεί. Το πιστεύω. Ο Χόγκλα μ' άρεσε όταν μπήκε.
0: Ο Χόγκλα, στη λογική του Γρηγορίου είναι αυτός βασικός αυτή τη στιγμή. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κόντρα πώς θα πάει, Χόγκλα Μπασίρου. Όπως ενδιαφέρουσα είναι η κόντρα Κουαμέ Μανού. Και εγώ θα τα πω βέβαια και την παρασύπη πιο αναλυτικά για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό που έλεγα πριν κατευθείαν, ότι για το μάτς του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια, εγώ δεν θα έβαζα το Μανού βασικό. Θα έβαζα τον Κουαμέ με τον Καντεβέρα.
1: Ναι.
0: Και το Γιαννιώτα με τον Καρέ στα εξτρέμ, τετράδα πίεσης, τετράδα έντασης, τετράδα μετρεξίματα, τετράδα χώρου.
1: Ναι.
0: Να βγει στο ανοιχτό γήπεδο που έλεγε και μια ψυχή προπονητική να τους γυρίσει ταινία.
1: Ναι.
0: Και θα πάρεις και άμυνα και θα πάρεις και τρεξίματα που θες επιθετικά. Κοίτα, δεν σημαίνει, εγώ δεν είμαι της λογικής να ξέρεις ότι έρθω Μάνου Γκαρθία, δεν θα βγαίνει εντεκάδο Μάνου Γκαρθία. Όχι, θα βγαίνει, αδελφέ. Όταν θα πρέπει να εξυπηρετήσω εγώ ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό πλάνο, θα βγαίνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα βγαίνει. Και θα πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ότι θα πρέπει να βγαίνει.
1: Καλά, εντάξει. Ξυπακούεται.
0: Ο Μανού και ο Μυρ, επειδή ανέφερε στο Μυρ πριν, ο Μυρ είναι για ομάδες που παίζουν με πολύ μικρές αποστάσεις ανάμεσα σε γραμμές. Τους παίζουν πολύ χαμηλά. Εκεί είναι να τον βάλεις μέσα στην περιοχή, να τον νιώθουν, να σου κάνει στη χαραμάδα τον γκολ. Για το ανοιχτό γήπεδο, ο Μυρ. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου ακόμα, ίσως επειδή ακόμα το παιδί δεν είναι έτοιμο.
1: Αν και εγώ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα περνούσα από το μυαλό μου. Και λέω θα περνούσα από το μυαλό μου, γιατί από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσμετρήσεις και την λειτουργία των υπολείπων. Θα περνούσα από το μυαλό μου να παίξω και χωρίς κορυφή και να παίξω με τον Κουαμέ ελεύθερο. Και με τον Μάνου.
0: Κουαμέ Μάνου, όχι Κατεβέρε.
1: Όχι.
0: Όχι, Ξέρεις όμως γιατί το λέω αυτό.
1: Σε ελεύθερο ρόλο, ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολλά στο κέντρο της και το γεμίζει πάρα πολύ το κέντρο της.
1: Βέβαια.
0: Με δεδομένο αυτό,
1: μα
0: λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό μίλησα για ελεύθερο χώρο.
0: Ναι, με δεδομένο όμως αυτό, θα σου πω το εξής. Θέλω κάτι πιο σπιντάτο στον άξονα. Και ο Μανού δεν μου κάθεται σε αυτό το σπιντάτο. Για να πάει να βάλει, ναι. Ξέρεις τι, να πάει να παίξει ξύλο. Κουαμέ θα το κάνει, να βάλει το κορμί του, να δώσει μάχες. Δηλαδή το Κουαμέ Καντεβέρε μου κολλάει καλύτερα.
1: Ναι, ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι.
0: Σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Θεωρώ
0: καλά,
1: ότι
0: ναι,
1: θα είμαστε και πιο έτοιμοι, γνωρίζοντας και την πρόοδο του Φαμπιάνου όσον αφορά τον τραυματισμό, και θα είμαστε και πιο κοντά στην εντεκάδα η οποία θα παίξει το. Θα αγωνιστεί το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, πολύ σημαντικό το 2-2, η 6 βαθμή στην αρχή, πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Το είχαμε πει πριν αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημα. Σε καλό δρόμο η ομάδα, Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τις προσθήκες, ιδιαίτερα θέλω να δω και το άλλο το center back, γιατί δεν γίνεται τώρα αυτή η ιστορία με κάθε φορά που ένας center back τραυματίζεται αρχίζουμε να κάνουμε μαγείες, μαγκανίες και δοξολογίες.
2: Ναι, όντως με τον Φαμπιάνο χθες καρδιοχτυπήσαμε όλοι. Μα έχεις αυτή τη στιγμή τον Φαμπιάνο το Σούταλο, τον Ματάρ και τον Κάμτσι. Καθαρά στόπερ. Υπάρχει και ο Γένσεν, ναι, τα πήγε καλά χθες. Ναι, δεν είναι στόπερ. Θα καθιερωθεί βέβαια εκεί όπως πάμε, αλλά δεν είναι στόπερ.
1: Ναι, δεν είναι στόπερ. Όντως. Καλός ήταν και χθες.
2: Καλός ήταν, δεν ήταν κακός.
1: Αν ξέρεις τη φάση που έγινε το μπέρδεμα.
2: Που τσουγκρίσανε, ναι.
1: Που έγινε το μπέρδεμα. Αυτά γίνονται, για να μην λέμε τώρα και μπούρδες. Γίνονται. Το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαθών. Μην τρελαθούμε. Έχουν γίνει και στις καλύτερες
2: ομάδες.
1: Εκεί να πούμε ότι το βαθμό ετοιμότητας του Βέλιο. Έτσι. Πολύ σημαντικό.
2: Έχεις δίκιο, παρέλειψα να τον αναφέρω πριν. Έχει κάνει 2 επεμβάσεις χθες, όλα τα λεφτά.
1: Και είναι στο 1-0. Και μην ξεχνάμε το ότι ο τερματοφύλακας εκεί έχει ιδιαίτερο ρόλο και ιδιαίτερη ευθύνη. Σου κρατάει το 0, γεια σας. Πάμε παρακάτω. Πολύ σημαντικό. Και οφείλουμε να το αναφέρουμε.
2: Και είναι, δεν θυμάμαι τώρα που προσπαθώ, κολλάω ποιος έχει κάνει τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχει βγάλει και εκεί μια δύσκολη φάση. Αλλά του νους είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί τον διαβάζει.
2: Και στο Βέλιο τον διαβάζει. Και στο Βέλιο, εγώ δεν θα σταθώ φυσικά που είναι το προφανές αυτές οι δύο πολύ καλές επεμβάσεις που κάνει. Είναι ότι για δεύτερο σερί παιχνίδι σου δείχνει ότι είναι τερματοφύλακας με πόδια. Τι εννοώ? Ο Άρης, δεν εννοώ τόσο το κομμάτι του ότι έπαιξε από πίσω χαμηλά με build-up που το έκανε, συμμετείχε ο Βέλιο, δεν το έκανε τόσο έντονα ο Άρης βέβαια αυτό, αλλά οι μακρινές του μεταβιβάσεις είναι ακριβίας όλες. Βρίσκει αυτό που θέλει. Είναι... έχει πόδια. Και αυτό. Και να σου πω κάτι, όλοι πολλοί έχουν στο μυαλό του ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει πόδια για να σπάς στο δικό σου αμυντικό τρίτο. Η πρώτη γραμμή πίεση του αντιπάλου στο build-up. Όχι, μπορείς να περάσεις με ακρίβεια την μπάλα πάνω πίσω από τις γραμμές και να βρεις το κενό και να βγεις γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει πολύ καλά πόδια ο Βέλιο. Δηλαδή, ο Άρης με τερματοφύλακα τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί δεν ξεχνάω και την δύσκολη επέμβαση στο σούτ του Κατάλντι με την Καλαμάτα που σκάει μπάλα μπροστά του και δεν είναι εύκολο. Όποιος έχει παίξει τερματοφύλακα στο αντιλαμβάνεται αυτό που λέω. Με τερματοφύλακα, τα λεφτά που έδωσε ο Άρης και δεν είναι λίγα, φαίνεται ότι πάνε να γίνουν money well spent.
1: Ναι,
2: για τον Βέλιο.
1: Ότι είναι αξιόπιστη λύση. Ναι.
2: Μακάρι.
1: Μπάσκετ,
2: κοίτα, δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για το χθεσινό. Εσύ το Ράσιτς θα τον έβαζε να εκτελέσει ξανά πέναλτι?
1: Ναι.
2: Κι εγώ μαζί σου. Γιατί κάποιοι λένε να μην το βάλουμε ξανά.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ λέω και να το βάλουμε και τιμωρία με τον αποδισκομένο. θεωρώ μόνο ως προς τη λειτουργία του παιχνιδιού ότι χθες ο Ράσιτς έπρεπε να αφήσει το πέναλτι να το εκτελέσει κάποιος άλλος. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ξέρεις, τον γκολ τρέφει αυτό το πεποίθηση.
2: Θα το δώσει το Μύρ.
1: Δεν ξέρω αν θα το έδωσε.
2: Θα το δώσει το Μύρ.
1: Ενδεχομένως το Μύρ. Ενδεχομένως το Μύρ. Ενδεχομένως σε κάποιον άλλον.
2: Ναι. Έτσι. Θα μπορούσε όντως.
1: Ναι. Από την άλλη,
2: ναι.
1: Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα του, παρόλο που ξέρεις ότι εγώ τον εκτιμώ απεριόριστα τον παίχτη από πέρυσι που κάποιοι τον είχαν θάψει ζωντανό, ότι ήταν πολύ κακή η εκτέλεση πέναλτι.
2: Ναι, δεν ήταν καλή. Ενώ έχει πόδι, φαρμάκι.
1: Ναι,
2: τι κάνει τόσο ψόφια εκτέλεση, δηλαδή και κακό σημάδι. Ρε, Ράτσι, βάρα τη ψηλά στον ουρανό να τελειώνουμε τη ρημάδα.
1: Κακή εκτέλεση από έναν παίκτη ο οποίος έχει και τεράστια τεχνική κατάρτιση. Τεράστια, γιατί αυτό το κορμί για να μπορέσει να το φέρει σε ισορροπία, μόνο με άριστη τεχνική κατάρτιση το καταφέρνει.
2: Ναι.
1: Και πολύ, αυτό που είπε και εσύ, πολύ δυνατά πόδια. Δεν ξέρω, ίσως επιχείρησε. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ θα του ξανά δίνω ένα σουτάρι πέναλτι. Πρώτον, γιατί είναι από τους παίκτες που λόγω της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να τον εμπιστεύεσαι. Αλλά και για έναν άλλο λόγο. Είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος εκτέλεσης αυτή τη φορά δεν θα είναι ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, το χωρίς φόρα και το μισό βηματάκι για την εκτέλεση. Να δεις ότι δεν θα το κάνει.
2: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση αυτή.
2: Θα το δούμε στο επόμενο. Ναι. Πάντως, εντάξει, δύο αγωνιστικές, δύο πέναλτι. Δίκαια βέβαια και τα δύο πέναλτι καθαρά ήταν τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει, δηλαδή και το, ναι. το χθεσινό για μένα δεν είναι.
1: Παρόλο που έχω
2: το χθεσινό δίνεται και σε ροή αγώνα. Δεν χρειάζεται να πάει στο ΒΑΡ. Δηλαδή ο άλλος τον κρεμίζει μέσα στην περιοχή.
1: Ενδεχομένως. Αλλά παρόλο που αν εξέταζε κάτι το ΒΑΡ, γιατί το είδα και εγώ με πολύ προσοχή και επειδή δεν είμαστε ποτέ από αυτούς που θα κάνουμε αίτηση για πέναλτι. Δεν το κάνει ποτέ αυτό. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό στην μακρόχρονη πορεία μου οι ρεπόρτερ ή οι σχολιαστές του Άρη. Ποτέ. Δεν άκουσα ποτέ. Και το λέω εν πλήρη γνώση και με πολύ, και με πολύ περηφάνεια. Θεωρώ το ότι το φάουλ ξεκινάει απ' έξω. Λίγο απ' έξω. Τέλος πάντων, μικρή λεπτομέρεια. Το κερδίζει έξυπνα, το κερδίζει σωστά, γιατί η ανατροπή, η φάση συνεχίζεται και η ανατροπή γίνεται. Ενδεχομένως να μέτρησε την ολοκλήρωση της ανατροπής. Έτσι, γιατί ουσιαστικά το φάουλ για μένα ξεκινάει κάποια χιλιοστά έξω από την περιοχή. Αλλά εντάξει, δεν παίρνω κιόλας.

0: γιατί είναι στον Άρη κτλ. Ο Σπανούλης όταν δεν ήταν σε κανέναν Άρη. Και το έγραφα λόγω προσωπικότητας και λόγω ιδιοσυγκρασίας και λόγω χαρακτήρα και λόγω αυτό που λέμε γνώσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τις εθνικές, γνωρίζει την νοοτροπία από τους παιδες μέχρι τους άντρες. Δεν είναι εύκολο, εύκολη η διαχείριση μιας ομάδας η οποία έχει μάθει τα δύσκολα να τα διαχειρίζονται συγκεκριμένοι παίχτες. Νίκο, στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Έχουμε πάλι κάνει, θα καταλήξουμε πάλι σε μια συζήτηση που την έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν έχει πλέον η Ελλάδα μπασκετικά τις φουρνιές που είχε κάποτε.
0: Σωστό.
1: Και φουρνιές όχι μόνο στο κομμάτι του ταλέντου που υπάρχουν, είναι πολύ καλά παιδιά στην εθνική, το Λιόπουλος κτλ. Δεν έχει αυτό που είπες εσύ. Δεν έχει τις προσωπικότητες. Ναι, σταματήσαμε να βγάζουμε προσωπικότητες.
0: Ναι, δεν έχει τις προσωπικότητες. Αν καθίσεις και σκεφτείς ότι σχεδόν το μισό παιχνίδι, υπήρχε μια στατιστική, δεν θέλω να πω νούμερο γιατί την είχα διαβάσει, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι το μισό και παραπάνω παιχνίδι στο μετάλλιο που κατακτήσαμε περνούσε από το Γιάννη.
1: Ναι. Όντως. Ο οποίος λείπει.
0: Εμείς δεν είμαστε Σερβία, όπου αν δεν περάσει το 50% από το Γιόκιτ, έχεις άλλους πέντε που λες Παναγιά μου τι μου τύχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επίσης, θα πρέπει, τώρα που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η Λειψανδρία, να αποφασίσουμε αν θα σκεφτόμαστε οπαδικά ή αν θα σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο κάθε φίλαθλος που αγαπάει ένα άθλημα.
1: Ναι.
0: Και εννοώ να υπάρχει μια ισορροπία στη σκέψη μας. Δηλαδή, ναι, να θέλουμε ρε παιδί μου από τη μια μεριά να γιορτάσουμε και να χαρούμε με τις νίκες της ομάδας μας, αλλά από την άλλη μεριά να δούμε συνολικότερα ποια είναι η προσφορά στο άθλημα. Έτσι, των ομάδων μας. Αυτή τη στιγμή, όταν οι δύο μεγάλοι πιέζουν και αν μπορούσαν, θα είχαν κάνει 11 στους 11 ξένους. Okay. Λοιπόν, όταν οι δύο μεγάλοι αξιώνουν ίσο αριθμό παικτών στην εθνική, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, αυτό δεν είναι κάτι που θα το λύσει ο Σπανούλης. Δηλαδή, το αν ο Μίτογλου είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι ζήτημα Σπανούλη. Γιατί διαβάζω για την τακτική και το ένα και το άλλο γίνανε όλοι μπασκετικοί και θα τους δώσεις πινακάκι, θα το γυρνάνε γύρω-γύρω να παίξουν παρτά όλα. Λοιπόν, δεν ευθύνεται γι' αυτό. Δεν ευθύνεται δηλαδή για το ότι την επαφή με το καλάθι ο Μίτογλου την έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Τι να του κάνει, δηλαδή στις 5-10 προπονήσεις, τι να τον κάνει ο Σπανούλης, εκτός από μια ένεση αυτοπεποίθησης.
1: Δεν μπορούν οι προπονητές των εθνικών ομάδων, δεν μπορούν να βελτιώσουν ατομικά τους παίχτες.
0: Εγώ θα αναφερθώ σε έναν παίχτη, ο οποίος πάντα μου άρεσε, θεωρούσα ότι και στην ομάδα του έχει αδικηθεί. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να είναι ένα επίπεδο παραπάνω, που έχει ταχύτητα, που έχει μυαλό και μπασκετικό θράσος. Γιατί στις μέρες μας χρειάζεται και το μπασκετικό θράσος. Αυτό που ουσιαστικά σφραγίζει ο Τολιόπουλος με τις πρωτοβουλίες.
1: Ο Τολιόπουλος είναι ίσως, αν όχι ο μόνος από τους λίγους που φτάνει, λοιπόν, που έχει αυτό το νεύρο μέσα του, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: μέσα. Λοιπόν, αναφερόμουν.
1: Και σπανουλίζει, γιατί δεν είπα το όνομα, πολλές φορές.
0: Γιατί δεν είπα το όνομα. Στο Γιαννούλη Λαριτζάκη. Ο Γιαννούλη Λαριτζάκη είναι αγνώριστος προς το χειρότερο.
1: Κάποιοι λένε ευτυχώς που δεν ήρθε. Κάποιοι λένε στον Άρη.
0: Ναι, με βάση αυτό το οποίο βλέπουν, ναι, καλά το λένε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νησικακία σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εγώ, όταν το βλέπω, θα έλεγα ότι όχι, σε αυτόν τον Άρη, τον οποίο εγώ βλέπω με βάση ρόστερ, ναι, δεν έχει. Αν μου έλεγες για τον Γιαννούλη.

0: Τζάκι, ένα και ένα μισή χρόνο πριν, θα σου έλεγα όχι, ρε μάγκα, γιατί δεν κατάλαβα. Πολυτιμότατος και θεωρώ ότι θα προσφέρει τα μάλα. Δηλαδή, για όλες αυτές τις ιστορίες δεν μπορεί να φταίει ο Βασίλης Πάνουλης. Ναι. Όπως και δεν μπορεί να φταίει, που εγώ το είδα με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το εκτιμώ και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο, και θεωρώ ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους προπονητές, η επιλογή του Βασίλη Σπανούλη, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε, του Λιμνιάτη, στη θέση του assistant.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που ο Λιμνιάτης είναι ένας προπονητής που όπου πήγε, δηλαδή και στο Περιστέρι και στον Προμηθέα, δούλεψε πάρα πολύ με νέα παιδιά, έβγαλε νέα παιδιά. Είναι από τους προπονητές που δεν δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά, επιμένει στα νέα παιδιά, γιατί υπάρχει θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, και που, ρε παιδί μου, μπορεί να προσδώσει αυτό το, ξέρεις, το ζήτημα της τακτικής και της αυτοπεποίθησης στους νέους ανθρώπους. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα που έχει δομικό, που έχει να κάνει γενικότερα με τη λειτουργία του μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει στην κατάληξη που είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Okay, ο Γιάννης δεν ήρθε, οι άλλοι από το κολέγιο δεν μπορούσαν να έρθουν στα παιχνίδια. Υπάρχει ένα συσσωρευμένο ταλέντο το οποίο αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Παίζουμε ακόμα με τον Παπα-Νικολάου, που εγώ του βγάζω το καπέλο, όλες, κάνω υπόκληση, τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, ποιος θα του έλεγε κάτι, του Κώστα, αν έλεγε ο Κώστας ότι, ρε παιδιά, κουράστηκα. Okay.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε τον Καλάθι. Έτσι. Δεν είχαμε, δηλαδή, στα προηγούμενα. Τώρα είχαμε ένα Καλάθι και είδες ότι ο Καλάθης, με το που μπήκε, έκανε τεράστια διαφορά. Ναι, ρε φίλε. Αλλά ο Καλάθης είναι 37 στα 38.
1: Ναι, δεν μπορείς να βασίσεις συνέχεια σε αυτόν. Σωστό.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον ξεχυλώσουμε.
0: Δηλαδή, ναι. Ο οποίος για μένα είναι ένας παίκτης εξαιρετικός, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει εθνική γιατί γουστάρει να παίζει εθνική, όποιος ξέρει την ιστορία του καταλαβαίνει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγαπά αυτό το οποίο κάνει, ανταποκρίνεται και ανταποκρίνεται με υποδειγματικό επαγγελματισμό. Αλλά κάτσε ρε φίλε.
1: Ο Καλάθης είναι σαν το Φαμπιάνο στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να τον κάνεις πολύ μεγάλη κατάχρηση. Θα τον κάψεις το
0: τέλος. Θα τον πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, από την άλλη όμως, δεν είναι, δηλαδή, αυτοί οι παίχτες είναι εκεί, είναι extremes. Δεν είναι δηλαδή το ότι ο Καλάθης θα περιμένεις να σου βγάλει την ιστορία. Εκεί θα περιμένεις ο Καλάθης να σε καθοδηγείς με την εμπειρία του, με την ικανότητά του να διαβάζει και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουν κάποιοι άλλοι. Και οι κάποιοι άλλοι δεν είναι έτοιμοι να τα κάνουν, γιατί ο βαθμός ετοιμότητας που απαιτείται στην προετοιμασία δεν είναι αυτός που ουσιαστικά ολοκληρώνει τον παίκτη και τον κάνει έτοιμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Πώς θα το κάνω.
1: Αλλά ούτε αυτό είναι ευθύνη του Σπανούλη.
0: Ούτε και αυτό είναι ευθύνη του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ έχει πάει σε άλλα επίπεδα, παιδιά. Ποιο είναι αυτό το επίπεδο το οποίο έχει πάει? Τρέχω γρήγορα, πηδάω ψηλά.
1: Ναι.
0: Αλλά τρέχω γρήγορα με προσανατολισμό, με τεχνική κατάσταση κτλ. Και όλα αυτά είναι θέμα τριβής και παρουσίας. Εμείς ζητάμε από κάποιους ανθρώπους, έλα εδώ και γίνε μάγος. Κάτσε ρε φίλε.
1: Ισχύει αυτό σε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή δες τη λειψανδρία που υπάρχει στους ψηλούς.
1: Ναι, εκεί έχουμε θέμα. Και εκεί ναι. Έχουμε θέμα.
0: Δηλαδή ήρθε τώρα ο Θανάσης να παίξει, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ανενεργός. Και λέγαμε, εντάξει, εφόσον δεν. Έλα.
1: Που δίνει και καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή τη στιγμή. Που και αυτός ήρθε φιλότιμα, ήρθε, ναι.
0: Ναι, μα ήρθε βέβαια και το ένα και το άλλο. Και τώρα δεν συζητάμε στην τριβή, δηλαδή δεν θα μιλάμε για τον ίδιο Θανάση το Φλεβάρι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Προφανέστατα. Δεν θα μιλάμε για τον ίδιο Θανάση. Δηλαδή τι θα πούμε. Α, το καλοκαίρι γιατί δεν έμπαιζες έτσι. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί δεν ήμουν έτοιμος. Συγγνώμη,
0: συγγνώμη
1: κιόλα. Δεν θα το ξανακάνω.
0: Ναι. Δηλαδή, να βάζουμε λίγο το ότι, γιατί διαβάζω πολλά σχόλια και από την άλλη μεριά
1: ναι.
0: να καταλαβαίνουμε και πού κάνουμε και πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί όταν παλαιότερα εγώ υπερασπιζόμουν την εθνική, κάποιοι μου είχαν χρεώσει ότι υπερασπίζομαι τη διοίκηση.
1: Βασιλακόπουλο, ναι.
0: Ναι, είναι λάθος αυτό.
1: Υπερασπίζει τη λογική, νομίζω. Δεν είναι.
0: Ναι, υπερασπίζει καταρχήν.
1: Αυτό συμβαίνει γενικότερα.
0: Υπερασπίζει καταρχήν μια ομάδα η οποία είναι η πιο δύσκολη ομάδα.
1: Ναι.
0: Όλες οι εθνικές είναι οι πιο δύσκολες. Okay. Και υπερασπίζει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι έχουν φιλοδοξίες, έχουν όνειρα, πηγαίνουν εκεί γιατί θέλουν να κάνουν την υπέρβαση. Και όπως δεν το έκανα τότε, δεν θα το κάνω και τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Αλλά δεν θα το κάνω και τώρα. Μόνο που τώρα αυτοί που με κατηγορούσαν δεν το κάνουν.
1: Φίλος εδώ πέρα που νιώθει από μπάσκετ, φίλος μου, λείπει η αθλητικότητα από την εθνική και καλώς ή κακώς η κατάσταση με τους naturalize έχει βλάψει, λέει, την εθνική. Δεν χρειάζεται πολλά να καταλάβεις. Δεν ξέρω τώρα αν naturalize φταίνε.
0: Εντάξει.
1: Εκεί ανοίγεις μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Ανοίγουμε μια άλλη κουβέντα. Εγώ θα πω όμως ότι και η αθλητικότητα. Η αθλητικότητα και όσοι παρακολουθούν και το αμερικάνικο μπάσκετ, το κολεγιακό, και η αθλητικότητα είναι ένα στοιχείο που εκγυμνιάζεται. Εκγυμνάζεται. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει αθλητικότητα. Εντάξει, αγόρι μου, μπες μέσα, παίξε. Κάτσε ρε μάγκα. Αν δεν κάνεις προπονήσεις, αν δεν κάνεις πράκτης να πηδήξεις 100 φορές,
1: ναι.
0: όχι σε επίπεδο προπόνησης,
1: ναι.
0: σε επίπεδο πραγματικών αγώνων, την 102 δεν θα μπορέσεις να προλάβεις να κάνεις τάπα.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί να κάνεις. Γιατί εκεί παίζουμε, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο παίζει με τα δευτερόλεπτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, Νίκο.
1: Να πηδήξεις τον αέρα, να το διευκρινίζουμε λίγο αυτό, έτσι...
0: Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία είναι βασικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή ο Βασίλης θα αγωνίζεται πάρα πολύ.
1: Καλά εννοείται, αφού τρελαίνεται τώρα με κάτι τέτοια.
0: Και εγώ πιστεύω ότι και πολύ σωστή ήταν και η παρέμβασή του.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει σπάσει κάπου στο ξενοδοχείο, στο σπίτι του, κάτι έχει σπάσει. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει πάρει και το έχει σπάσει.
0: Λοιπόν, και θεωρώ ότι εκεί αποκρισταλώνεται και η αντίδρασή του στην ερώτηση του Ουκρανού συναδέλφου, η οποία για μένα ήταν πραγματικά, είχε απόλυτο δίκιο. Και ούτε και θα αναφέρω και τι απάντησαν οι υπόλοιποι Ουκρανοί, γιατί δεν ξέρω αν διάβασε στην.
1: Δεν το είδα, τους πω. Όχι. Είδα μόνο το περιστατικό, δεν είδα τα υπόλοιπα μετά.
0: Ναι, γιατί βγήκαν οι άλλοι συνάδελφοι των Ουκρανών και τους είπανε, βγήκαν και είπαν ότι έπρεπε ο Σπανούλης, άκουσον, να ξέρει το ότι οι παλιοί και έμπειροι Ουκρανοί ρεπόρτερ δεν μπορούν να εργαστούν γιατί είναι η χώρα σε πόλεμη κατάσταση.
1: Ναι. Αν σε αφήσω να μιλάς κι άλλο, δεν θα φύγουν ποτέ. Λοιπόν, σε ανενεώνω για την Παρασκευή. Καλή αρχή σήμερα.
0: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Λοιπόν, θέλω να χορταίνεις ύπνο όμως για να μου βγαίνεις φρέσκος. Μην μου βγαίνεις τώρα το πρωί και μου είσαι λίγο τέτοιο, επειδή θα κοιμάσαι κι αργά.
0: Όχι.
1: Θέλω να είσαι. Εκτός αν είσαι από αυτούς που δεν αγαπάνε τον ύπνο γενικότερα, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι θα
0: φύγω. Όχι, απλώς θα τα. Ακολουθώ την τέτοια του μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη, που έλεγε 5 ώρες φτάνουν μετά και μου την νεκρή. Παραπάνω. Παραπάνω και μου την νεκρή.
1: Αν νιώθουμε άσχημα δηλαδή μετά το 5 ώρα. Ωραία. Καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Ανοίξαμε, όπως κάνουμε πάντα την εβδομάδα μαζί του. Και για το χθεσινό παιχνίδι, μιλήσαμε λίγο και για μπάσκετ, γιατί με εθνική έχει ανοίξει πάρα πολύ κουβέντα. Είναι η αλήθεια τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, όχι άδικα, αλλά έχει ανοίξει μπόλικη κουβέντα. Αλλά είναι καλό πάντα πέρα από την επιφάνεια, όπως και στην εθνική, όπως και στον Άρη και στην εθνική, και παντού να κοιτάμε και σε βάθος, να μην κρίνουμε μόνο την επιφάνεια. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε. Είναι σαν να βλέπεις ένα αυτοκίνητο και να το κρίνεις από το βλέπεις έξω. Μπες μέσα να το δεις πώς είναι και μετά μπορείς να βγάλεις μια ολοκληρωμένη άποψη. Θέλω να διαβάσω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Ό,τι προλάβω τώρα στα τελευταία λεπτά. Γιατί είπαμε και για το χθεσινό παιχνίδι, είχαμε και την κουβέντα με τον Μιχάλη για Φαμπιάνο που ρωτάτε και άλλοι. Παιδιά, μέχρι αύριο θα βγουν εξετάσεις. Μάλλον γλιτώνει τα χειρότερα, αλλά είμαστε ακόμα σε φάση αναμονής. Το Μαργαρίτη. Έλα, εντάξει, καλύτερα λέει τώρα, ξεκόλα. Στόπερ χθες Μπασίρου δεν γέννησεν λίγο όταν ανέβηκε. Σε κανένα τρεις φάσεις φάνηκε ποιότητα. Ρε, ο Γένσεν είναι καλός πίσω. Σας το λέγαμε το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν είναι κακός. Δεν έχεις πάρει να βάλεις. Ποιο να σας πω τώρα, χαφ. Δεν έχεις πάρει να βάλεις τον Εμπεγλέρα στα χαφ. Τεράστιος νέο παρόλα αυτά. Αυτό δεν ανέρχεται. Αλλά λέμε, δεν έχω βάλει τον Εμπεγλέρα στα χαφ. Εντάξει, τον Γένσεν έχουμε βάλει. Και το σημαντικό είναι ότι έχει τα ποδοσφαιρικά στοιχεία που τον βοηθάνε να στέκεται τιμιότατα στη συγκεκριμένη θέση. Η Ελένη λέει ότι ο Ράζ δεν το έχει με τα πέναλτι και πέρυσι έχασε, αλλά και με την Καλαμάτα χτύπησε το Κάρι πρώτα. Πάντως δεν μου άρεσε η εικόνα για το ποιος θα χτυπούσε το πέναλτι εκείνη την ώρα και ο Γρηγορίου πρέπει να επιβληθεί σε αυτό. Κοίτα, δεν επιβληθεί, υπάρχει σειρά. Ο Ράτσι είναι πρώτος στα πέναλτι. Τώρα, το αν πηγαίνουν άλλοι και τον πιάνουν στον Πυριμπύρι, είναι άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν ο Γιαννιώτας πήγε και του είπε: σε παρακαλώ, δώσ' μου την μπάλα. Μπορεί να το έκαναν και λίγο επίτηδες, γιατί το κορυφαίο. Τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Γιαννιώτας. Όσο περιμένει ο Παπαπέτρου το ΒΑΡ και είναι όλοι πάνω στο Παπαπέτρου, ο Γιαννιώτας, δεν μορφή σε κάτι τέτοια, παίρνει την μπάλα και τη στείνει στη βούλα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Και πάει να σπίξει το όφελο, νομίζω ο Νικολάου ήταν. Και πάει να την πάρει και ο Γιάννης μένει εκεί πέρα και του λέει: την πα την πάρει. Πού την πας την πάω, πέναλτι θα δώσει. Και τελικά δώσει πέναλτι. Που για μένα δεν ήταν θέμα ΒΑΡ. Φαίνεται. Τρία πέναλτι εκτέλεσε ο Ράτσι και έχει χάσει τα δύο. Ας το έδινε στο μία. Ας βάλει άλλον. Εγώ θα τον έδινα πάλι. Εμένα αυτό που μου αρέσει στο Βέλιο, λέει ο Γκρέγκ, είναι ότι ακόμα και σε δίκες πίεση την πάσα πίσω για το διώξιμο δεν τη στέλνει πλάγιο. Βρίσκει παίχτη μπροστά. Δεν χαρίζει την κατοχή. Έχει ακρίβεια η πάσα. Στις μακρινές μεταβάσεις του έχει πολύ καλή ακρίβεια. Πολύ καλό θεματοφύλακα. 26 χρονών, παιδιά, ήταν στο Μουντιάλ πριν ένα μήνα. Και αν συνεχίσει έτσι, μια χαρά. Καλημέρα και στον Κώστα που λέει και αυτός για το Ράσιτς. Ο Σπύρο, ο Χόγκλα πάλι τα ίδια. Σαν να τα χάνει όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Χόγκλα, ρε Σπύρο, έχει να παίξει το Μάιο μπάλα. Δεν έχει κάνει προετοιμασία βασικό στάδιο με την ομάδα. Από τον Αύγουστο και μετά μπήκε σταδιακά με τρέξιμο. Μην περιμένετε το Χόγκλα μέσα και να δαγκώσει την μπάλα με το καλημέρα. Για να του δώσει χρόνο το έκανε. Όχι για να του δώσει πράγματα ο Χόγκλα. Ο Νίκος εύχεται στο Μιχάλη καλή επιτυχία. Ο Χάρης, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα σου για τον Μπασίρου. Και είπαμε για τον Φαμπιάνο. Ο Στέργιος είναι τόσο, λέει, μα τόσο με κεφαλαία το γράφει, κρίμα να έχεις αυτή την τρομερή ποιότητα μπροστά και να μην έχεις δύο ποιητικές λύσεις δίπλα στο Φαμπιάνο πίσω ή ένα μπακάψα αριστερά. Μπακ, ας πούμε. Να αφήσει επιτέλους η διοίκηση του Γρηγορίου να δουλέψει και να μην την κρεμίσει όλα με την προστραβή. Δεν έχουμε να συλλέψουμε τίποτα τους άλλους τέσσερις πλούσιους αγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή όχι ιδιαίτερα. Με την εικόνα που βγάζουν όλοι. Γενικότερα πιο ακριβό ρόστερ είναι τη ΣΑΕΚ προφανώς, πιο ακριβό ρόστερ είναι του Ολυμπιακού. Αλλά η εικόνα που βγάζουν όλοι στο γήπεδο δεν μπορεί να πει ότι είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή διαφέρει από τους άλλους. Τα ίδια είναι όλοι. Εντάξει, το Παναθηναϊκό πρωτάθλημα ακόμα δεν έχουμε δει, αλλά τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ δεν βγάζει ο Άρης τρομερές διαφορές. Τώρα που μιλάμε. Αλλά είναι μια κούρσα, η οποία τρέχει στέργιο. Θα επιταχύνεις ή θα σε αφήσουν πίσω. Θα τους αφήσεις εσύ, τι θα κάνεις. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Όταν λέει επιστολικά υπάρχει, λέει, πρέπει στον Άρη, λέει, 9 στα 10 μάτς δεν τα καταφέρνει, λέει, Θοδωρής από Τούμπα. Και όχι, σας στείλεις εσύ την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Σταύρο. Όλα καλά με την ομάδα, αλλά δεν μ' άρεσε η κουκουρομαχία για το οποίο θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Γιώργος, Νίκη, όπως είπε και ρεαλιστικά προπονητής, καλή συνέχεια, λέει, στη μάχη πεντάδας. Ρε Γιώργη, τι ρωνέλησε, ρε φίλε. Ενώ σε κόβει για καλή ψυχούλα. Αφού ο στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή είναι η τετράδα είναι. Το έχει δηλώσει ο ίδιος προπονητής. Και λέει, κάνει τη αλλαγή. Σε κάπα 19 Αντωνιάδης δεν αγωνίστηκε, οι άλλοι δύο σκόραραν. Πήγαν τα παιδιά και ορθώς πήγανε. Ήταν αποφασισμένο ότι θα πάνε αυτά τα παιδιά στη δεύτερη ομάδα, γιατί δεν θα είχαν χώρο στην αποστολή. Και πρέπει αυτά τα παιδιά να παίζουν και με την κάπα 19 για να παίρνουν και χρόνο συμμετοχή. Γιατί έρχεται το κύπελο σιγά-σιγά. Ο Άρης την άλλη εβδομάδα έχει κύπελο. Θα τα χρειαστεί αυτά τα παιδιά. Ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Δεν λέει, δεν θεωρεί ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Μωρόν. Οι άλλοι φόροι δεν έχουν τελειώματα και δεν θα έχει όλα αυτά τα μάτια στην πολυτέλεια. να σπαταλήσει τόσες τελικές. Επίσης είναι κρίμα να έχεις ένα καλό υλικό και να κινδυνεύεις να χάσεις βαθμούς επειδή δεν πήρε στόπερ τόσο καιρό. Δεν κινδύνεψε ο Άρης να χάσει χθες το παιχνίδι επειδή δεν πήρε στόπερ και θεωρώ ότι δεν κινδύνεψε γενικότερα να χάσει το παιχνίδι. Να στο θέσω και έτσι. Για τον Μωρόν, όχι, διαφωνώ αυτή τη στιγμή. Ο Καντεβέρα δικαιωματικά παίζει φορ. Και μετά είναι ο Μυρ. Ο Μωρόν έχει να φάει ψωμιά. Καλή εκτελεστική του δυνότητα. Πρέπει όμως να δείξει σταθερά ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο και να γίνει πιο αθλητής για να μπει και να παίξει. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει: δεν θέλω να χάλω στον κελετμό, αλλά όποιος λέει καταλάβει ότι οι δίπλα έχουν δύο στα δύο με κακές βραδιές των αντιπάλων τους, θα βγάλει το συμπέρασμα πως η πέμπτη θέση μας περιμένει, ό,τι και να κάνουμε. Ξέρω, λέει, μην είσαι απεσιόδοξος, ρεαλιστής είμαι, όπως και ο δάσκαλος Ζάχος. Α, στο Ζάχο να λέει τι θέλει. Μα εγώ δεν σου λέω ότι ο Άρης θα είναι σίγουρα στην τετράδα. Ούτε σου είπα ότι ο στόχος έπαψε να είναι δύσκολος και είναι εύκολος στόχος τετράδας. Δύσκολος είναι πάλι. Απλά φέτος μπορεί να το διεκδικήσεις, φαίνεται ότι έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις με περισσότερες αξιώσεις. Και δεν ενθουσιαζόμαστε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε την ομάδα σε αυτή τη φάση και περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας δώσει μετά. Αποχωρούμε ευχαριστώντας Digital Markt και μεζοτοπολείο Μόστρα που έχει ανοίξει, παιδιά. Τετάρτη με Κυριακή, Δευτέρα Τρίτη κλειστά. Μισθακή 22 στη Χαριλαίο. Αναστασία Μπέγα σας περιμένει για να απολαύσετε φαγητά ρες. Κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας από νωρίς μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Δασκάλου, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει. Φρεσκαδούρα. Μου έκανε νοήματα. Χθες την ώρα του παιχνιδιού μου έδειχνε τα δάχτυλά του τις κάρτες μετρούσε. Τις κάρτες του Όφη, Μπουχαλάκης κτλ. Έξαλλος ήταν. Και όσες χάρισε φυσικά ο Παπαπέτρου στους παίκτες του Όφη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Yeah.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια ομορφαίνουν, γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην Θεσσαλονίκη. Σίγουρα κάποιον είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ με ό,τι γλυκά και παγωτά επιθυμείτε. Δίπλα μας η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος σύμμαχός σας σε ό,τι αφορά την ψήξη και τώρα που σιγά σιγά αφήνουμε το καλοκαίρι και έρχεται ο χειμώνας, την θέρμανση. Ευτυχώς για εσάς την εμπιστευτήκατε και φέτος και τα κλιματιστικά Carrier και το Simba ήταν αυτά που άλλαξαν το κλίμα στο σπίτι σας και σας έσωσαν από τις απίστευτες ζέστες, ειδικά μετά το 15 Αυγούστου. Κοντά μας είναι και η Άλουπλαστ, αποκλειστική της αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι η αδερφή Δερβίση. Με ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών που φέρνει για σας το σπίτι σας, τον χώρο σας, στον επαγγελματικό ιδιωτικό χώρο τα κορυφαία κουφώματα της Άλουπλαστ σε ποιότητα, σε αξιοπιστία, σε οικονομία. Το showroom της Άλουπλαστ, η αδερφή Δερβίση, σας περιμένουν στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα. Για να μπορέσετε να διαπιστώσετε ειδής όμαση, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλουπλαστ και την οικογένεια Δερβίση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας για την υποστήριξη, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και να είμαστε παιδιά ξανά, μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες, μετά από τις 12 Αυγούστου. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, που χαιρετάμε τον Αύγουστο και ημερολογιακά το καλοκαίρι. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολύ καιρό να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Θα είμαστε εδώ για ένα διωράκι. Αν δεν έχετε να κάνετε τίποτα πραγματικά καλύτερο, σας καλώ να μείνετε στην τροφιά μας, να μείνετε στην παρέα μας εδώ στον Yellow Radio 101,7, στην καινούργια ραδιοφωνική σεζόν που ξεκινά και που χαίρομαι πάρα πολύ που βασικός πλέον ξεκινώ κι εγώ στο μεγάλο παιχνίδι και στα μεγάλα μάτς του Yellow Radio. Αν είστε έτοιμοι, καλή ακρόαση σας εύχομαι. Πάμε μέχρι τις 2 παρεούλα.

οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν και ήδη έχετε κοκκινήσει το Viber με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. 6936 512 099. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας και περιμένω τα μηνύματά σας για οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο πέρασμα στην επικαιρότητα. Από μπάσκετ και ποδόσφαιρο έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσω της σελίδας του Yellow στο Facebook, κάτω από το post της εκπομπής. Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε τον Yellow Radio και μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Και εκεί λοιπόν κάντε μια εγγραφή για να μπορείτε να απολαμβάνετε το αποκλειστικό δημοσιογραφικό υλικό που προσφέρουν πλέον, ειδικά τώρα που ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος, οι άνθρωποι του Yellow Radio. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παράπονο, δεν με κάνατε πέρα, δεν με ξεχάσατε, δεν ένιωσα μοναξιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της άδειας που είχα. Όταν λέμε άδεια εννοούμε εκτός ραδιοφώνου, έτσι μην νομίζετε ότι πήγε ο δασκάλου τίποτα, κάθεσε καμιά εικοσαριά μέρες μέσα στη θάλασσα και μέσα στα Αγούστα. Δόξα τω Θεώ όμως είχαμε την ευκαιρία να αδειάσουμε λίγο το μυαλό μας και να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη για μια πολύ μεγάλη και πολλά υποσχόμενη χρονιά με πολλές υποχρεώσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο μπάσκετ, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου που χρήζουν της προσοχής μας, της αγάπης μας, της υποστήριξής μας, αλλά και της προβολής μας. Κάτι το οποίο ευχόμαστε να συμβεί και με την συνδρομή των ανθρώπων που βρίσκονται στον σύλλογο και έχουν επικοινωνιακά τα γένια και τα χτένια. Εμείς με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα θέλαμε να μεταφέρουμε ό,τι αυτοί επιθυμούν εδώ στον αέρα του Γέλο και για τους ακροατές μας. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Γιώργο, στον φίλο τον Γιάννη τον αγαπημένο μου, στον άλλο τον φίλο τον Γιάννη, στον Άνθιμο, στον φίλο μου τον Τζέλο από την Ορεστιάδα. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλεψη, φίλε Άνθιμε, του σημερινού φιλικού με τον Ηρακλή. Για την ακρίβεια, σε λίγη ώρα ξεκινά το φιλικό με τον Ηρακλή. Ουσιαστικά θα είναι μια προπόνηση και κλεισμένο των θυρών. Δεν θα κρατηθεί σκορ. Θα είναι μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Όταν υπάρχουν και τόσες πολλές απουσίες, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να μπουν στη διαδικασία οι ομάδες να μιλάνε με αριθμούς. Τεράστια αγάπη στην Ορεστιάδα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Μετά από καιρό με υποδέχεστε με αγάπη και σας ευχαριστώ. Γεια σου Γιαννάρα μου, έχω και καλό χειμώνα ακόμα Τζόνι μου. Κάνε υπομονή, έχουμε ακόμα ζέστες. Ο Κρις, χαρούμενος για το 2-2 της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα το σχολιάσουμε εννοείται και το χθεσινό μάτς, αλλά και τη μέχρι τώρα παρουσία του Άρη, τα σύντα πλήν και ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Πολύ και αγάπη στη φίλη μου την Ευαγγελία, στον αγαπητό φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου Γιώργα, να είσαι καλά, την αγάπη μου στην Γερμανία και σε σένα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που μας ακούν. Γνώρισα προχθές δύο παλικαράκια εκεί από τον Ντόρτμουντ, ένας Έλληνας και ένας Γερμανός. Τους γνώρισα στη Χαλκιδική, τα είπαμε, γνωριστήκαμε, ήταν σου είδα και χθες στο γήπεδο, τα είπαμε, ωραίοι τύποι, πετσιά κιτρινόμαυρα. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Χαμπίτο, την αγάπη μου στο Λεκανοπέδιο, ελπίζω και εσύ φίλε μου να πήρες τις ανάσες. Ο Στέλιος θέλει σχόλιο για την Αγία Φωτεινή και λέει: μας βρίσκεις προφανώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που μας άφησες. Γεια σου Νικολάρα μου. Καλή σεζόν με το EuroCup στα χέρια μας στο τέλος, εύχομαι. Αμήν. Στην κιτρινόμαυρη Μηχανιώνα, πόλη και αγάπη, στην Ελενίτσα μας. Σπαταλάω λίγο το χρόνο της εκπομπής τώρα για να σας πω και μια καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Δόξα τω Θεώ, Ελένη μου, οι μπαταρίες γέμισαν. Πόλη και αγάπη στο Στέλιο στην Ιρεβέργη. Εύχεται πετυχημένη χρονιά. Παναγιώτης, αν είχαμε κανένα νέο για στόπερ,
Το πιο μεγάλο νέο που αφορά του στόπερ είναι, φίλε, οι εξετάσεις που περιμένουμε και η ευχή όλων να είναι πραγματικά ένας ελαφρύς ο τραυματισμός του Φαμπιάνου, να είναι ένα χτύπημα και όχι τίποτα σοβαρό. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Το πιο σοβαρό νέο για στόπερ. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να έχουμε νεότερα και για μια μεταγραφή που πρέπει πάση θυσία να γίνει. Μία ακόμη. Αγάπη στο Θεόφιλο. Αγάπη στο Κωνσταντίνο που με συγκινεί φωνάζοντας με Γιαννάκο. Φαμπιάνο, δεν έχουμε ακόμα επισήμη ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ότι είναι αποκτύπημα και όχι από μυϊκό τραυματισμό ή κάποιον άλλο τραυματισμό σοβαρό, φίλε μου. Και εννοείται ότι θα σας τα πω όλα για τον μπάσκετ. Έχω πολλά να σας πω για τον μπάσκετ. Πάρα πολλά. Ο Σωτήρης σχολιάζει διάφορα με σκοπτικό τρόπο και με το δικό του χιούμορ για εκατομμύρια μπάσκετ κλπ. Προβληματίζεται ο Γιώργος από την προετοιμασία του Άρη και τους τραυματίες και τις απουσίες. Ο φίλος θέτει το θέμα των ακριβών εισιτηρίων, το οποίο είναι... Τα Γιάννητσά ήρθε φυσικά και έκανε το καθήκον του χθες στο Φιλαράκι. Ο Στέφανος λέει, μου υποσχέθηκες κάτι για NBA Euro, περιμένω. Εγώ. Σου υποσχέθηκα εγώ, Στεφανάκο. Αγάπη για τον στο φίλο τον Φράγκο. Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό που σας υποσχέθηκα και δεν έχω ξεχάσει την υπόσχεσή μου και δεν την ξέχασε ούτε αυτός, είναι ότι στα μέσα του Σεπτέμβρη, σε καμιά δύο εβδομάδες από τώρα, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο ζωντανά, μια δύο ώρη κουβέντα με τον Νίκο τον Ζήση. Και αυτή θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα για όλους μας. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Φράγκο. Στον Κωνσταντίνο από την Ακρινή Κοζάνης. Ωραίο το ποιηματάκι σου, Μιχάλη, μ' αρέσει, το παίρνω, ομοιοκαταληξία με το δασκάλου. Στεφανάρα μου, όχι απλά είναι άδικο το καλό χειμώνα για εσάς που πάτε διακοπές τέλη Σεπτέμβρη. Είστε προνομιούχοι, γιατί εντάξει, μπορεί να φάγατε το καλοκαίρι όλο στη μάπα, αλλά πηγαίνετε σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η ησυχία, η ηρεμία, το σέρβις, όλα είναι καλύτερα. Θα το απολαύσεις, φίλε μου. Ανακοίνωση Θανάση, ρωτάει ο Χρήστος. Στα μπασκετικά θα σας τα πω, φίλε μου Χριστάρα. Και για το θέμα της Ευρωλίγκας θα μιλήσουμε, φίλε Γιάννη. Δεν θα κάνουμε καμιά τρελή ανάλυση. Θα σας πω ακριβώς πόσο σκέφτεται ο Άρης και ποια πιστεύω ότι για μένα είναι η ενδεδειγμένη λύση και η ενδεδειγμένη διαδρομή που πρέπει να βαδίσει η ομάδα. Υπάρχει περίπτωση αν αποκλειστεί η Εθνική σήμερα να δηλώσει παρέτηση ο Σπανούλης. Μπορώ να γνωρίσω ότι θα κάνει ο coach Σπανούλης με την Εθνική, αλλά δεν έχει τέτοια πρόθεση. Όπως ξέρω, είναι στρατιώτης, δηλώνει στρατιώτης και δηλώνει παρόν σε κάθε εύκολη και δύσκολη στιγμή. Έτσι κάνουν οι καλοί στρατιώτες. Δεν ζήτησε αύξηση όταν πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό, γιατί να παραιτηθεί. Θα είναι μια αποτυχία μεγάλη, πολύ μεγάλη, αν η Εθνική δεν πάει στο Παγκόσμιο, κάτι που είναι το πιθανότερο βέβαια, με βάση και την υπάρχουσα εικόνα και τις πολλές απουσίες. Παναγιώτη, κατάλαβες τώρα γιατί δεν μπόρεσαμε να μιλήσουμε με τον Μανού εκείνη την ημέρα που το είχαμε προγραμματίσει. Μου το είπε και ο ίδιος βέβαια στο τηλέφωνο ότι Γιάννη δεν γινότανε. Ήμασταν σε συζητήσεις με τον Άρη και δεν θέλαμε να προκαλέσουμε πολύ θόρυβο. Επομένως, γι' αυτό το λόγο δεν μίλησαμε με τον Μάνου και σίγουρα θα το κάνουμε τώρα που είναι εδώ. Πολύ και αγάπη στη φίλη μας την Στέλλα. Στο Μαράκι μας ρωτάει για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Από ό,τι κατάλαβα, χάνει όλη τη χρονιά, Μαρία μου, γιατί είναι δυστυχώς πολύ σοβαρός τραυματισμός. Περαστικά στο παιδί. Καλή επάνω εδώ. Τα εισιτήρια για τα εντός του EuroCup, Βαγγέλη μου, θα ενημερωθείς. Η ΚΑΕ είναι αλλεργική με την εσωστρέφεια. Τα λέει όλα και ενημερώνει με την πρώτη ευκαιρία.
Με Λεβαδιακό παίζουμε όντως, παιδιά, για το κύπελο. Το είπα και στον Νίκο Παπαδόπουλο εκτός αέρα. Το λέω και εσάς. Απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στον αγώνα κύπελο. Οπότε Λεβαδιακός ο αντίπαλός μας στο κύπελο. Ο Λάζαρος πιστεύει ότι θα προκριθούμε. Στο μπάσκετ. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Πέτρο που εύχεται τίτλους. Γεια σου ρε Πετράν, καλή ραδιοφωνική σεζόν και σε σένα εύχομαι. Στα δικά σου τα μουσικά κόλπα.

Ο Χαβί το θυμάται εξανθό και παράλληλο βίο μπορεί να έχει με το Σπανούλι. Ευχαριστώ Αλέξανδρε για τις υπέροχες ευχές. Αντεύχομαι φίλε με αγάπη. Και ο Γιαννάρας ο φίλος μου από ένα εκπληκτικό εστιατόριο στην Αγία Παρασκευή που έφαγα, στο Αρχοντικό. Ένα εκπληκτικό αριανάκι που με γνώρισε από τη φωνή όταν ήρθε να με εξυπηρετήσει. Ένας πολύ ωραίος, πολύ ευγενικός τύπος, φανατικό αριανάκι ακροατής του Yellow από Κομωτινή μεριά. Την αγάπη μου Γιάννα ρε, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα φίλε, είσαι πολύ πολύ τζιμάνι παιδί. Μάμπο. Α, δούμε Πετρά αν θα το αντέξω. Ελπίζω και εύχομαι να το αντέξω. Μάμπο. Το ωράριο είναι βάρβαρο. Είδατε, χωρίς μετρό και μανού έφυγα, με μανού και με μετρό ήρθα. Τι άλλο θέλετε, και προπονητικό κέντρο ο Σονούπο. Να και Αντιγονίτσα. Λοιπόν, με το τρέξιμο πρόλαβε και αυτή. Ο Γιάννης ψάχνει να μάθει απαντήσεις για μεταγραφικούς σχεδιασμούς από μας. Α, γιατί άφησε εκτός αποστολής τον Αλφαρέλα και πήρε τρεις θερματοφύλακες. Νομίζω πάντως ότι ήμασταν φύσκα χθες από επιθετικούς και με την είσοδο του Μάνου. Δόξα τω Θεώ δεν φάνηκε καμία απουσία φίλε Γιάννη, οπότε κράτα την απορία σου και το βάλε μια άνω τελεία και έναν αστερίσκο. Και για τον Τανούλη θα μιλήσουμε και για όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο παιδιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε από τον μπασκετικό Άρη, γιατί κατάλαβα ότι και ο Νίκος πριν και πολύ ορθώς αναφέρθηκε στο χθεσινό μάτς και στην νίκη του Άρη επί του Όφη. Πολύ σημαντικό το 2-2, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-3 σημαντικά πραγματάκια σε ό,τι αφορά την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Καταρχήν, είναι πάρα πολλές οι απουσίες μέχρι στιγμής. Έξι διεθνείς. Υπάρχουν και οι παίκτες που έχουν θέματα τραυματισμών και δεν μπορούν να προπονηθούν. Αλλά είναι θέματα, ευτυχώς, τα θέματα των τραυματισμών πάρα πολύ επιπόλαια. Ο πιο σοβαρός τραυματισμός που αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επιτυχία και αμεσότητα ήταν ο Γιώργος Τανούλης. Το μάθα φυσικά αμέσως και του τηλεφώνησα το βράδυ που επέστρεφε από το χειρουργείο. Ο ίδιος ήταν όπως είναι παλικαράκι και παρά το γεγονός ότι κλονίστηκε, ότι ζωρίστηκε, στεναχωρέθηκε πολύ γιατί πέρασε μεγάλο Γολγοθά και τον ανέβηκε, του βγήκε κι άλλος τραυματισμός. Καμία σχέση με τον παλιό τραυματισμό του Γιώργου του Τανούλη αυτή, από το θέμα στον, στο μηνίσκο του, στο ίδιο πόδι, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν μια χαρά. Και η πρόβλεψη λέει ότι τέλη του Σεπτέμβρη ο Γιώργαρος θα είναι ξανά παρόν και έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Για το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο υπήρξε έντονη ανησυχία, αλλά ευτυχώς ήταν όλα πάρα πολύ ομαλά. Ξέρετε, επειδή την επιγονατίδα την έχω πατήσει εγώ πάρα πολύ άσχημα και έπαθα την τεράστια ζημιά με ένα τροχαίο που είχα στην επιγονατίδα. Η επιγονατίδα και ο Αχίλλειος είναι δύο τραυματισμοί που κόβουν καριέρες. Όταν άκουσα ότι ο Βασίλης υπέστη ένα θέμα με την επιγονατίδα, η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα. Αλλά ευτυχώς, ουσιαστικά ήταν μια κάκωση. Πολύ γρήγορα όρμηξε πάνω το επιτελείο του Άρη και της Εθνικής. Άλλωστε ο Παναγιώτης Αμπουντοβίνος είναι κοινός φυσιοθεραπευτής. Ο Βασίλης ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Είναι πολύ καλά δουλεμένο το πόδι του. Από τον μεγάλο του τραυματισμό πέρσι, πρόπερσι μάλλον. Και έτσι το παιδί σήμερα είναι στο δεκάδα της Εθνικής και θα παίξει μάλιστα αντί του Κώστα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν μπορεί να βοηθήσει εν ώψη Ισπανίας σήμερα στις 7. Άρα δεν εμπνέει καμία ανησυχία για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο τραυματισμός του. Και ο πιο, αν θέλετε, επιπόλαιος τραυματισμός ήταν αυτός του Μοκόκα. Ο Μοκόκα τραυματίστηκε στο πρώτο παράθυρο με την εθνική γαλλική ομάδα, στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Δεν είναι ένας τραυματισμός που εμπνέει απολύτως καμία ανησυχία. Από την πρώτη στιγμή γνώριζαν οι άνθρωποι της ομάδας. Απλά το πόδι έπρεπε να προστατευτεί για να μπορέσει το παλικάρι να είναι έτοιμο και να μπει, νομίζω, στα φιλικά, στο μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι παρόν.
Άρα λοιπόν οι τραυματισμοί τρεις που έχει ο Άρης να αντιμετωπίσει, ενώ αρχικά ανησύχησαν, δεν ανησυχούν, δεν αποτελούν πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τα παιδιά αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας ο Κατζούρης και οι συνεργάτες του, ο Χρήστος Χασανίδης, τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Οι παίκτες έχουν πολύ καλό, πολύ έντονο και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμό. Και παρά τις απουσίες, η ομάδα κάθε μέρα βάζει πραγματάκια καινούργια. Από την Τετάρτη, την Πέμπτη λογικά, γιατί σήμερα παίζει εθνική, θα δοθεί μία ή δύο μέρες έτσι ρεπό, λογικά μία μέρα. Από την Τετάρτη λογικά οι διεθνείς έρχονται, μπαίνουν. Μια μικρή εξαίρεση θα είναι ο Μπίρτς, ο οποίος αναμένεται μετά τις 15 του Σεπτέμβρη. Είναι πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα, είναι πολύ καλά τα παιδιά, πολύ καλοί επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήρθαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση έχοντας δουλέψει στο διάστημα της διακοπής και του καλοκαιριού. Δεν μπορούν να βγουν ακόμα εννοείται συμπεράσματα. Η ομάδα κάνει προπονήσεις με μίκρους, με παιδιά, παίκτες που έχουν επιστρατευτεί να βοηθήσουν τις προπονήσεις, να βοηθήσουν την προετοιμασία και να βοηθηθούν και αυτά από την προετοιμασία για να βρουν ομάδα. Σε καμία περίπτωση βέβαια που δεν είδαν υπάρχουν κινήσεις μεταγραφικές, διάφορα ονόματα που ακούστηκαν. Μάλιστα ο ένας είναι και ο γιος του Στόικο Βράγκοβιτς. Απλά βοηθάνε την προετοιμασία και τον ομαλό της ρυθμό. Ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του με το Θανάση Αντετοκούμπο που θα ανακοινωθεί μετά τα μάτς της Εθνικής. Ενδέχεται στο τέλος αυτής της αρχής της ερχόμενης εβδομάδας να ανακοινωθεί. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα επιστρέψουν άπαντες. Θα δει ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του τα πράγματα πώς έχουν και θα αποφασίσουν ανάλογα. Αποφάσεις θα πάρθουν και για το Μίτρουλο. Ακόμη δεν έχει βρεθεί ομάδα που να καλύπτει τις φιλοδοξίες του Μίτρουλο. Για τον Άρη δεν τίθεται θέμα. Ο παίκτης είναι περιουσιακό στοιχείο. Και παρά το γεγονός ότι όλοι εκτιμούν ότι θα ήταν καλύτερο να πάει να αγωνιστεί δανεικό σε μια ομάδα, εάν και εφόσον δεν συμφωνήσει ο Ελάιζα να πάει κάπου, θα παραμείνει και θα είναι έτοιμο πόλεμος, ενεργός και μάχημος για να βοηθήσει την ομάδα του, τον Άρη. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Θάνο, ο οποίος είναι λουτράκι και ξεκινάει βουτιές σήμερα σε άδεια παραλία με τον Άρη στην καρδιά. Ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον Μπάμπα Ωραμ και ένα από τα κορυφαία κοκτέιλ μπαρ του κόσμου, κυριολεκτικά όμως, στη λίστα με τα κορυφαία του κόσμου σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Ο Θάνος ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένα γλυκό αριανάκι και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαπρέπει όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και έξω από τα σύνορα με το εκπληκτικό Μπάμπα Ωραμ. Αν πάτε στην Αθήνα και δεν πάτε να πιείτε κάτι στο Μπάμπα Ωραμ με τα απίθανα ρούμια, μια συλλογή απίθανη που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, αν ποτέ λοιπόν πάτε εκεί, πάτε κατευθείαν στο Θάνο και θα βρείτε τόσα πολλά κοινά να συνδέουν και κυρίως την Αριανάρα. Γεια σου Θανούλη μου, να περάσετε όμορφα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Α, παρένθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξαγγελία που αφορά την έκταση εκεί στην Αγία Φωτεινή, όπως ονομάστηκε και έγινε πιο γνωστή τον τελευταίο καιρό, την οποία η ΚΑΕ Άρης έχει ζητήσει και την οποία η ΚΑΕ Άρης λογικά θα πάρει για να μπορέσει να δημιουργήσει εκεί ένα σύγχρονο προπονητήριο για τις ακαδημίες, για τη γυναική ομάδα. Γενικά θα είναι προς χρήση της ΚΑΕ και όλων των τμήματων της και όποτε χρειαστεί και θα περιλαμβάνει λογικά δύο γήπεδα μπάσκετ, αυτό λέει το project το αρχικό, και όλος ο υπόλοιπος χώρος
θα είναι ένας χώρος στη διάρκεια του, μέσα στον οποίο και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης η ΚΑΕ Άρης θα μπορεί να προσελκύει παιδιά, να δίνει τη δυνατότητα σε νέους και σε άλλα αθλήματα να γυμνάζονται. Και βέβαια πάνω απ' όλα ο Άρης δίνει το κοινωνικό και αθλητικό του στίγμα στην καρδιά της πόλης και γι' αυτό το λόγο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που θα μείνει. Θα δημιουργηθεί με ιδέα κεφάλαια από τον κύριο Σιάο και φυσικά εννοείται πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ο Άρης στο κέντρο της πόλης ένα στίγμα, ακόμα και αν χρειαστεί να φύγει από το Palette Sport. Είναι πολύ σημαντικό και για τις υποδομές που γίνονται και για όλα τα προγράμματα των ακαδημιών που τρέχουν και έχουν ξεκινήσει με πολύ γοργούς και επαγγελματικούς ρυθμούς. Τώρα, ελπίζω σύντομα να έχουμε, ακόμα και πριν το τέλος της φετινής έκθεσης, μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη περίπου, νεότερα για το Παλέ και για την παραχώρησή του. Θέλω να πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο έτσι είχε σηκώσει πολύ σκόνη και πάρα πολύ συζήτηση και είχε να κάνει με την συμμετοχή ή μη συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα, με το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από αυτήν την υπόθεση που λέγεται franchise κλπ. Καταρχήν θεωρώ πως μεγαλύτερη σκόνη σηκώθηκε από το γεγονός

με άλλες προϋποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, κατέληξε στο μπάσκετ και ελπίζω ότι μέσα από εκεί κάποια στιγμή θα μπορέσει να φτάσει στον απότερο του στόχο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αφορά τον Άρη και δεν πρέπει να αφορά τον Άρη, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα πρέπει να αφορά ούτε εσάς, διότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας πάντα τις παραμέτρους, τους παρανομαστές, αλλά και την πορεία που και τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε μία ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το στάτους και η κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τελείως διαφορετικό στην ΚΑΕ ΑΡΙΣ. Εμείς όμως πρέπει να μείνουμε και μας ενδιαφέρει η ΚΑΕ ΑΡΙΣ και θα μείνω σε αυτό. Έκανα αρκετά καλό ρεπορταζάκι. Έκανα αρκετά καλή έρευνα. Γιατί ήθελα πραγματικά να γνωρίζω τι λέει όλος ο οργανισμός και πώς νιώθει όλος ο οργανισμός για το ενδεχόμενο της συμμετοχής στην Ευρωλίγκα με franchise, δηλαδή με ουσιαστικά συμμετέχοντας στον συνεταιρισμό της Ευρωλίγκα και παίρνοντας ένα κομμάτι των μετοχών ως συνέτερος των υπολείπων ομάδων. Πόσο κοστίζει αυτό? 80 εκατομμύρια. Θέλω να σκεφτείτε το εξής, θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά. Έχετε απέναντί σας τον Ρίτσαρντ Σιάο. Εσείς, εγώ, οποιοςδήποτε από εμάς ο Αριανούς. Έχετε λοιπόν απέναντί σας τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΡΙΣ. Έχει μπροστά του μία τσάντα, ένα καλάθι, μία επιταγή ημέρας της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τι του ζητάτε? Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του ζητούσατε? Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του λέγατε να προχωρήσει, εάν και εφόσον υπήρχε ένα τέτοιο ποσό διαθέσιμο ώστε να επενδυθεί άμεσα για την ομάδα? Ξέρω ποια είναι η απάντηση και ξέρετε κι εσείς ποια είναι η απάντηση και ήδη μου το στέλνετε σε ρυθμούς πολυβόλου. Είμαστε μπροστά σε μία εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπου μέχρι το 2029 φαίνεται, και λένε τουλάχιστον όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι φορείς οι θεσμοθετημένοι οι μπασκετικοί, όλοι λένε ότι ως το 2029 θα έχει ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο σε σχέση με το NBA Europe, σε σχέση με το NBA Europe και παράλληλα τι ακριβώς θα ισχύει και αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία και κάποια συνεργασία οποιοδήποτε τύπου με την Ευρωλίγκα. Γενικότερα όλοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη και θα είναι πλέον πολύ καθαρές οι αποφάσεις, αλλά και το που συμφέρει να επενδυθούν χρήματα και ποιον δρόμο συμφέρει να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες. Ο Ρίτσαρντ Σιάο λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σήμερα το παίρνει απόφαση, γιατί είναι κάτι που το σκέφτεται, είναι κάτι που το σταθμίζει ο ίδιος και οι συνεργάτες του και το οικονομικό του επιτελείο και το επενδυτικό του επιτελείο. Αλλά το σταθμίζουν με μέτρα και με σκέψεις πραγματικά επενδυτικές. Και δεν είναι τόσο στο να επενδύσεις, να βάλεις αυτά τα λεφτά σε ένα χωνευτήρι, να πάρεις δηλαδή 80 εκατομμύρια και να το βάλεις στο λογαριασμό της EuroLeague και να πεις ωραία, είμαι μέτοχος, παίρνω το κομμάτι των μετοχών που με αναλογεί μαζί με τους άλλους 21 συνεταίρους. Είναι ένα ποσό το οποίο δεσμεύεται, φεύγει από το λογαριασμό σου, από τον έλεγχο σου, από την τσέπη σου και πηγαίνει στο συνεταιρισμό, πηγαίνει στην EuroLeague για να πάρεις ένα κομμάτι του συνεταιρισμού για να γίνεις franchise. Ρωτώ εγώ. Δύο είναι τα ερωτήματα και δύο είναι οι πτυχές και οι αιτίες που εμένα προσωπικά με κάνουν να πιστεύω ότι είναι λάθος τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενασχόλησή του, σκέψη του και επένδυσή του στο franchise Ευρωλίγκα. Σκέψη μία. Μέχρι πέρυσι, για να μπορέσει

0: να βγει μια ομάδα συνέτερος της Ευρωλίγκα από το συνεταιρισμό, έπρεπε να πληρώσει ρήτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων, εννοείται ξεχνώντας τα 80 εκατομμύρια τα οποία έβαλε για να γίνει μέτοχος Ευρωλίγκα. Αυτό ίσχυε μέχρι πέρυσι. Ξέρετε τι ισχύει από φέτος, παιδιά? Από φέτος λοιπόν η Ευρωλίγκα αποφάσισε, τώρα σε μία από τις δύο τελευταίες γενικές συνελεύσεις της, για να μπορέσει μία ομάδα να σπάσει το συνεταιρισμό, γι' αυτό και υπέγραψε η Ρεάλ δεκαετές τώρα με την Ευρωλίγκα, για να σπάσει λοιπόν το συμβόλαιό της μία ομάδα, πρέπει να πληρώσει ρήτρα που φτάνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό αποφασίστηκε από τους μετόχους και συνεταίρους της Ευρωλίγκα. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος και ανησυχία για το πού ακριβώς θα καταλήξει η ιστορία του NBA Europe. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουν αν αυτό πάει στα βράχια ή αν αυτό εξελιχθεί πραγματικά σε κάτι πολύ μεγάλο, η Ευρωλίγκα σαν συνεταιρισμός, γιατί εταιρεία είναι, σου λέει, θες να φύγεις, έβαλες τα 80, τα κρατάω, δώσε και άλλα 100, έδωσε τα 80 για να μπεις, δώσε και 100 για να βγεις. Αυτό είναι το ένα. Το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στον αέρα και το είναι τόσα πολλά χρήματα στον αέρα τα οποία επενδύεις, και είναι ένα μεγάλο ποσό για να το επενδύσεις χωρίς πραγματικά να ξέρεις αν στα επόμενα 3-4 χρόνια το πολύ θα έχει ξεκαθαρίσει και με ποιον τρόπο θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα μου ήταν πολύ διαφορετικό να το κάνω κουβέντα εάν ήξερα ότι το NBA Europe απέτυχε και ότι η μοναδική μου επιλογή είναι η Ευρωλίγκα. Γιατί για τον Άρη η Ευρωλίγκα είναι η επιλογή του. Η Ευρωλίγκα συνειδητά εδώ και 4 χρόνια που συμμετέχει στο Eurocup είναι η επιλογή του. Αυτήν βαδίζει, αυτήν θέλει να πάρει, εκεί θέλει να παίξει. Αλλά με ποιους τρόπους και με ποιες προϋποθέσεις. Τι έχει τη δυνατότητα να κάνει ο Άρης? Από τη στιγμή που οι ομάδες διευρύνονται σε 24, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μέσω του Eurocup. Οι δύο πρώτες ομάδες, φιναλίστ και αυτός που το κατακτά, θα παίξουν Ευρωλίγκα. Ένα. Δύο. Υπάρχει η δυνατότητα, και έχει συμβεί και συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν υπάρχουν πια εκείνα τα διετή, τριετή, πενταετή συμβόλαια που δίνονταν σε ομάδες όπως η Παρτιζάν, η Βιλερμπάν, η Μονακό, η Ντουμπάι. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχουν τα φρατσάιζ, αλλά υπάρχει δυνατότητα να δίνονται wildcard, τρεις συνολικά, σε ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις και που θεωρεί η Ευρωλίγκα, ο συνεταιρισμός δηλαδή, ότι έχουν τα οικονομικά εχέγγυα, την αγωνιστική δυναμική να μπορέσουν να μπουν και να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης πληρεί απολύτως αυτές τις προϋποθέσεις και σύν του ότι είναι μια ομάδα που θέλει να κοιτάξει τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα μέσω Eurocup, αυτή τη στιγμή για μένα τουλάχιστον είναι αποτρεπτικός ο παράγοντας. Πείτε μου όμως και κάτι ακόμα, γιατί όλοι λέμε και πολύ λογικό λέμε τα 80 εκατομμύρια που είναι να βάλει ο Σιάο για Φραντσέζ, γιατί να μην τα βάλει για να κάνει ένα γήπεδο. Ναι, αλλά γιατί να το κάνει το γήπεδο, ξέρετε? Γιατί να κάνει αυτό το γήπεδο των 12.000 θέσεων που υπάρχει ως project και υπάρχει ως μακέτα, εξ όσων γνωρίζω? Την έχουν εκεί σε μια γωνίτσα οι άνθρωποι του επενδυτικού φαντ που ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών της Καϊάρης. Το πιο σημαντικό λοιπόν δεν είναι να γίνει το γήπεδο για να γίνει το γήπεδο έτσι απλά. Όταν επενδύεις, όταν ουσιαστικά πετάς 80 εκατομμύρια για να αγοράσεις ένα μερίδιο, ένα κομμάτι της πίτας, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πίτας, σημαντικής ευρωπαϊκής μπασκετικής πίτας, όταν λοιπόν πετάς 80 εκατομμύρια για αυτό το πράγμα, πρέπει να ξέρεις και πρέπει να μπορείς και πρέπει να έχεις την δυνατότητα να δημιουργήσεις τα έσοδα για να υποστηρίξεις αυτή σου την επένδυση. Γιατί μπορεί να ήρθε ο Σιάο και να έβαλε πέρσι τα χρήματα που έβαλε και φέτος τα απίστευτα χρήματα που βάζει, αλλά μην τον περνάτε και για κάναν χαζό. Είπαμε, δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά κανένας ποτέ, ειδικά επενδυτικό φαν, δεν πετάει τα λεφτά του. Άρα λοιπόν, θα ήταν πολύ σημαντικό για το επενδυτικό φαν, για τον κύριο Σιάκη και τους συνεργάτες του και την κυρία Wang, την οικονομική του διευθύντρια. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να βάλει αυτά τα χρήματα, να γίνει franchise και να μπορεί μέσα από τη δυναμική που του δίνει το γήπεδο να κάνει έσοδα 15, 20, ακόμα και 25 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Μέσα από εισιτήρια διαρκείας, μέσα από διαφημίσεις, μέσα από εμπορικές χρήσεις, από ενοικιάσεις, από πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέτε, το βίντεο κλείσε, δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω που δεν ακούγομαι. Εγώ έχω κάνει τη διαδικασία που κάνω πάντα στο YouTube, μην με μπλέκετε με το YouTube, αν ακούν οι άνθρωποι του γέλο, παρακαλώ πολύ να το κάνουν. Αν δεν ακούγομαι μέσω YouTube από το βίντεο, επειδή είναι δυνατά το βίντεο, εγώ δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Τα RGNA και από το διαδίκτυο ακούγομαι κανονικά, πάμε παρακάτω. Επομένως, αν υπήρχε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να απελευθερωθεί από το επενδυτικό φαντ του κυρίου Σιάο ένα ποσό της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ, εγώ θα ήθελα να απελευθερωθεί για τη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου μεγάλου γηπέδου που θα μπορέσει να δώσει άλλη δυναμική στην Καϊάρης και θα μπορέσει φυσικά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τη δυναμική για να επιστρέψει έσοδα μέσα από ένα βάθος τριετίας, τετραετίας στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει εγκαταλείψει ο κύριος Χιάο τη σκέψη, δεν έχει δηλαδή πάρει μια απόφαση και είπε όχι, δεν θα μπω στο franchise τώρα. Είναι κάτι που το σκέφτεται και το ζυγίζει ακόμα. Εγώ προσωπικά σας λέω τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελα τη δεδομένη στιγμή να προχωρήσει ο κύριος Χιάο σε κάτι τέτοιο. Αν ήταν να διατεθεί ένα τέτοιο ποσό, θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο γήπεδο 12.000 θέσεων, σύγχρονο, μεγάλο, με μεγάλη δυναμική, με δυνατότητες εμπορικής χρήσης, με εγκαταστάσεις, με υποδομές, το οποίο, πάνω στο οποίο θα χτίσει ο Άρης τα επόμενα χρόνια. Μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά. Δεν δέχεται η εκπομπή γραμμές επικοινωνίας. Παρακαλώ πολύ, μην μου χάλατε την εκπομπή με τα τηλέφωνα. Θα προτιμούσα λοιπόν, εγώ σαν Γιάννης, αυτή είναι η σκέψη που κάνω και τη μοιράζομαι μαζί σας. Θα προτιμούσα λοιπόν να μην υπάρξει franchise, να συμμετέχει ο Άρης στην Ευρωλίγκα είτε μέσω κατάκτησης του EuroCup είτε ως φιναλίστ, είτε παίρνοντας μία από τις wildcard που θα διατεθούν και κυκλοφορούν. Και σας είπα, νομίζω εδώ και μήνες, ότι ο Άρης του χρόνου θα παίζει στην Ευρωλίγκα ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο EuroCup. Και είναι βάσιμο αυτό που σας λέω, στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα προτιμούσα λοιπόν ο κύριος Χιάου να προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση, τέτοιου βεληνεκούς, που θα δημιουργήσει τεράστια δυναμική και όχι μόνο θα εξασφαλίσει τον Άρη για τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια αγωνιστικά στη συμμετοχή του σε μια διοργάνωση, αλλά θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει εισιτήριο συμμετοχής σε οποιαδήποτε διοργάνωση μεγάλη δημιουργηθεί, είτε λέγεται NBA Europe, είτε λέγεται Ευρωλίγκα, είτε είναι ενοποιημένη, είτε είναι μεμονωμένη. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου η προσωπική άποψη σχετικά με το θέμα του franchise. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς το θέμα το βλέπετε γιατί ο ΠΑΟΚ και όχι εμείς. Η απάντηση είναι γιατί ο κύριος Μιστακίδης έχει μπει με τελείως διαφορετικό σκεπτικό και τελείως διαφορετικά δεδομένα. Πραγματικά δηλαδή θέλω να το σηκώσω να δω ποιος είναι, ρε φίλε. Παρακαλώ.
1: Ναι, το Νίκο, το βίντεο ακούγεται, Γιάννη.
0: Για ποιο λόγο παίρνεις τηλέφωνο, ποιο βίντεο? Δεν μπορώ να κάνω κάτι για το βίντεο στο YouTube, φίλε μου, σε παρακαλώ πολύ. Γύρισε στο διαδίκτυο και άκουσε με μέσω του διαδικτύου, σε παρακαλώ, μέσω ίντερνετ.
1: Έτσι, δεν ακούγεσαι όμως εκεί πέρα που σε ακούνε και οι περισσότεροι.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι για το YouTube και πάλι σου επαναλαμβάνω ότι δεν το ελέγχω εγώ από το στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Τι έλεγα? Έλεγα ότι είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα της επένδυσης που έκανε ο κύριος Μιστακίδης με τον κύριο Σιάο, παιδιά, και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αν κάποιοι μένετε σε αυτό το γιατί ο ΠΑΟΚ και όχι εμείς, γιατί ο ΠΑΟΚ franchise και όχι εμείς, γιατί ο ΠΑΟΚ μόνιμο και σταθερό συμβόλαιο στην Ευρωλίγα και όχι εμείς, νομίζω ότι κάποιες λογικές αιτιολογήσεις και απαντήσεις είναι αυτές που σας έδωσα. Τώρα, εγώ δεν είμαι συνέτερος του Μιστακίδη, ούτε μπορώ να μεταφράσω το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του κ. Μιστακίδης, ούτε και με ενδιαφέρει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή να συνδέσω λιμάνια, ποδοσφαιρικά γήπεδα, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, πολέμους με άλλους μεγαλομετόχους κλπ. Και άλλες μάχες που έχουν και πολιτική και αν θέλετε επιχειρηματική, έτσι, πολιτικό επιχειρηματικό υπόβαθρο. Ο κύριος Σιάου έχει έρθει να επενδύσει καθαρά στον Πασχετικό Άρη, κάνει καθαρά, σταθερά βήματα και δείχνει προθέσεις μιας πολύ μεγάλης και σοβαρής επένδυσης, και θα πρέπει να πάψετε, να πάψουμε και κυρίως να πάψετε ορισμένοι να σας πιάνει πανικός σε οτιδήποτε μαθαίνετε, σε οτιδήποτε ακούτε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν το δικό τους τρόπο, το δικό τους λόγο, τα δικά τους κίνητρα, το δικό τους σκεπτικό, τις δικές τους επιδιώξεις. Ο κύριος Σιάου έχει άλλο πλάνο, άλλες επιδιώξεις. Άλλο πράγμα είναι το ένα, άλλο πράγμα είναι το άλλο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το franchise, αυτή την κουβέντα που έχει ξεσπάσει και έπαιρνα τα μηνύματα κατά δεκάδες στη διάρκεια της άδειάς μου. Για μένα λοιπόν, βασική προτεραιότητα του Άρη, αν είναι να επενδυθεί ένα τέτοιο ποσό σήμερα, είναι η δημιουργία ενός γηπέδου. Επειδή η ομάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Ευρωλίγκα και επειδή η ομάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις γενικότερα με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Δεν θα μείνει εκτός της μεγαλύτερης, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Θα έχει ανοιχτούς όλους του τους ορίζοντες και όλες του τις επιλογές μέχρι το 29, που πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και από εκεί και πέρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Δεν αποκλείω βέβαια, δεν αποκλείω, επαναλαμβάνω, γιατί δεν το έχει αποκλείσει ο ίδιος ο κύριος Σιάου, να αποφασίσει και να πει μπαίνω και εγώ για το franchise, μπαίνω και εγώ για την συμμετοχή μου στο συνεταιρισμό της Ευρωλίγκα. Μπορεί να μπει, μπορεί να βάλει κι άλλα 100 για να κάνει γήπεδο, δεν ξέρω, δεν είμαι στην τσέπη του, δεν είμαι σύμβουλός του οικονομικός, σίγουρα δεν είμαι συνεταιρός του, σίγουρα θα ήθελα και στην Ευρωλίγκα να μπει franchise και γήπεδο να κάνει στο μπάσκετ και την ΠΑΕ να πάρει, μόνο που όλα αυτά που κάποιοι ονειρεύεστε και κάποιοι έχετε και ως εύλογες απορίες, δηλαδή γιατί το κάνει ο Μιστακίδης και δεν το κάνει ο Σιάου, προφανώς και δεν μπορείτε να μπείτε στον τρόπο που σκέπτεται και πράττει και λειτουργεί ένα επενδυτικό φαντ. Ήδη ο Άρης έχει κάνει μεγάλες υπερβάσεις και δεν θα μπορούσε να είναι ένα franchise με ένα παλέ και 4.200 διαρκείας. Ναι, με 2 και 3 εκατομμύρια έσοδα από τα διαρκείας δεν μπορείς να κάνεις απόσβεση και να λέγεσαι franchise. Επομένως, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, και εγώ αν ήμουν σε ένα μεγάλο meeting και έλεγε ο κύριος Σιάου πείτε μου όλοι σας τη γνώμη σας για το θέμα αυτό της επένδυσης, εγώ αυτό που είπα τώρα σε εσάς αυτό θα έλεγα και στον κύριο Σιάου. Λέγαμε όλα παίζουν, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω τώρα στις λεπτομέρειες και στις συνωμοσίες για λιμάνια και πολιτικές εμπλοκές και οικονομικές και επιχειρηματικές εμπλοκές. Αυτό δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ναι, μπορεί να χαλάσει, να πετάξει αν θέλεις και 30 και 50 και 100 εκατομμύρια προκειμένου να πετύχει, να πετάξει εντός εισαγωγικών, προκειμένου να πετύχει κάποιους στόχους του. Μην ξεχνάτε δε ότι είναι και μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για τον κύριο Σαββίδη και την οικογένειά του. Πιέζονται πάρα πολύ από την κοινή γνώμη του ΠΑΟΚ. Τα κουταλοπύρωνα πλέον έχουν αρχίσει και μαζεύονται, ξεθοριάζουν. Τα payroll έχουν αρχίσει και μουχλιάζουν. Το κράξιμο και το μπινελίκι έχει αρχίσει και πέφτει ασάλιωτο. Επομένως, και εγώ αν ήμουν ο κύριος Μητσακίδης και ήθελα να επικρατήσω αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο, τι θα έκανα? Μια επίδειξη δύναμης, μια επίδειξη πλούτου, μια επίδειξη ότι αυτός, παιδιά, δεν μπορεί, εγώ μπορώ. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία ούτε καϊάρης ούτε ο κύριος Χιάο, ναι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα το περιβόητο του franchise. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, ο καθένας μπορεί να το δει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης δεν πρέπει να βιαστεί, δεν πρέπει να τρελαθεί, δεν πρέπει να ασκήσει τα ρούχα του. Πρέπει να ακολουθήσει το μονοπάτι. Δεν υπάρχει επιστροφή στο δρόμο που έχει ξεκινήσει η Άρης, παιδιά. Ευρωλίγκα λέει, κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο και διεκδίκηση τίτλων στα επόμενα χρόνια. Απλά δεν πρέπει να βιάζεστε, δεν πρέπει να παρασύρεστε και πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι επένδυση από επένδυση, επενδυτής από επενδυτή, και διαφορετικό τρόπο έχουν και διαφορετικές σκέψεις έχουν και διαφορετικά κίνητρα έχουν και δεν μπορούν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όταν είναι δύο τόσο διαφορετικά πράγματα. Με αυτά τα λόγια, ναι φίλε μου, λες ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά μόνο αυτό μας ενδιαφέρει, το τι κάνει ο ΠΑΟΚ, φίλε Αλέξανδρε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, δεν θα πρέπει να μας αφήνει ασυγκίνητους. Άμεσος ανταγωνιστής είναι και δείξαμε στον άμεσο ανταγωνιστή ότι είμαστε έτοιμοι για τον ανταγωνισμό. Το δείξαμε δηλαδή και σε υποθέσεις μεταγραφικές τύπου Τολιόπουλου. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτούμε ότι η επένδυση και η παρουσία Σιάου στην Καϊάρης είναι μακροπρόθεσμη. Δεν ήρθε για να φύγει, δεν ήρθε για να διεκδικήσει κάτι και αν δεν το διεκδικήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα να φύγει, ήρθε για να μείνει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να, τουλάχιστον στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων και τέτοιων προοπτικών, να μην σας πιάνει η κατάθλιψη και να μην σας πιάνει εκείνη η παγωμάρα που ένιωσα ότι σας έπιασε μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ο φάκελος του ΠΑΟΚ προκρίθηκε μαζί με κάποιον άλλων ομάδων σε αυτή τη διαδικασία που γίνεται για τα franchise. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, προσέξτε λίγο, η ώρα είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Θα πάμε στο break, να είμαστε ωραίοι και τυπικοί. Θα θυμίσουμε ότι την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο γνωστός και κορυφαίος σας και κυρίαρχος συνεργάτης σας σε ψήξη και θέρμανση χειμώνα-καλοκαίρι. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν και ομορφαίνουν τις καθημερινές μας μικρές και μεγάλες στιγμές με 10 ζαχαροπλαστεία και υπέροχα προϊόντα. Και φυσικά, Αλουπλαστ, αδερφοί Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι η αδερφή Δερβίση, και το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, σας περιμένει για να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο πρέπει να τα επιλέγετε. Πάμε στο break και φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Ε, καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
26: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, παιδάκια. Και επειδή παίρνω όλα τα μηνύματα και αυτών που αγαπούν τη μουσική της πρώτης ώρας της εκπομπής και αυτών που αγαπούν τις μουσικές, τις διαφορετικές, γιατί Θεέ μου το κάνεις αυτό, γιατί Θεέ μου. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να βοηθήσετε για ένα θέμα που ασχολεί, να σας εξηγήσω.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρετε ποια εκπομπή ακούτε?
1: Εννοείται.
0: Ναι, δεν έχω γραμμές επικοινωνίας όμως.
1: Επίτηδες παίρνω σε εσάς, επειδή είσαστε, να το πω έτσι, σίγουρα θα έχετε πιο μεγάλη τύχη.
0: Επίτηδες παίρνετε σε μια εκπομπή που δεν έχει γραμμές επικοινωνίας?
1: Εντάξτε, τώρα πήρα το τηλέφωνο, υπήρχε η επιλογή ή να μιλήσω στο στούντιο, σε εσάς που κάνετε πρόγραμμα ή στο τέτοιο, ή στη γραμματεία.
0: Δεν, επειδή, ακούστε με λίγο, γιατί εγώ θέλω να είμαι ευγενικός, γιατί μου είστε μια χαρά ευγενικός και δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω. Οτιδήποτε θέλετε, παρακαλώ πολύ, στείλτε ένα μηνυματάκι να το συζητήσουμε μέσω μηνυματών, γιατί δεν κάνω γραμμές επικοινωνίας. Το τηλέφωνο που καλείτε χτυπάει στο στούντιο, χαλάει τον ηρμό της εκπομπής και δημιουργεί ζητηματάκια τα οποία δεν θέλω να δημιουργώ. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε ό,τι θέλετε, στείλτε ένα μηνυματάκι και το συζητάμε. Ναι.
1: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσω, δηλαδή το μήνυμα αν το στείλω τώρα θα το δείτε εσείς?
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
1: Ωραία, οκ, okay, το κάνω.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Γεια σας και χαρά σας, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Είδατε τι κάνει η άδεια, ψύχραμα, όμορφα και ωραία. Απλά παρακαλώ πάρα πολύ, μην καλείτε τον τηλεφωνικό... το τηλεφωνικό νούμερο του Yellow Radio. Ό,τι θέλετε μέσα από τα μηνύματα, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936-512-099, είτε στα social media κάτω το Facebook κλπ. Κλπ, κλπ. Ξεκάθαρα Ευρωλίγκα, αυτό δίνει αξία στην ομάδα, λέει ο Παντελής. Σας το εξήγησα λοιπόν, παιδιά, το θέμα της Ευρωλίγκας. Αυτό έχει, την απόφαση θα την πάρει ο κύριος Σιάο. Εύχομαι να πάρει τη σωστή απόφαση και να μην πάρει μια απόφαση η οποία φυσικά επαναλαμβάνω και πάλι, ούτε λογιστής του κυρίου Σιάο είμαι, ούτε αν ο ίδιος θέλει να ξοδέψει, να επενδύσει, όπως θέλετε πείτε το, ένα τεράστιο αριθμό χρημάτων, θα του πω μην το κάνεις. Μακάρι να το κάνει. Απλά λέω ότι έχει λογική αυτή τη στιγμή ο Άρης να έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του franchise.

Για τη Μονακό μου αναφέρει ένας φίλος και λέει ότι κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή όλη η κουβέντα που είχε ξεσπάσει και κατηγορούσε τον Σπανούλη ότι πήδηξε από το καράβι. Ο αποκλεισμός της Μονακό και από τα εθνικά πρωταθλήματα της Γαλλίας δείχνει πόσο πραγματικά μεγάλα ήταν τα προβλήματά της. Πολύ μεγάλα ήταν. Και μάλιστα ο Τάις, ο οποίος υπέγραψε στην Μακάμπι Τελαβίβ, έδωσε μια συνέντευξη της προάλλες και λέγει ότι εμείς οι παίκτες ήμασταν 3 μήνες απλήρωτοι από τη Μονακό, ο Σπανούλης για πολλούς περισσότερους μήνες και δεν έλεγε τίποτα. Αυτά να τα κρατάνε κάποιοι που αποκαλούν το Σπανούλη φραγκοφωνούλη και άλλα τέτοια όμορφα και τσιτάτα, επειδή τους ενοχλεί ότι είναι προπονητής του Άρη. Πολύ σωστό το μήνυμα του φίλου του Σταύρου, ο οποίος προφανώς γνωρίζει και από επενδυτικά, λέει: κάθε επένδυση έχει διαφορετικό σκοπό, κόστος, ρίσκο και προσδοκόμενη απόδοση. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις μια επένδυση καλύτερη από μια άλλη μόνο από το ποσό που δαπανήθηκε. Η σωστή αξιολόγηση γίνεται οικονομοτεχνικά. Κόστος σε σχέση με το αποτέλεσμα, την απόδοση και την αξία που τελικά δημιουργεί. Ακριβώς, φίλε Σταύρο. Και επειδή ο Άρης δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει μια τέτοια επένδυση, μια τέτοια τάξεως. Γιατί δεν είναι μόνο η επένδυση. Αν γίνεις franchise, δηλαδή βάλεις τα 80 και γίνεις franchise, πρέπει να μπεις και σε μια πολύ διαφορετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τα budget και όλα τα υπόλοιπα. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, δηλαδή με το γήπεδο και τη δυνατότητα που σου δίνει το βασικό όχημα κάθε ομάδα που είναι το γήπεδο για έσοδα, δεν νομίζω ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Βεβαίως, αν ο κύριος Χιάο κρίνει ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί, θα είμαι ο πρώτος ο οποίος θα χειροκροτήσει. Κώστα μου, τα έσοδα από τη Euroliga είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ λίγα, αντιστρόφως ανάλογα με τα ποδοσφαιρικά. Σαφώς και έχεις μέρισμα από τα κέρδη της εταιρείας, αλλά να φανταστείς ότι ακόμα και ο κάτοχος του τίτλου στην Ευρωλίγκα παίρνει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων. Όσο παίρνει δηλαδή για μια ισοπαλία στο ποδόσφαιρο. Γέρασα με τον αυτοκράτορα και περιμένω στο τίποτα άλλο νέο γήπεδο εδώ και τώρα. Οι περισσότεροι έχετε κάνει μία σκέψη και επιθυμείτε, εν πάση περιπτώσει, την δημιουργία καινούριου γηπέδου. Εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Υπάρχουν λίγοι υποστηρικτές της, του ότι ο κύριος Σιάο μπορεί να επενδύσει στο franchise και να έχει όφελος από αυτό. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ με μια πρώτη εκτίμηση δεν βλέπω πως μπορεί να συμβεί αυτό. Επαναλαμβάνω όμως ότι σημασία δεν έχει, τη λέω εγώ. Σημασία έχει, τη λέει η επενδυτική ομάδα και οι άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που το έδωσε ένας φίλος ο Κροατής. Όσο η Βαλένθια έκτιζε το γήπεδο, δεν είχε franchise. Και μόλις το έκτισε και έχει το δικό της γήπεδο, έγινε συνέτερος. Και έχει απόλυτα λογική αυτό. Εγώ πάντως δεν είμαι σίγουρος βάσει ιστορίες ότι θα μπει η ΚΑΕ. Έχει ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έχει πολύ μεγαλύτερες ομάδες να μπουν και αυτό θα είναι μεγάλη ήττα. Εντάξει, Τάσο, αυτό είναι σχετικό. Δεν μπορείς να ξέρεις τώρα. Υπάρχει ένας πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας που ειδικά στο οικονομικό κομμάτι έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει. Τώρα το τι θα κάνουν και πώς θα κρίνουν και πού θα κρίνουν είναι αλλού από Ευαγγέλιο. Ο φίλος εδώ λέει ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν με νοιάζει αν ο ΠΑΟΚ μπει στην Ευρωλίγκα ή όχι, κάνει μια μεταγραφή επίπεδου Οσμάν. Με ενδιαφέρει ότι εμείς έχουμε το δικό μας πλάνο και το παρακολουθούμε με υπομονή μέχρι να πρωταγωνιστήσουμε.

Άμα και ο Σανλής δεν έχει κλειδιά του γέλου, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Η δημοκρατία υπάρχει σε αυτό το ραδιόφωνο. Η Ευρωλίγκα θα έρθει μόνη της όσο δυνατός, όσο είναι δυνατός ο Άρης. Παιδιά, εγώ σας έδωσα την εκτίμησή μου, την προσωπική, και από αυτά που έχω καταλάβει για το θέμα franchise. Είναι άλλο πράγμα το franchise και άλλο πράγμα να παίζει ή αν θα παίζει ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι την επόμενη τουλάχιστον τριετία, μέχρι να ξεκαθαρίσει το κομμάτι που αφορά το NBA Europe, την Ευρωλίγκα, την ενοποίηση ή μη, ο Άρης θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συγκρατήσουμε. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος λοιπόν, φίλε μου, για EuroCup και franchise, ο τρίτος δρόμος είναι η επιλογή των, της Ευρωλίγκα να βάλει στον οργανισμό της ομάδες οι οποίες διαθέτουν τη δυναμική, την οικονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη, το μπασκετικό προϊόν για να μπορέσουν να σταθούν στην Ευρωλίγκα. Και ο Άρης είναι φτιαγμένος για μια τέτοια διοργάνωση.

Πολλοί αναφέρεται το παράδειγμα του Γιαννακόπουλου και του Άκα. Βέβαια δεν είναι, είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι ένα γήπεδο 60-70 ετών, ένα γήπεδο που ήταν πολύ πιο καινούριο, που ανακαινίστηκε και που έγινε πραγματικό λουλούδι. Αν πιστεύω ή αν θα ήθελα νέο γήπεδο στο Παλέ ή Αριανή Πολιτεία Ανατολικά με σύμπραξη Σιάο και οποιοδήποτε άλλο επενδυτή. Το δεύτερο, φιλέ. Το δεύτερο θα προτιμούσα. Θα προτιμούσα μια Αριανή Πολιτεία, όπως λες. Γιατί αυτό θα σημαίνει διπλή ανάπλαση και αυτό θα σημαίνει και εμπλοκή στην ΠΑΕ. Αυτό θα ζητούσα. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων του Μπίρτς, αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα λείψει λίγο παραπάνω. Δεν γνωρίζω τους προσωπικούς λόγους. Αυτό γνωρίζω όμως. Ο Στέφανος λέει για τον CEO των Rostock Eagles, τον Άντρε Γιώργενς, που μίλησε για Ζήση, Σπανούλη, Σιάου, Γκάλι, Κόσμο, Δημητρή και Βιτζιώβης με τα καλύτερα λόγια, κρυφοαριανάκι κι αυτός. Εντάξει, είναι... υπάρχει πολύ σοβαρό κίτρινο μαύρο ρεύμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδιά.

Λέει για το φορμάτ το επόμενο, ότι θα γίνει 24 της Ευρωλίγκας. Από τις 20 ομάδες φέτος μόνο η Μπεσίκτας είναι με αιτήσιο. Αν ισχύει ότι οι δύο φιναλίστες θα παίξουν Ευρωλίγκα, τότε ανοίγουν μόνο τρεις θέσεις στο πολύ για τη μεθεπόμενη σεζόν. Κάνω λάθος, οπότε δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ναι, γιατί υπάρχουν ομάδες, φίλε, όπως η Μονακό που ήταν να παίξει φέτος και δεν έπαιξε. Επομένως, δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι ομάδες που θα είναι την επόμενη χρονιά θα παίξουν όλες. Αλλάζουν πάρα πολλές ισορροπίες και συσχετισμοί. Ναι, φίλε Νίκ, περιλαμβάνει πολλά πράγματα αυτό το lifting. Ήδη είναι τα έργα σε εξέλιξη στο παλέ και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και προχωρούν πάρα πολύ καλά. Παρκέ μπασκέτες δεν θα μπουν σε αυτή τη φάση. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, είναι πολύ χρονοβόρες οι μπασκέτες. Κάτι που μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι βάση προδιαγραφών, παραγγελίων κλπ. Είναι μια περίεργη διαδικασία, όπως μου την εξήγησαν οι άνθρωποι της ομάδας. Το κλιματισμό. Φαντάζομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι κλιματισμός, ήχος, όλα αυτά τα πράγματα θα διορθωθούν. Αν κατακτήσεις το EuroCup, τι πληρώνεις για να συμμετέχεις? Τίποτα, φίλε Τάσο. Παίρνεις εισιτήριο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, δεν πληρώνεις κάτι. Παίζεις ως, είτε ως κάτοχος του EuroCup είτε ως φιναλίστ. Ο φίλος ο Μπουντούρης λέει, σε μια εκδήλωση πριν λίγες μέρες δήλωνε αριανός. Ο Νίκος ο Μπουντούρης, αποκλείεται. Αποκλείεται να δήλωσε αριανός. Από πού και ως πού, από πότε? Τον εκτιμώ, τον συμπαθώ τον Νίκο, αλλά αριανός.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση φυσικά που να αφορά το κεκλεισμένο των θυρών φιλικό με τον Ηρακλή. Ο Άρης, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, αγωνίζεται σε αυτό το φιλικό χωρίς το Λιόπουλο, Αντετοκούμπο, Καραλαμπόπουλο, Μπίρτς, Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Τανούλη. Και περιμένουμε απλά να μάθουμε κάποια συμπεράσματα που θα απορρέουν από αυτό το φιλικό παιχνίδι. Σε μια σειρά φιλικών, από εδώ και πέρα θα είναι και φανερά, γυρίζουν και οι διεθνείς, γυρίζει και ο coach και θα μπουν όλα σε μια διαφορετική τάξη. Πάντως γίνεται καλή δουλίτσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι παίκτες δείχνουν διάθεση και νομίζω ότι η ομάδα έχει δώσει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να αισθάνονται όλοι ότι βρίσκονται σε ένα πολύ επαγγελματικό μπασκετικό ευρωπαϊκό σύνολο. Α, ένα σχόλιο για την εθνική και αν έχει μπει στο στόχαστρο ο Σπανούλης. Καλά, αυτό Χρήστο συμβαίνει από την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον Άρη. Αλλά γίνεται μια μικροπολιτική και δεν διστάζουν κάποιοι να βάλουν την εθνική στο στόμα τους για τη μικροπολιτική που αφορά την ΕΟΚ, που αφορά το Λιόλιο, που αφορά τον Παναθηναϊκό, τη μάχη για την εξουσία, τη μάχη για την επιστροφή του ελέγχου της ΕΟΚ, όπως την είχε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός με Βασιλακόπουλο. Ο Σπανούλης είναι πολύ βολικός, χτυπάνε το γάιδαρο για να πονέσει το... χτυπάνε το... πώς το λένε... το Σαμάρι για να πονέσει ο γάιδαρος ή ο γάιδαρος για το Σαμάρι, την πάση περιπτώσει ακόμα είμαι σε διακοπές. Ο Γιάννης Δασκάλου νιώθει Γιώργος Μήνος στην τοποθεσία Yellow Radio. Ναι, ο Σπανούλης είναι εξυλαστήριο θύμα αυτής της κόντρας και της μικροπολιτικής που υπάρχει. Κάτι που είναι ντροπή να συμβαίνει. Πραγματικά ντροπή και είναι πολύ μεγάλο κρίμα που η εθνική ομάδα έχει γίνει... χρησιμοποιείται, ρε παιδί μου, με τέτοιο τρόπο για μικροπολιτικά. Εγώ δεν θέλω να βγάλω ευθύνες κανενός, είτε ευθύνες του παίκτη, είτε του προπονητή, είτε οποιοδήποτε. Αλλά το να χρησιμοποιείται η εθνική ομάδα με έναν τέτοιο άσχημο τρόπο για μικροπολιτική, επαναλαμβάνω, και για συλλογικά συμφέροντα, δεν νομίζω ότι είναι όμορφο. Αν μη τι άλλο, πρέπει να σεβαστούμε και να τιμήσουμε μια εθνική ομάδα η οποία μας έχει κάνει περήφανος. Πέντε στα πέντε θέλει η εθνική, φίλε. Οπωσδήποτε νίκη σήμερα με την Ισπανία. Και υπό προϋποθέσεις 4 στα 5, αλλά με την Γεωργία δεν την παίρνει να χάσει μάτς. Ναι, Κωνσταντίνο, όπως το λες, φίλε. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τον μπάσκετ στην άκρη. Να καταπιαστούμε λίγο με αυτό το δύσμηνο το ποδόσφαιρο. Παιδιά, μου αρέσει η ομάδα, να ξέρετε. Η φετινή ομάδα μου αρέσει. Σας έλεγα πέρσι ότι ο Άρης ήταν άχρωμος, άοσμος, άγευστος. Ο Άρης ήταν μια ομάδα πέρσι που δεν μπόρεσε να μας εμπνεύσει, δεν μπόρεσε να πείσει, δεν μπόρεσε καθόλου να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε να λειτουργήσει. Και οι αιτίες είναι πολλές. Ξεκινούν από το σχεδιασμό, μετά πάνε στον προπονητή. Φέτος μου αρέσει αυτό που βλέπω. Κυρίως βλέπω κάποια πράγματα που μου αρέσουν και αφορούν την ατμόσφαιρα και το κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, χθες παίρνει την μπάλα να εκτελέσει το πέναλτι ο Ράσιτς. Χάνει το πέναλτι ο Ράσιτς. Λίγο νωρίτερα είχε διεκδικήσει το πέναλτι και το συζήτησε λίγο μαζί του ο Μύρ. Ο πρώτος πήγε, τον αγκάλιασε, του χτύπησε την πλάτη και είπε πάμε, ήταν ο Μύρ. Καλό κλίμα όταν το έχασε ο Ράσιτς. Η ομάδα δείχνει μαχητικότητα. Η ομάδα δείχνει διάθεση. Και η ομάδα έχει κάνει το 2 στα 2 εκτός έδρας με Καλαμάτα.
εντός έδρας με όφη, σε δύο παιχνίδια που, παιδιά, όταν έγινε η κλήρωση και με τα δεδομένα, τα μεταγραφικά που ίσχυαν πριν από 2-3 εβδομάδες, εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ απαισιόδοξος. Για τον εαυτό μου, βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα να εξωτερικεύεις, αλλά έλεγα πώς θα μπορέσουμε από αυτές τις δύο αγωνιστικές να πάρουμε έστω 4 πόντους για να πάμε να παίξουμε 2 ντέρμπι καπάκια. Κι όμως η ομάδα έπεισε. Η ομάδα με τα κενά που ακόμα έχει, τα αμυντικά, έχουμε βαφτίσει το ψάρι κρέας, βέβαια. Μας βγήκε ψαρονέφρι ο Νίλσεν και είναι πολύ συγκινητική η προσπάθεια που κάνει, παιδιά. Εγώ θέλω να τον συγχαρώ πραγματικά, τον παίκτη, για την προσπάθειά του. Δεν είναι στόπερ, αλλά παίζει με αυταπάρνηση, παίζει με αυτοπεποίθηση, με πάθος. Χθες πίεζε, έκανε, έρανε, έβγαινε από τη γραμμή του αμυντική, πίεζε, ξαναγυρνούσε πίσω. Τα έχει τα λαθάκια του. Ο Γένσεν, συγγνώμη, συγχωρείς φίλε Στεφανέ, ο Γένσεν, για τον Γένσεν μιλάμε. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι πρέπει μάλλον να βρει λίγο χρόνο και λίγο χώρο και να πάρει κάποια λεπτά παραπάνω συμμετοχής και να... Γενικώς, να είμαστε λίγο στην κριτική μας με όλους τους παίκτες και ειδικά τους καινούριους, να μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, χθες φάνηκε ότι, εντάξει, ο Μάνου Γκαρθία είναι ο Μάνου Γκαρθία, δεν χρειάζεται να μας στηθεί, δεν πρέπει να κάνει τον γκολ για να μας στηθεί. Στην αρχή, βέβαια, και το ζήτησα αυτό χθες με τον φίλο μου τον Αλέξο Τζαρούχα, τον συνάδελφο, τον Καλώτη, έχασε κάποια μέτρα ο Ράσιτς στο γήπεδο με την παρουσία του Μάνου. Και ο Ράσιτς φαίνεται λιγότερο, αλλά και πάλι είναι επιδραστικό στο παιχνίδι. Το αριστερό μας μπακ, το παλικαράκι, φιλότιμος, με τρεξίματα κλπ. Πολλά λάθη. Λάθη στις μεταβιβάσεις. Κάνα δύο φορές εκτεθήκαμε από εκεί, από τους παίκτες του όφη από τα δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το πώς έχει δουλέψει την ομάδα ο Μιχάλης Γρηγοριού. Του αξίζουν εύσημα για αυτό που έχει καταφέρει. Θεωρώ ότι δεν είναι δείγμα πανηγυρισμών το 2-2. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό μήνυμα για τη συνέχεια. Γιατί περνάει ο χρόνος, μπολιάζονται οι παίκτες, παίρνουν λεπτά συμμετοχής, γίνονται πιο έτοιμοι. Ο Γιαννιώτας Βασίλη, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, καταφέρνει πάντα να έχει θετικό ταμείο στο γήπεδο. Για παράδειγμα, είχε χθες τη δυνατότητα σε δύο αντεπιθέσεις, το ένα το τελείωμά του και μία προβολή, να είναι ακόμα καλύτερος στις αποφάσεις του. Παρόλα αυτά, ο Γιάννης είναι... γυρίζει, βοηθάει, έχει πολλά τρεξίματα από τα αριστερά, θα δώσει βοήθεια στην άμυνα. Έχει την ατομική ενέργεια, το ένας εναντίον ενός, την ταχύτητα να περάσει, να δημιουργήσει ρήγματα. Είναι ένας αφανής ήρωας. Είναι καλός ο τερματοφύλακας, είναι πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Όχι με τα πόδια ιδιαίτερα καλός, δεν μου εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ο Βέλιο με τα πόδια μέχρι τώρα. Αλλά κάτω την εστία του είναι εντυπωσιακός, έχει εξαιρετικά ρεφλέξ και βέβαια στη φάση του τέτα-τέτ με τον νους, ο άνθρωπος έκανε μια εκπληκτική ενέργεια και μόνο για αυτήν είναι διακριθής. Πάρα πολύ καλός ο Φαμπιάνο, εξαιρετικός ο Φαμπιάνο, πάρα πολύ καλός ο Φατιγκά, ο Γένσεν πολύ καλός, δηλαδή από την άμυνα τα 3 τέταρτα για μένα χθες λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά, βάζω τα 4-5.

αλλά είναι λίγο, δεν βγήκε μπροστά να πάρει μπάλες, δεν έπαιξε με την προσωπικότητά του ρόλο στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει τα τρεξίματα. Εντάξει, αυτό το ξέρεις. Αλλά γενικώς δικαίως αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο από τον Γρηγοριού. Πάρα πολύ καλός ο Γκαρέ. Με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια, προσέξτε λίγο, για έναν τεχνίτη ποδοσφαιριστή, στα αμυντικά του καθήκοντα. Εμένα αυτό με συγκινεί στον Γκαρέ. Είναι ένας επιθετικογενής παίκτης, ο οποίος όμως έχει πάντα το νου του και πληρώνει το, στην άμυνα, το μερίδιο που του αναλογεί. Εντάξει, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ έχουν πάρα πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση, είναι πολύ υψηλής ποιότητας φορ. Μακάρι οι τραυματισμοί να τους επιτρέψουν να βγάλουν τη χρονιά χωρίς προβλήματα. Και εντάξει, τώρα εμένα μου αρέσει ο Μίρ, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, προστατεύει μπάλες. Στα τελειώματά του ήταν λίγο ασταθήκτες, αλλά είναι πολύ καλός ο παίκτης. Και για τον Μάνου Γκαρθία δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι εξαιρετικά επιδραστικός σε όλα στο παιχνίδι του. Είναι ένας μπαλαδόρος ολκής. Μπράβο στην ομάδα και πάλι. Μπράβο σε όλη την ομάδα για την νίκη τη χθεσινή. Έπρεπε ο Όφη να χάσει χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έπρεπε να περάσει και να διατηρήσει την ψυχολογία του στα ύψη μετά την ευρωπαϊκή του πρόκριση και την κατάκτηση του Super Cup. Έπρεπε να δώσει ο Άρης το στίγμα του, να υψώσει το ανάστημά του και να τον κερδίσει. Και μπράβο στα παιδιά που το κατάφεραν. Τώρα για τον κύριο Παπαπέτρου, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο πειθαρχικός του έλεγχος δεν ήταν καθόλου καλός. Εκτιμώ ότι θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον 4 ακόμη κίτρινες κάρτες σε παίκτες του Όφη. Ειδικά εκείνη η κάρτα που δεν δίνει στο φάουλ, που δίνει στο Γιαννιώτα, που τον έχει περάσει, φύγει στην περιοχή, τον ανατρέπει λίγο έξω, ελάχιστα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεν δίνει φάουλ. Δίνει μάλλον το φάουλ και δεν δίνει την κάρτα. Και το τράβηγμα του Ράσιτς και μια-δυο πιο σκληρές προβολές στο κέντρο του γηπέδου σε Γκαρέ και Μανού. Τέλος πάντων, η ομάδα πήρε καλό βαθμό, η ομάδα πήρε 6 πόντους σε 2 μάτς και νομίζω ότι παίρνει μια πολύ βαθιά ανάσα για τη δύσκολη συνέχεια. Αυτό που επίσης θέλω να πω, έγινε μεγάλο θέμα για τις τιμές των εισιτηρίων. Είναι μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες έλεγα ευτυχώς δεν είμαι στο στούντιο. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να καταλάβει η ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΡΙΣ ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν με πρωτοβουλίες διοικητικές για να μπορέσει να ηρεμήσει και να εκτονωθεί η κατάσταση. Υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα. Είναι υποχρέωση του Προέδρου και του Μεγάλου Μετόχου να τιμήσει την προσπάθεια που κάνει η ομάδα που η διοίκηση έστησε, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τον προπονητή, και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο για να μπορεί ο Αργενός να πηγαίνει πιο εύκολα στο γήπεδο. Αντιλαμβάνομαι ότι η λογική είναι πάρε διαρκείας να σου βγαίνει 12 ευρώ το μάτς. Προφανώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν διαρκές και δεν μπορούν να πληρώσουν 25 ευρώ στα πέταλα για εισιτήριο. Ας βοηθήσει ο κύριος Καρυπίδης λοιπόν, ας επικρατήσει η φωνή της λογικής και της ψυχραιμίας και τα εισιτήρια να πέσουν λιγάκι, γιατί στα επόμενα μάτς το Χαριλάου μπορεί εύκολα να έχει 15.000 κόσμο. Χθες και 9, 10 κάπου εκεί θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον 5.000 παραπάνω χθες. Καλό θα ήταν για όλους. Για τα καρεκλάκια, φίλε Δημήτρη, του Παλέ δεν γνωρίζω κάτι. Ο φίλος ο Νικόλας λέει η ομάδα καλή είναι, το Θόδωρο φοβάμαι μην τη χαλάσει. Καλησπέρα. Να τη χαλάσει γιατί, να τη φτιάξει θέλουμε. Να κρατήσεις το rock playlist, αρέσει πολύ, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Αγάπη στον Τάσο και στην Κιτρινόμαυρη Καβάλα. Ο Βασίλης

Επισημαίνω ότι ήταν πολύ καλός χθες ο Γιαννιώτας. Επιδραστικός ήταν σίγουρα. Και ο Θανάσης λέει πόσο τυχεροί όσοι πήγατε εκεί πέρα χθες. Περιμένουμε άλλες δύο εβδομάδες υπομονή μέχρι το μάτς με τον Ανακλή. Τελειώνει η σεζόν και σκάμε μύτη. Θανάση είναι έτοιμος και αποφασισμένος. Μόνο σε μένα φάνηκε ότι ο Μπασίρου χθες ήταν 5 κιλά κάτω. Εννοείς, Λάζαρο, ότι έκανε διατροφή και έχασε κιλά, έχασε σωματικό βάρος, αυτό λες? Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ θυμάμαι το πώς ήταν με την Καλαμάτα ή με τα φιλικά και το πώς είναι τώρα. Πάντως αποκλείεται ένας ποδοσφαιριστής να χάνει 5 κιλά. Είναι μυϊκή μάζα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Αριστείδη, νομίζω ότι θα ζητήσουμε εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Άρης τουλάχιστον, οι οπαδοί του θέλουν να ζητάει η διοίκηση από παντού και να δίνει παντού. Αυτό είναι μια πάγια τακτική. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι στον Ηρακλή, για παράδειγμα, δόθηκαν εισιτήρια για την Allwyn Arena. Δεν ξέρω αν θα δουν στον Άρη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Στο ημίχρονο ο κύριος Κόντης έκανε αλλαγή τον Μπουχαλάκη, γιατί δύο φορές πριν δεν τον έκανε αλλαγή ο διαιτητής. Όχι αλλαγή, να τον αποβάλει ο διαιτητής. Διότι ο Μπουχαλάκης πήρε μια κίτρινη και άλλη μια κίτρινη του χαρίστηκε έτσι τελικά από τον κύριο Παπαπέτρου. Τίποτα, έκανε λάθη χθες ο κύριος Παπαπέτρου στον πειθαρχικό έλεγχο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το πέναλτι το είδα στο replay. Δεν το είδα τη στιγμή, δηλαδή είδα την πτώση του παίκτη, του Κουαμέ, αλλά έβλεπα την φάση όπως έμπαινε ο Άρης με την μπάλα από δεξιά και ήμουν εκεί και δεν είδα την κίνηση και το φάουλ παύλα πέναλτι που έγινε χθες μέσα στην περιοχή. Για αυτή τη φάση δεν μπορώ να τον κακίσω, αλλά για τον πειθαρχικό έλεγχο, για τις κάρτες και για την προστασία παικτών του Όφη, νομίζω ότι θα πρέπει να πει ένα ευχαριστώ ο κύριος Κόντης στον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι ο Παλάσιος είναι από τα δεξιά, ρε παιδιά. Τώρα το μάθουμε, λέει. Είναι σφεντόν από τα δεξιά με καλά τελειώματα. Γκαρέ αριστερά, Παλέσιος δεξιά πρέπει. Εντάξει, συνήθως τους βάζουν με ανάποδο πόδι, αλλά μάλλον δεν βγαίνει το έργο. Και νομίζω, λέει επίσης, ότι για παιχνίδι με τρέξιμο ψηλά και πίεση πιστεύω καλύτερα ταιριάζει το Μίρ Καντεβέρε, από το Μίρ Καντεβέρε το Καντεβέρε Αλφαρέλα. Ακούστε όμως να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Για μένα, τώρα με την επιστροφή και του Μάνου Γκαρθία στην ομάδα, ενός παίκτη που αλλάζει ισορροπίες, ενός παίκτη που θεωρώ πως θα βοηθήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς, ένας από τους τομείς που πιστεύω να βοηθήσει είναι και στην, πώς θα το πω, αναζωογόνηση του στοιχείου που λέγεται Μωρόν. Με τον Μάνου Γκαρθία ο Μωρόν έκανε όργια. Θέλω να πιστεύω ότι ο Γρηγορίου θα κερδίσει ένα ακόμα δύσκολο στοίχημα να επαναφέρει τον Μωρόν στα κέφια και να μπορεί να τον υπολογίζει σημαντικά, γιατί αποδείχθηκε χθες, παιδιά, ότι τα τελειώματα του που είχε ο Μωρόν με μια επαφή και ένα σουτ ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Έναν τέτοιο παίκτη είναι υποχρεωμένος και μακάρι να καταφέρει ο κ. Γρηγορίου να τον επαναφέρει σε ένα καλό επίπεδο ψυχικά, συναισθηματικά, αγωνιστικά, γιατί τα τελειώματα του Μωρόν δεν τα βρίσκεις εύκολα. Η ομάδα έχει αρκετά καλό υλικό. Έχει καλό κλίμα προς το παρόν, λέει ο Γρηγορίου. Αν δεν κάνει, λέει, καμιά μουρλαμάρα ο Καρυπίδης, κάτι που πράττει εδώ και χρόνια, και πράξει τα αυτονόητα γεμίζοντας στο ρόστερ, εκεί που υπάρχουν ελλείψεις, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Το θεωρώ βέβαιο, λέει ο φίλος ο Χάμπιτο. Για ποιο λόγο να θέλει ο Καρυπίδης να το χαλάσει όμως, ρε φίλε μου? Εννοείς από ξεροκεφαλιά? Οκ. Okay. Τουλάχιστον ένα παίκτη πρέπει να φέρει τώρα ο Άρης, ένα στόπερ, για να κοιμάται πολύ πιο ήσυχα τα βράδια.
Ναι φίλε μου Αλκιβιάδη, αναφέρθηκα για το θέμα της Αγίας Φωτεινής. Δεν έχω να κάνω προς το παρόν κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

Κι άλλος μου λέει για τον αδυνατισμένο Μπασίρου. Μπράβο. Τον προσέξατε και θυμάστε τη σιλουέτα του? Τι να πω ρε παιδιά, πάσω. Καλώς τον και ο Αριστίδης. Καλώς τον και τον Αριστίδη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν πληρώνεις ένα εισιτήριο για να δεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, το λιγότερο που ζητάς είναι και οι συνθήκες γύρω να είναι κατάλληλες. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ στο Χαριλάου στα Πέταλα να μπαίνει 35 ευρώ εισιτήριο. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο δεν βλέπω σοβαρό στην ειδησιογραφία, παιδιά, και του Άρη και άλλων, και άλλων ομάδων, να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής, με χάλασε λίγο, δεν την πολύ ήθελα την γκέλα της, της ΑΕΚ μέσα στην Λεωφόρο κοντά στην Καλλιθέα. Η ΑΕΚ που γκέλαρε, η ΑΕΚ που σοφαρίστηκε στο 97, η ΑΕΚ που δεν τα καλεί χθες, που έπαιξε με τη φωτιά και που στο τέλος κάηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι όλος ο μηχανισμός ΑΕΚ θα συσπηρωθεί, θα επέλθει ισχυρός συναγερμός και εν όψη του δικού μας αγώνα οπωσδήποτε θα είναι μια πολύ πιο δύσκολη συνθήκη, γιατί η ΑΕΚ οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφύγει νέα απώλεια βαθμών σε δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να απασχολεί τον Άρη και αντίθετα δημιουργεί, αν θέλετε, και ένα ψυχολογικό στρεσάρισμα, ένα ψυχολογικό ντεζαβαντάζ στην ΑΕΚ. Λίγο να του στραβώσει το μάτς, νομίζω ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Η μαγκιά θα είναι να βγάλουμε γκολ πρώτοι.

Πασχάλης στέλνει ένα μήνυμα που μου ζητά να μην το διαβάσω στον αέρα. Έχει πάντως ενδιαφέρον και εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα. Αφήνω τα ελκυστικά πακέτα διαρκείας που όντως ήταν και θα πω το εξής. Ο οπαδός, λέει, έχει μετατραπεί σε πελάτη και μάλιστα πολύ απαιτητικό. Και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Απλά νομίζω, Πασχάλη, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές. Το timing επιβάλλει κάποια πράγματα και πρέπει εσύ να έχεις αντανακλαστικά και να ακολουθείς με το σωστό τρόπο. Αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι τα 40, 50, 100 χιλιάρικα παραπάνω ή παρακάτω, αν θέλεις, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο δραματικά τη λειτουργία της ΠΑΕ. Αλλά το θέμα των εισιτηρίων είπαμε, ξέρετε, ποτέ δεν ήθελα να το πιάνω, γιατί είναι πολύ προσωπικό, πολύ ευαίσθητο θα το χαρακτηρίζει το θέμα. Και έχουν το σεβασμό μου, είτε αυτοί που πάνε είτε αυτοί που δεν πάνε. Τώρα, το να μπορείς να το πληρώσεις το εισιτήριο και να διαμαρτύρεσαι για να διαμαρτυρηθείς. Και χθες βλέπω ένα φιλαράκι μου ξενοδοχείο, μου λέει: δεν ήθελα να έρθω, ρε, δεν ήθελα να έρθω. Με πιστεύεις? Του λέω: ναι, σε πιστεύω. Ήρθα όμως. Έχω αρρώστια. Του λέω: πήγαινε μέσα, κάτσε. Γεια σου, Αντρίκο. Καλησπέρα. Ο Χρήστος λέει πως παίξαμε καλά χθες. Μπορούσε να είναι πιο εύκολο το μάτς με 4 και με 5 γκολ. Αλλά αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά με αυτό καταλαβαίνουμε πως θέλουμε δουλειά, ακόμα και 2 μεταγραφές, ακόμα και μειωμένα εισιτήρια, και θα είμαστε καλά.

Το προπονητικού χαρακτήρα φιλικό του Άρη με τον Ηρακλή δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι προπονητές αποφάσισαν να δώσουν και το κάτι της παραπάνω, κανένα έξτρα 20 λεπτάκι, 10 λεπτάκι, 15 λεπτάκι. Αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Αν θα αποφασίσει να υπάρξει κάποια ενημέρωση, αυτό ξέρετε, όταν παίζονται φιλικά παιχνίδια και κλεισμένο το θυρών, πρέπει να το συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες και οι δύο συμβαλόμενες ομάδες. Αν το κάνει μία χωρίς να ζητήσει την άδεια ή τη συνένεση της άλλης, θεωρείται unfair στους χώρους του μπάσκετ. Γεια σου γλυκέ μου Πέρι. Τι λέει, ποντάρω στον κύριο Παρταλίδη στο να επαναφέρει στα λογικά του τον κύριο Καρυπίδη. Κάνει φανταστική δουλειά ως τώρα. Καλησπέρες κύριε μου. Παιδιά, σας είπα ότι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα, μια από τις πολύ σημαντικές κινήσεις αναβάθμισης φέτος ΠΑΕΑΡΙΣ, χωρίς να έχω να προσάψω τίποτα κακό σε οποιοδήποτε προκάτοχο, ήταν η πρόσληψη του Άκη του Παρταλίδη, η συνεργασία με τον Άκη του Παρταλίδη στο εμπορικό κομμάτι. Νιώθει.

0: Και με αυτά, και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Υπάρχει κάποιο μηνυματάκι που δεν διάβασα? Να ενημερώσω καταρχήν χθες το κοινό που δεν με είδε, εκεί που βολτάρω συνήθως, ότι ήμουν στα δημοσιογραφικά καθήμενος. Υπήρχαν μάλιστα και δύο παλικαράκια που γνώρισα, σας είπα, ένας Γερμανός και ένας Ελληνογερμανός, που ήθελαν φωτογραφίες, ήθελαν αυτό, ήθελαν κουβέντα, ήθελαν τέτοια, ήθελαν το ένα, ήθελαν το άλλο. Μόνο προσωπική αναμετάδυση τους έκανα, προσωπική εκπομπή. Μας πήγε καλά και το μάτς, δεν ήθελα να αλλάξω θέση, άρα εκεί, ψηλά, στα δημοσιογραφικούλια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για τη μεγάλη σας αγκαλιά που με υποδεχθήκατε στην επιστροφή μου μετά από 3 εβδομάδες. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σανλής και η εκπομπή Yellow News. Ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν και χθες σε μια ακόμα νικηφόρα περιγραφή της ομάδας. Εύχομαι φέτος να τον κάνουν να βραχνιάσει, να μην μπορεί να μιλήσει την επόμενη μέρα. Οι καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα, νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή και την ακρόαση και για την αγκαλιά και για την εμπιστοσύνη. Μαζί θα πορευτούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής σεζόν. Καλή μας αρχή, καλή επιτυχία στις ομάδες μας με το δεξί ξεκίνηση στο ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα έτσι και στο μπάσκετ. Τελευταία εκπομπή Αυγούστου σήμερα, αύριο Σεπτέμβρης. Ευχαριστώ ιδιαίτερως στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την εταιρεία Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη στα κλιματιστικά και φυσικά την άλλη πλάτη και τους αδερφούς Δερβίση για τη σημαντική, σημαντικότατη χορηγική τους υποστήριξη στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο του Γέλου. Ξανά αύριο θα είμαστε μαζί. Μένετε συντονισμένοι. Πάντα κυτρινόμαυρα, πάντα γέλο. Και φυσικά να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Από μένα, γεια σας και χαρά σας, και θα τα ξαναπούμε πρώτο ο καλός ο Θεούλης αύριο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως

0: Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλά, κυροτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6 και σήμερα. 2 με 4 Δημήτρης Ωσανλής με ποδοσφαιρικό Yellow News. 4-6 Χρήστος Γκάλης με μπασκετικό Yellow News. 4 ώρες συντροφιά σας κρατάμε και σήμερα. Μπορείτε να μας ακούσετε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Μας παρακολουθείτε, κάντε ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να το ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Μεταφραστικό γραφείο λοιπόν Μεταφράσεις 24, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-334455. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Ξεκινάμε με τον, φυσικά με τον ποδοσφαιρικό Άρη και το χθεσινό παιχνίδι, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η ομάδα πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 του Όφη σε ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα θα μπορούσε να κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ και πιο εύκολα η ομάδα του Άρη. Δηλαδή, το σκορ με το οποίο κέρδισε δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στο πρώτο. Ο Άρης είχε τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά κυρίως στο δεύτερο ήταν απόλυτος κυρίαρχος από το ξεκίνημά του και με τις διαφοροποιήσεις που έκανε. Νομίζω ότι έδειξε μια εικόνα η ομάδα αρκετά καλή, φυσικά με τις αδυναμίες, φυσικά χωρίς να είναι ακόμα απόλυτα έτοιμη, όπως νομίζω καμία ομάδα δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμη. Είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι και δεν είναι και λογικό να είσαι απόλυτα έτοιμος τώρα. Αυτό που είναι το σημαντικό, να παίρνεις τους βαθμούς, να παίρνεις τα τρίποντα, να μαζεύεις, μάζευε λέει και ασύν και ρόγες, να μαζεύεις τους βαθμούς οι οποίοι θα σου φανούν χρήσιμοι στην πορεία της σεζόν. Ο Άρης το έκανε το καθήκον του και στο χθεσινό παιχνίδι. Πήρε τη νίκη, έκανε το 2-2. Νομίζω ότι όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος, όλοι αυτό είπαμε. Να κάνει η ομάδα τις δύο νίκες, να κάνει την νίκη μέσα στην Τρίπολη με την Καλαμάτα και να κερδίσει και τον Όφη και να σταθεί, έτσι, να σταθεί και να πάει στα ντέρμπι τα οποία ακολουθούν στην συνέχεια, δύο ντέρμπι με την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, όπου εκεί θα αρχίσει έτσι να είναι πιο δυνατά κραστές σίγουρα σε σχέση με αυτά που τα δύο παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα η ομάδα, και εκεί πρέπει να εστιάσει σε κάθε περίπτωση. Εντυπωσιακή φωτογραφία. Δεν την είχα δει. Ευχαριστώ τον Άκη τώρα. Πριν συνεχίσω, μου είπε ο φίλος ο Άκης μια φωτογραφία. Είναι ο παδός της Μπράνο συγκεκριμένος. Είμαι ίδιος πραγματικά. Αυτός νομίζω μου μοιάζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω δει. Έτσι, μου είχε στείλει κατά καιρούς ότι μου μοιάζει. Μου είχε στείλει εδώ ο φίλος ο Άκης στο Viber μια φωτογραφία από το παιχνίδι Μπραν Πάοκ. Ενός οπαδού της Μπραν. Δεν μου την είχε στείλει κάποιος πραγματικά. Είμαστε. Μήπως είχα πάει στην Νορβηγία. Λες. Γέρασα και άρχισα να ξεχνάω. Και να μην θυμάμαι έτσι τόσο. Δεν ξέρω. Μπορεί να είχα πάει, παιδιά. Βλέποντας τη φωτογραφία, σκέφτομαι ότι μπορεί να είχα πάει, να είχα βρεθεί στην Νορβηγία και να μην το κατάλαβα. Πάντως, γουρλίσω. Εσύ ίδιος ακριβώς τώρα. Εντάξει, παιδιά, μας έχουν κάνει AI τώρα, μας έχουν πάρει το κεφάλι μου και το έχουν βάλει AI, γιατί δεν γίνεται. Όχι μόνο οι ίδιοι είμαστε, και το χέρι έτσι όπως το έχει ο συγκεκριμένος, είμαστε όχι οι ίδιοι, ολόιδιοι. Πραγματικά. Ίδιος, όπως λέει και ο φίλος μου Άκης. Απόλυτα ίδιος. Να πω, παιδιά, έτσι λίγο πριν συνεχίσω, λίγο για την ομάδα, να διευκρινίσω κάτι. Έτσι, να διευκρινίσω κάτι. Πρώτον, το πρόγραμμα του Yellow Radio δεν έχει βγει ακόμα ολοκληρωμένο. Τώρα είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν. Το καινούριο πρόγραμμα θα βγει σε λίγες μέρες. Δεν έχει βγει ακόμα το καινούριο πρόγραμμα ακριβώς πώς θα είναι, γιατί θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Αλλά δεν είναι ακριβώς το καινούριο πρόγραμμα αυτό. Έχει ακόμα κάποια πράγματα τα οποία
Θα προσθέσουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Όπως έχουμε πει, θα έρθει ο Φώτης Πλιάκος, θα τον ακούσετε αργότερα. Μετά τις 3 θα έχω το Φώτη για το δικό του σχόλιο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πριν και μετά τα παιχνίδια. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τον Φώτη. Θα έρθει στο ραδιόφωνο πλέον με σταθερή παρουσία, όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, στην εκπομπή Yellow News, αλλά σταθερά στο ραδιόφωνο με δική του εκπομπή. Θα τα πούμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Θα έχει και κάποια άλλα πράγματα. Για τον Πόχο που με ρωτάει εδώ ένας φίλος, τον Αλέξανδρο, πολύ πιθανόν, παιδιά, να τον ακούτε πρωί. Τον Αλέξανδρο. Να τον ακούτε πρωί, πολύ πρωί, όπως έκανε δηλαδή και παλιότερα στο ραδιόφωνο, στο 6 με 8. Έχετε το και αυτό στο μυαλό σας. Να ξεκινήσει, όταν ξεκινήσει και το καινούργιο πρόγραμμα. Έτσι θα το φτιάξουμε, έτσι θα το έχουμε. Και ό,τι άλλο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε. Για τον Ασλαμά, σας είπα, παιδιά, να επιστρέψει. Μάλλον να επέστρεψε το Σάββατο από εκεί που ήταν τώρα το καλοκαίρι. Να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του. Θα επιστρέψει κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά τώρα το πότε ακριβώς θα το δούμε. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα υγιείς για να ερχόμαστε εδώ, να κάνουμε τις εκπομπές μας, να μπορείτε εσείς να μας ακούσετε, να μας στηρίξετε, να είστε δίπλα μας. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε υγιείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Οπότε και με τον Μάριο, το επόμενο διάστημα θα σας ενημερώσω ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Για την ώρα, συνεχίζουμε όπως το πήγαμε έτσι για το μεγαλύτερο διάστημα του καλοκαιριού. Με μένα να κάνω 2-4 και τον Χρήστο να κάνει 4-6. Παιδιά, δεν λέω κάτι παραπάνω τώρα, τα αφήνω, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Δω τώρα εσύ, Νίκο, για την παρουσία μου τώρα στους μπεταράδες και τους λες τώρα διάφορα. Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, okay. Δικαίωμά σου, ο καθένας έχει το δικαίωμα. Εγώ, παιδιά, στους μπεταράδες θα βγαίνω για να δώσω το ρεπορτάζ του Άρη στην εκπομπή Μουτσάτσο την πρωινή που έχει το κανάλι το 10-12. Θα βγαίνω για ένα χρονικό διάστημα να δίνω το ρεπορτάζ του Άρη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν με χρειάζονται, όταν έχει ντέρμπι, όταν έχει παιχνίδια πιο σημαντικά και για μεγαλύτερο διάστημα να δίνω το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτή είναι η παρουσία. Νομίζω ότι αν μπορούμε να έχουμε παρουσία, παιδιά, το έχω ξαναπεί, παρουσία σε πολλά μέσα, σε μέσα που ακούν και άλλοι, είναι σημαντικό. Πέρα από την παρουσία μας εδώ στο Γέλο, η οποία είναι σταθερή και δεν αλλάζει, 12ος χρόνος παρουσίας μας εδώ στο Γέλο. Από την άλλη, πρέπει να ακουγόμαστε παντού, όπου, παιδιά, έχουμε και την δυνατότητα και να αισθανόμαστε και καλά. Εγώ ξέρετε ότι είμαι αυτής της άποψης. Τώρα δεν το παίζω ούτε, ξέρεις, φίρμα, ξέρω εγώ, ή θα με καλέσουν κάπου, ή θα πάω κάπου, διαλέγω εγώ που θα πάω κτλ. Γιατί αυτά είναι λίγο, ξέρω εγώ, τα ακούω καμιά φορά και. Okay. Εγώ θα πω ότι πρέπει να αισθάνεσαι καλά εκεί που είσαι. Ελπίζω να αισθάνομαι καλά, ελπίζω να αισθάνονται καλά και οι άνθρωποι οι οποίοι με κάλεσαν για να βγαίνω στη συγκεκριμένη εκπομπή και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Παιδιά, να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεται καλά αυτός ο οποίος, πώς το λένε, συμμετέχει σε μια εκπομπή, και αυτός που την παρουσιάζει και αυτός ο οποίος είναι καλεσμένος, πρέπει να αισθάνεται καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα αφήνω τα υπόλοιπα στην άκρη. Πάμε. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Άρης λοιπόν πήρε τη νίκη, πήρε το τρίποντο, το δεύτερο συνεχόμενο. Είναι η εποχή όπου πρέπει να παίρνει τους βαθμούς, τους πήρε. Αυτά τα μάτια είναι πιο σημαντικά για μένα από τα ντέρμπι. Τα έχω πει και άλλες φορές και τα προηγούμενα χρόνια. Αν τα μετρήσουμε, τα ντέρμπι είναι 8 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 18. Είναι πάνω από διπλά. Άρα, πάνω από διπλάσια. Άρα, εκεί παίζονται οι περισσότεροι βαθμοί. 18 μάτς, 54 βαθμοί διεκδικούμενοι. Στα ντέρμπι, 8 μάτς, 24 βαθμοί διεκδικούμενοι. Καταλαβαίνετε πόσο πιο σημαντικό είναι. Θα μου πει κάποιος, στα ντέρμπι δεν είναι μόνο όταν κερδίζεις ότι παίρνεις εσύ βαθμούς, στερείς και από τους αντιπάλους σου βαθμούς. Έτσι, για να το βάλουμε και έτσι στην εξίσωση. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια να μπορείς να τα βγάζεις με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Τις λιγότερες δυνατές απώλειες να έχεις στα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως ήταν αυτό με την Καλαμάτα, όπως είναι αυτό με τον Όφη. Και επειδή κάποιοι στέκονται ότι με την Καλαμάτα, αδύναμη Καλαμάτα, δύο ήττες, εγώ σας λέω ότι ούτε θα συνεχίσει έτσι η Καλαμάτα, ούτε θα έχει μόνο ήττες η Καλαμάτα. Και στην έδρα της θα πάρει και αποτελέσματα, το πιστεύω, αλλά και εκτός έδρας. Πολλές απουσίες είχε και προχθές στην ήττα με τον Πανετολικό, αλλά πάλι αν το είδε κάποιος το παιχνίδι. Καλαμάτα, άντε θα μπορούσε να έχει σκοράρει, άντε θα μπορούσε να έχει πάρει βαθμούς. Γιατί κάποιοι μειώνουν. Σου λέει, πού κέρδισε ο Άρης τώρα την Καλαμάτα, εντάξει, τώρα πια Καλαμάτα, έχασε και τον Πανετολικό. Δεν είναι έτσι. Όλα τα μάτς είναι δύσκολα, όλα τα μάτς είναι περίπλοκα, ιδίως στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Και πόσο μάλλον ο Άρης που έχει κάνει και τις αλλαγές του πάλι, που έχει ένα διαφορετικό σερ, που βάζει παίκτες συνεχώς. Χθες και πάλι δύο καινούργιοι παίκτες αγωνίστηκαν με την ομάδα. Και το Μάνου, καινούργιο εγώ τον υπολογίζω. Έτσι, και το Μάνου. Καινούριο τον υπολογίζω, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος
λείπει από την ομάδα 2,5 χρόνια. Συγγνώμη, 1,5 χρόνο. Δεν είναι το ίδιο, έπαιζε πριν, παίζω και τώρα επειδή είναι ίδιο το γήπεδο κτλ. Ότι είναι όλα ίδια. Άλλοι συμπαίκτες, άλλη ομάδα. Προσπαθείς να σε μάθουν να τους μάθεις. Το είδαμε, ας πούμε, τον Καντεβέρε, ότι δεν είχαν και την καλύτερη δυνατή συνεργασία στις περισσότερες φάσεις. Γιατί ακόμα δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο, δεν γνωρίζει ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Αυτό, παιδιά, θέλει το χρόνο του για να πεις ότι είμαστε OK τώρα και μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε αυτό και να το συνυπολογίζουμε. Δύο καινούργιοι παίκτες, Ρίτσαρντς και Μάνου Γκαρθία, μπήκαν χθες και φάνηκε ότι ήταν καινούργιοι. Έτσι, μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι φάνηκε ότι δεν ήταν ακριβώς όπως θα έπρεπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης, λοιπόν, τι έκανε, πήρε τη νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε το γρήγορο γκολ και πάνω που λες ότι θα πατήσει πάνω στο γρήγορο γκολ και θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό για να βρει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ξέρεις, να δείξει τον αντίπαλο ότι δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Άφησε στον Όφη την κατοχή. Ο Όφη την πήρε την κατοχή και το έκανε αρκετά καλά. Δηλαδή την κυκλοφόρησε την μπάλα σωστά. Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους οι παίκτες του Όφη και φαινόταν αυτό στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ότι είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, οι νίκες. Το κάνουν αυτό. Το δίνουν αυτό στις ομάδες, την εμπιστοσύνη δηλαδή στους ποδοσφαιριστές στον εαυτό τους. Και φαινόταν αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, αν εξαιρέσεις μία φάση που έκανε Όφη, τη φάση που προέκυψε από το λάθος των παικτών του Άρη, τη σύγκρουση που είχαν μεταξύ τους ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν και επέτρεψαν στον Νους να πάρει την μπάλα και να φύγει προς την περιοχή του Άρη μόνος του. Τον ακολούθησε ο Φαμπιάνο πιο κοντά, χωρίς όμως να μπορέσει να τον φτάσει τον Τιάγκο Νους. Πολύ πιο γρήγορος ο Νους, δεν το συζητάμε, από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Άρη. Έφτασε απέναντι από το Βέλιο, αλλά εκεί φάνηκε γιατί ο Άρης πήρε το Ρικάρντο Βέλιο και του έδωσε τα γάντια του βασικού με το που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο Βέλιο ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν στο μάτς με την Καλαμάτα τον έβαλε κατά τα δοκάρια ο προπονητής του Άρη. Και του είπε ότι εσύ είσαι ο βασικός θερματοφύλακας της ομάδας. Το έδειξε χθες σε αυτή τη φάση. Γιατί, παιδιά, ένας θερματοφύλακας μπορεί να χρειαστεί σε ένα παιχνίδι μία-δύο φορές. Και σε αυτές τις μία-δύο φορές πρέπει ο θερματοφύλακας να είναι εκεί και να μπορεί να δίνει και βαθμούς. Γιατί σε αυτή τη φάση τώρα, αν τον πλησίαζε καλύτερα. Αν ο Νούς από πιο πριν, ξέρω εγώ, είχε κάνει το πλασέ και περνούσε την μπάλα από πάνω και σκόραρε, δεν θα κατηγορούσε κανένας το Βέλιο, τον τερματοφύλακα τον εκάστοτε. Θα υπήρχε κάποιος που θα έλεγε γιατί Βέλιο δέχτηκε σε αυτό το γκολ σε ένα τέτα τέτ απόλυτο απέναντι σε έναν επιθετικό. Κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Όταν βγάζεις τέτοιες φάσεις όμως, αυτές είναι που μετράνε και δίνουν βαθμούς στις ομάδες. Χθες ο Βέλιο έδωσε για μένα βαθμούς στον Άρη. Βαθμούς. Διότι αν γινόταν εκεί το 1-1, ποτέ δεν ξέρεις πώς η υπόλοιπη αναμέτρηση θα κυλούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έβγαλε ο Βέλιο το τετατέτ, έκλεισε το χώρο πάρα πολύ καλά και το έβγαλε το τετατέτ με τον Νους και έδωσε στην ομάδα αυτή την ψυχολογία την οποία ήθελε. Το είχε ανάγκη ο Άρης, γιατί ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που δεν κινδύνευε ιδιαίτερα. Μπορεί ο Όφη να είχε την μπάλα και να την κυκλοφορούσε. Δεν κινδύνευε ο Άρης. Πιο καλές φάσεις ο Άρης είχε. Και με τον Καντεβέρε που έκανε ένα βιαστικό πλασέ αδύναμο τα τελειώματα. Βάλτε τα λίγο στην εξίσωση. Δουλειά στα τελειώματα. Νομίζω ότι το είδε πιο πολύ και από εμάς ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Πολύ δουλειά στα τελειώματα. Ούτε του Καντεβέρ τα τελειώματα ήταν καλά, ούτε του Μύρ τα τελειώματα ήταν καλά, ούτε του Γιάννιωτα τα τελειώματα ήταν καλά. Παίκτες δηλαδή που βρέθηκαν σε κομβικές στιγμές μέσα στο παιχνίδι απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκαναν τελειώματα είτε αδύνατα, τα οποία, αδύναμα, τα οποία εύκολα τα εξουδετέρωσε ο Χριστογιώργος, είτε κακά τελειώματα που ούτε καν έφτασαν στην αντιπαλίστια. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό. Δουλειά στα τελειώματα, γιατί άλλη φορά θα το πληρώσεις. Μπορεί χθες να μην το πλήρωσες, να τους πήρες τους βαθμούς, αλλά άλλη φορά μπορεί να το πληρώσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ο Άρης είπα τη φάση του Καντεβέρε και μια φάση με τον Καρέ πολύ καλή είχε πέρα από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που έκανε. Και ένα σου του Μάνου καλό έξω την περιοχή. Του Καρέ που η μπάλα κόνταρε στο πόδι του Αθανασίου και κατέληξε κόρνερ. Γενικά και στο πρώτο ημίχρονο ακόμα, ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος είχε τις καλύτερες φάσεις πέρα από τον γκολ, το οποίο πέτυχε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ του Μάνου. Έτσι, ο Μάνου είναι ένας παίκτης ο οποίος, πώς το λένε, με ψυχραιμία στο ξεκίνημα και όλες τις αναμέτρησεις απέναντι από τον τερματοφύλακα πλάσαρε όπως πρέπει. Κανένα γκολ δεν είναι εύκολο, να το ξέρετε αυτό. Κανένα γκολ δεν είναι εύκολο. Έχουμε δει γκολ να χάνονται, πώς το λένε, από πάνω από τη γραμμή. Βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα, είχε την ψυχραιμία να πλασάρει σωστά, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να δώσει τον Άρη το προβάδισμα. Σε αυτό το κομμάτι, σαν να μην έφυγε. Οπότε ο Μάνου Γκαρθία και πραγματικά τον θέλουμε και τον έχουμε ανάγκη. Να ανέβει όμως, έτσι ακόμα δεν είναι έτοιμος ούτε αυτός.
με ένα πούμε Μάνου χθες πέραν του γκολ. Είδα πολλές στιγμές και επειδή η μπάλα πήγαινε πολύ στα πόδια του. Η αλήθεια είναι ότι τον έψαχναν οι συμπαίκτες τον Μάνου στο χθεσινό παιχνίδι. Και λογικό είναι γιατί είναι ένας παίκτης που θα παίξει το 10. Ο παίκτης ο οποίος θεωρητικά το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας θέλει να περάσει από τα δικά του πόδια. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Εγώ, παιδιά, ό,τι βλέπω, λέω. Δεν κρίνω ούτε από ονόματα, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Ό,τι βλέπω, το λέω. Δεν τον είδα έτοιμο τον Μάνου. Και εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ, θα μου πεις, έχουμε ακόμα για το ματς με την ΑΕΚ, αλλά στο μυαλό μου εγώ το βλέπω και κάπως διαφορετικά. Πιστεύω όμως ότι και ο Γρηγορίου, επειδή τα διαβάζει τα ματς και διαβάζει και τους αντιπάλους, ξέρω, ακούγεται κάπως, αλλά διαβάζει τα παιχνίδια ο Γρηγορίου. Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα σε κάθε ματς το οποίο παίζουμε, άσχετα από τα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να το δεις, ρε παιδί μου, και να τον φέρεις στον παίκτη όταν θα είναι στο 100% της ετοιμότητάς του για να μπει να παίξει. Το αφήνω αυτό. Δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει ο Άρης. Γρήγορη αλλαγή, πολύ σωστή με τον Γιαννιώτα να μπαίνει στη θέση του Παλάσιος. Γιαννιώτας έδωσε ενέργεια στην ομάδα από τα αριστερά. Μπορεί να μην είχε γι' αυτό καλά τελειώματα και καλές αποφάσεις σε μία-δύο φάσεις. Έτσι. Κάνα δύο φορές δεν είχε καλές αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι εκεί κοντά στην περιοχή του αντιπάλου ο Γιάννης Γιαννιώτας. Αλλά έδωσε ενέργεια και σίγουρα έπαιξε καλύτερα από τον προκάτοχό του, από τον Παλάσιος. Τον οποίο τον έβαλε αριστερά ο Γρηγορίου και ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο μας έχουν πει, ότι αριστερά ο Παλάσιος δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Κάποια στιγμή τον έφερε στο 10 και πήγε ο Μάνου αριστερά, αλλά ούτε αυτό βγαίνει. Έτσι, ούτε αυτό μπορεί να βγει. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό. Δεν είναι όπως το θέλεις. Αριστερά ο Άρης θέλει έναν παίκτη. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβαλε τον Γκαρέ από εκεί. Ο οποίος Γκαρέ στο μάτς με την Καρδίτσα παίζοντας αριστερά ήταν πολύ κομβικός για την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και προτίμησε να παίξει με τον Παλάσιο και κάποια στιγμή με τον Μάνου αριστερά. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Πρέπει να το βρούμε γιατί ξέρετε κάτι, η ισορροπία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχοντας τον Παλάσιο αριστερά, ουσιαστικά ήταν σαν να είχες απενεργοποιήσει την αριστερή σου πλευρά και μάλιστα από πίσω του με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος Ρίτσαρτς δεν είναι ακόμα έτοιμος, ούτε έχει μάθει τους συμπαίκτες του, ούτε εκείνοι τον ξέρουν, ούτε εκείνος τους ξέρει. Και φάνηκε αυτό το πράγμα μέσα στο παιχνίδι. Ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, πολλές λάθος πάσες. Που έψαξε περισσότερο τον Γιαννιώτα, γιατί ο Γιαννιώτας ήταν πιο κινητικός από τον Παλάσιος. Τον έψαξε αρκετές φορές να τον βρει ο Ρίτσαρτς. Έκανε πολλά λάθη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπήκε λοιπόν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ο Γιαννιώτας. Έδωσε ενέργεια στην ομάδα. Παρότι ξαναλέω και αυτός δουλειά, παιδιά, στα τελειώματα. Θα μου πει κάποιος 33 χρόνια κάποιος θα κάνει δουλειά στα τελειώματα. Ναι, να κάνουν δουλειά στα τελειώματα. Δεν μπορεί να σε απέναντι τερματοφύλακα και να τελειώνει τη φάση σαν να κάνει πάσα. Σαν να τελειώνω εγώ που τα πόδια μου είναι αδύναμα. Έτσι, πρέπει να κάνει καλά τελειώματα. Ας πούμε για το Μυρ. Κάνει κάποιες κινήσεις, δεν ξέρω. Θα πω μετά για το Μυρ, για να ολοκληρώσω. Η επόμενη διάδα των αλλαγών με την είσοδο του Κουαμέ και του Μυρ πολύ καλή. Ενώ η ομάδα κερδίζει 1-0, ο προπονητής του Άρη φορτώνει και βάζει 2 επιθετικούς. Βγάζει δηλαδή το δεκάρι του και βάζει δεύτερο επιθετικό πίσω από τον Μυρ που τον έβαλε στην κορυφή. Με τον Κουαμέ πραγματικά να δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα την οποία έχει. Κουαμέ, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι έβαλε το δεύτερο γκολ, κέρδισε το πέναλτι. Μόνο αυτά τα δύο που έκανε, δεν χρειάζεται να κάνει. Που έκανε και άλλες ενέργειες, αλλά μόνο αυτά τα δύο να βάλεις, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο ο Κριστιαν Κουαμέ. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Πολύ έξυπνο. Και ο Καντεβέρε, άσχημα τελειώματα. Είπα, παιδιά, Καντεβέρε, Γκαρέ, Γιαννιώτας. Τους ανέφερα και Μυρ. Αυτοί οι τέσσερις. Καντεβέρε, Μυρ, Γιαννιώτας, Γκαρέ. Όχι, τον Γκαρέ τον βγάζω. Καντεβέρε, Μυρ, Γιαννιώτας. Αυτοί οι τρεις. Τρεις, δεν τους είπα από την αρχή. Άσχημα τελειώματα. Δουλειά. Καθίστε κάτω και δουλέψτε. Ο Καντεβέρε κάνει 100 πράγματα. Φάνηκε γιατί είναι αυτός που επιλέγει όταν είναι υγιής και αυτόν θα βάζει βασικό. Έτσι, φαίνεται. Η κινητικότητά του, με τον τρόπο με τον οποίο κατεβάζει την μπάλα, πώς τη πάει δεξιά και αριστερά, πώς ανοίγει τους χώρους. Καντεβέρε τρομερό αυτό το πράγμα. Τελειώματα δεν έχει πολύ καλά. Και πέρσι το είχαμε δει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ήταν και άτυχος πέρσι, στέλνοντας την μπάλα πολλές φορές στο δοκάρι. Κλασικές φάσεις με Καντεβέρε πέρσι, δοκάρι, δοκάρι, δοκάρι συνεχώς. Ο τέτοιος όμως, ο Κουαμέ, ήταν πάρα πολύ καλός στον γκολ. Με το που πιέζει εκεί ο Μυρ τον Χριστογιώργο, τον αναγκάζει ουσιαστικά να διώξει την μπάλα με το κεφάλι, όχι πολύ σίγουρα. Με τη μία την κατεβάζει και έχει ήδη αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είχε ήδη αποφασίσει τι θα κάνει στη συγκεκριμένη φάση
ο Κουαμέ με το που είδε ότι η μπάλα έρχεται πάνω του από την απομάκρυνση του Χρυσογιώργου. Την κατέβασε με τη μία και πλάσαρε πάρα πολύ ωραία για να κάνει το 2-0. Γκολ παίχτη κλάσης. Έτσι, ο Κουαμέ είναι παίχτης κλάσης. Για μένα, σαν δεύτερος επιθετικός, δεκάρι, αλλά όχι ακριβώς. Δεν μπορώ να το πω δεκάρι. Δεύτερος επιθετικός περισσότερο, ο Κουαμέ μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Θέλω να δω και πάλι το Κουαμέ Καντεβέρε. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο μάτς, αλλά θέλω να δω ξανά το Κουαμέ Καντεβέρε που στην προετοιμασία πραγματικά έδειχνε τρομερά πράγματα. Παιδιά, ναι, τα τελειώματα. Για τον Καντεβέρε τώρα που λέμε, τα τελειώματα πάρα πολύ σημαντικά, όπως και για τον Μιρ, πάρα πολύ σημαντικά τα τελειώματα, αλλά είναι σημαντικά και τα υπόλοιπα τα οποία κάνεις. Θυμηθείτε λίγο τη φάση του Γκαρέ που λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο με την μπάλα να κοντράρει στο πρώτο του Αθανασίου και να πηγαίνει κόρνερ. Πόσο γρήγορα σκέφτηκε ο Καντεβέρε και κινήθηκε και με το κεφάλι έστωσε την μπάλα στον Γκαρέ για να κάνει το σουτ και να. Για λίγο έτσι, αν δεν κόντραρε την μπάλα στον Αθανασίου, η μπάλα θα πήγαινε προς τα δίχτυα. Δεν ξέρω αν θα την έβγαζε ο τερματοφύλακας του Όφη όχι, αλλά η μπάλα θα πήγαινε προς τα δίχτυα. Αν δεν ακουμπούσε τον Αθανασίου. Πάρα πολύ καλό είναι ο Καντεβέρε. Στα τελειώματα έχει θέμα και αυτό όπω και οι υπόλοιποι. Να σα πω κάτι. Μπορεί να έχει παιδιά ένα παίκτη ο οποίο είναι τρομερό στα τελειώματα, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο με στο μάτς. Δεν πιέζει όπω θα πρέπει, δεν τρέχει. Εσύ θέλει να βγάλει ένταση. Όλοι πρέπει να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι. Α πούμε, χθε να πω ένα παράδειγμα. Ο Μάνου, ο οποίο είναι τρομερό. Έτσι. Ο Μάνου, ο οποίο είναι τρομερό, πραγματικά τρομερό παίκτη, δεν. Πώ το λένε, κάποιε φορέ δεν είναι όπω πρέπει. Σε κάποια πράγματα. Εκεί τι πρέπει να κάνεις, αυτό το φτιάχνει παιδιά ο προπονητής, το δουλεύει ο προπονητής και παίρνει τις αποφάσεις του. Ούτε πρέπει να έχεις αυτούς που μόνο τρέχουν, ούτε όμως μόνο αυτούς που έχουν ένα καλό τελείωμα, αλλά στο υπόλοιπο παιχνίδι παρακολουθώ και περιμένω πώς μου έρθει η μπάλα. Γιατί μπορεί να μην σου έρθει η μπάλα ποτέ και ουσιαστικά να μην συμμετέχει στο παιχνίδι. Ο Μιρ, να πω ότι μπορεί να μην είναι Καντεβέρε στην κινητικότητα κτλ., αλλά συμμετέχει στο παιχνίδι. Είναι συμμετοχικός. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Απλά δεν ξέρω, σαν κάτι, τώρα που λέω για το Μιρ, σαν κάτι να τον. Επηρεάζει σαν κάτι να τον. Όχι, παιδιά, θέλω έναν φορ ο οποίος θα κάνει όλα αυτά που κάνει ο Καντεβέρε και θα βελτιώσει και τα τελειώματά του. Θα κάνει και καλύτερα τελειώματα. Τι να πω δηλαδή. Τι να θέλω δηλαδή. Να θέλω δηλαδή έναν φορ ο οποίος κάθεται μέσα στο γήπεδο, δεν τρέχει καθόλου και περιμένει μήπως του έρθει μπάλα επειδή έχει καλό πλασέ για να κάνει ένα πλασέ να βάλει γκολ. Και όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Τι θα κάνει, θα κοιτάει. Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο απ' όλα. Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο απ' όλα. Ένας και που. Έχει την πίεση, ας μην την έχει στο 100% όπως την έχουν άλλοι. Έτσι το σκέφτομαι. Ξεκάθαρα. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν. Σωστά, ναι. Σε μια άλλη φάση ήταν αυτό που είπα. Okay. Είναι σημαντικό, παιδιά. Για μένα είναι σημαντικό. Όλα χρειάζονται. Γιατί να με το πω, να δουλέψει πάνω στα τελειώματα. Τι θα πει, παιδιά, δεν είπα. Θα μάθει να τελειώνει τις φάσεις. Θα δουλέψει πάνω στα τελειώματα. Θα κάθεται σε κάθε παιχνίδι και θα κάνει 20 τελειώματα. 30, 50, 40 τελειώματα. Σε κάθε προπόνηση. Τι κάνουμε δηλαδή. Και ο Γιαννιώτας και ο Μιρ. Αυτό λέμε. Αλλά με συγχωρείς. Από τα δύο, ναι, προτιμώ αυτόν ο οποίος συμμετέχει στο παιχνίδι. Από κάποιον ο οποίος κάθεται και περιμένει πότε θα του έρθει μπάλα. Ο Μωρόν τα δύο πρώτα χρόνια μια χαρά πίεζε. Μια χαρά ανέβαινε, μια χαρά συμμετείχε στο παιχνίδι. Σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά και ο Μωρόν θα ανέβει αν παίξει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Να είναι καλά και αυτό στην ψυχολογία του, να αισθάνεται όμορφα και πιστεύω ότι μπορεί να ανέβει, ναι. Αλλά θέλω να ανέβει. Έτσι. Θέλω να ανέβει. Καλά, εσύ τώρα Λαγκαδά, ο χειρότερος φορ που έχουμε είναι ο Καντεβέρε, φίλε. Με συγχωρείτε, αλλά. Θεωρείτε ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο μου ήρθε η μπάλα να βάλω ένα σουτ και να βάλω γκολ. Δεν είναι παιδιά μόνο αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ίσως το βλέπουμε διαφορετικά. Okay. Ναι, παιδιά, συμμετέχει στο παιχνίδι. Μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι για να τα βάλουν τα γκολ οι πλάγοι ή ο παίκτης παίζει από πίσω του. Με τη δική του όμως συμμετοχή, με τη δική του βοήθεια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όλα είναι σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά. Έχουμε όμως προπονητή. Ο προπονητής, παιδιά. Επιλέγει. Εγώ είδα ότι στο πρώτο παιχνίδι που τους είχε όλους διαθέσιμους, στο πρώτο παιχνίδι που όλοι ήταν καλά, προτίμησε να ξεκινήσει με τον Καντεβέρε. Αυτόν πιστεύει περισσότερο και με αυτόν ξεκινάει. Αυτός είναι ο προπονητής, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάτε, δεν θα έβαζα το Μιρ και θα έβαζα το Μωρόν. Ο Μωρόν είναι κλάσης ανώτερος από τον Καντεβέρε, έτσι όπως το λέτε, όταν είναι καλά.
ο Μωρόν που είδα εγώ πέρσι. Ναι, που δεν, ήταν, δεν έφταιγε μόνο αυτό, έτσι και οι υπόλοιποι έφταιγαν. Ο Μωρόν λοιπόν που είδα εγώ πέρσι, με συγχωρείτε, δεν είναι καλύτερο από τον Κατεβέρα. Ένα άνθρωπο ο οποίο αδιαφορεί για το τι γίνεται στο παιχνίδι και περιμένει μόνο μήπω του έρθει μπάλα μπροστά να βάλει γκολ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να ανεβάσει την απόδοσή του και να γίνει πολύ καλύτερο και να κάνει πράγματα καλύτερα στο παιχνίδι. Δεν διαφωνώ. Είναι απόψεις, ο καθένας έχει τη δική του και προχωράμε. Συνεχίζω για τον. Συνεχίζω λίγο για το παιχνίδι το χθεσινό. Ο Άρης και μετά το 2-0 του Κουαμέ, το πολύ όμορφο γκολ, συνέχισε να είναι πιεστικός, συνέχισε να προσπαθεί να βρει κι άλλο γκολ. Κέρδισε το πέναλτι στη φάση που είναι ξεκάθαρο το κράτημα πάνω στον Κουαμέ. Δεν το είδε ο διαιτητής αναμέτρησης ο Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος πραγματικά ήταν εκνευριστικός στο χθεσινό παιχνίδι. Εκνευριστικότατος. Δηλαδή, ήταν ένας διαιτητής ο οποίος σφύριζε πάρα πολύ εύκολα, έβλεπε πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Πολύ, πολύ απλά. Πολύ απλά και εύκολα τα έβλεπε όλα. Ο Παπαπέτρου, όταν ήταν υπέρ του Όφη. Το πέναλτι του έδωσε και τον κάλεσε ο Κουκουλάς. Ήταν πεντακάθαρο το κράτημα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιαννιώτα. Το έδωσε το πέναλτι. Τώρα, εδώ κουβέντα για την εκτέλεση του Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς και τις τρεις φορές που εκτέλεσε πέναλτι με τον Άρη, το εκτέλεσε στην ίδια πλευρά. Έτσι, και τις τρεις φορές το εκτέλεσε στην ίδια πλευρά. Άρα, αυτό μου δείχνει ότι ο Χριστογιώργος το είχε δει αυτό. Έτσι, και από το πέναλτι της προηγούμενης εβδομάδας με την Καλαμάτα, αλλά και από ένα που είχε εκτελέσει πέρσι με τον Ατρόμητο, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιον ήταν. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω με τον Ατρόμητο ο Ράτσιτς. Μέχρι στιγμής εκτέλεσε 3 πέναλτι, τα 2 τα έχασε. Έτσι, τα 2 τα έχασε και το τρίτο το έστειλε δοκάρι και γκολ την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. Εγώ λέω, παιδιά, τι βλέπω. Εμένα ο Ράτσιτς, ενώ είναι παικτάρα, ενώ είναι αρχηγάρα, ενώ είναι παίκτης ο οποίος μέσα στο γήπεδο πραγματικά τραβάει και τους υπόλοιπους, στις εκτελέσεις πέναλτι δεν μου βγάζει ιδιαίτερη σιγουριά. Ενώ είχαμε τον Μωρόν, ο οποίος πάντα μου έβγαζε απόλυτη σιγουριά, απόλυτη σιγουριά, με τον Ατρόμητο να καλά το θυμάμαι, ο Ράτσιτς δεν μου βγάζει την ίδια σιγουριά στις εκτελέσεις των πέναλτι. Δηλαδή, θες κερδίζουν το πέναλτι, θα μου πεις είναι 2-0, okay. Έχεις ψυχολογία, είσαι καλός, ο Ράτσιτς και στο χθεσινό παιχνίδι είναι καλός, αλλά όση ψυχολογία και να έχεις, εκεί πρέπει, παιδιά, να πάρθουν αποφάσεις και εκτελέσεις να είναι όταν έχω μέσα στο γήπεδο το Μυρ, ο οποίος έχει εκτελέσει πέναλτι και είναι φόρο, και τον Φαμπιάνο, βάζω έναν από αυτούς να το εκτελέσουν. Εγώ θα προτιμούσα να το εκτελέσει ο Μυρ, να πάρει και ψυχολογία. Δηλαδή, γιατί δεν έχω ανάγκη να πάρει ψυχολογία. Εγώ βλέπω σαν να μην έχει ψυχολογία. Παναλαμβάνω, παιδιά, εγώ βλέπω αυτό που βλέπω εγώ μέσα στο γήπεδο. Εγώ βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι αδιάφορος και συμμετέχει και με τους συμπαίκτες του και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν. Ο Χριστογιώργος το είχε διαβάσει. Τώρα, αν είχε βγει, παιδιά, μία γραμμή, δύο γραμμή, είχε βγει έξω ή δεν είχε βγει έξω, τον είχε διαβάσει, επειδή τα εκτελεί όλα από εκεί, έπεσε και το έπιασε. Απλά είναι τα πράγματα.

Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος εκτέλεσε τρία στην ίδια γωνία, έχασε τα δύο και ο τρίτος έδωσε δοκάρι και γκολ. Ξέρω εγώ. Εγώ παιδιά, ό,τι βλέπω λέω. Είναι παικτάρα, δεν το συζητάμε. Έτσι. Είναι παικτάρα. Ο συγκεκριμένος. Η διαιτησία, παιδιά, ήταν εκνευριστικότατη χθες. Τώρα, καλή, κακή, επειδή έδωσε το πέναλτι και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν μια κακή διαιτησία. Κακή. Εγώ αυτό λέω. Ο Μωρόν δεν έχασε πέναλτι, παιδιά. Ο Μωρόν το έχασε και το εκτέλεσε δεύτερη φορά. Έτσι. Το έχασε. Το εκτέλεσε και το έχασε δεύτερη φορά. Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση από την προπόνηση. Αυτό νομίζω έχει τη μεγαλύτερη σημασία γιατί περιμέναμε για τον Φαμπιάνο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο μυρό. Δεν είναι θλάση που φοβηθήκαμε πολύ, μας έπιασε λίγο η καρδιά μας. Είναι αιμάτωμα γιατί ήταν χτύπημα. Το είπε και ο προπονητής του Άρη χθες, δύο φορές και στο flash interview και στην έντευξη τύπου το ανέφερε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Είναι χτύπημα, άρα δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του. Απλά επειδή το μάτς είναι Σάββατο, υπάρχει αμφιβολία για το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ, ο Φαμπιάνο. Επειδή είναι κοντά το παιχνίδι, έτσι αν παίζαμε Κυριακή θα είχαμε λίγο περισσότερες πιθανότητες. Τώρα που είναι Σάββατο, είναι λίγο πιο δύσκολο. Εμάτωμα στο μυρό. Μπράβο, έχασε με τον Αντρόμητο. Έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Μπράβο. Σε εκείνο το μάτς που το έχασε ο Ράτσι, το έχασε και ο Μωρόν. Εγώ το ξέχασα. Έχετε δίκιο. Ένα πέναλτι. Εγώ θυμόμουν εκείνο με τον Βόλο. Έχασε αυτό με τον. Μπράβο, εκεί που το έχασε και ο Ράτσι. Έχετε δίκιο. Το έχουμε κάνει και αυτό. Χάσαμε δύο πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το θυμόμουν λάθος. Ένα έχει χάσει. Ο Μωρόν που έχει καταγραφεί έτσι το ένα που έχει χάσει, αυτό με τον Ατρόμητο που χάσαμε δύο. Πού να το θυμάσαι τώρα. Τα δύο. Δεν θες καν να το θυμάσαι. Δεν θες καν να το θυμάσαι. Εντάξει, παιδιά, τώρα για την διαιτησία ο καθένας έχει την άποψή του έτσι, αλλιώς, ποιος, ο άλλος κτλ. Παιδιά. Εντάξει. Ο Μία λέει. Του μιλούσε ο Μάρ συνέχεια, λέει. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, για τον συγκεκριμένο, για τα πέναλτι, ξαναλέω, ο προπονητής θα πάρει την απόφασή του. Δεν θα την πάρουμε εμείς. Εγώ λέω, τη βλέπω ότι δεν μου δίνει ιδιαίτερη σιγουριά ο συγκεκριμένος παίκτης όταν πάει να εκτελέσει το πέναλτι. Ενώ μου δίνει σιγουριά σε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει παιδιά, το πέναλτι επιλέγεις, συνήθως επιλέγουν μια γωνία ή το εκτελούν δυνατά στο κέντρο. Ή κάνεις και πανέγκα που έκανε ο φίλος μας ο Ελκαμπή, που το έκανε και το έχασε. Τώρα, μια χαρά εκτελέσεις είναι του Μωρόν. Η τύχη είναι δεδομένο ότι χρειάζεται και την τύχη κάποιες φορές. Για να είμαστε σωστοί. Έτσι. Για να είμαστε σωστοί. Μία άλλη παρατήρηση έτσι που κάνω είναι ότι όταν παίζεις με τον Μάνου δεν μπορείς να παίζεις, παιδιά, με φόρο που δεν πιέζει. Ο Μάνου δεν είναι τόσο πιεστικός. Έτσι, ο Μάνου δεν είναι παίκτης ο οποίος θα τρέξει και θα πιέσει όπως το κάνουν άλλοι παίκτες. Μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, κάτι συγκεκριμένο μπορεί να κάνει. Λέω λοιπόν ότι καλό είναι όταν παίζει ο Μάνου μπροστά να έχει έναν φόρο ο οποίος πιέζει, λέω εγώ. Τίποτα άλλο. Το αφήνω. Το έχασε λοιπόν το πέναλτι ο Ράτσιτς. Ο Άρης στη συνέχεια είχαμε τη φάση με τον Φαμπιάνο, με το χτύπημα αυτό που δέχτηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει και επειδή είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του Άρης, έμεινε με 10 παίκτες. Εκεί κάπου ήταν αυτό το μοναδικό σημείο στο οποίο λίγο ανησυχήσαμε γιατί αμέσως στην επόμενη φάση δέχεται ο Άρης τον γκολ. Φάνηκε ότι υπήρχε ανισορροπία, δεν είναι μόνο ότι παίζαμε με 10 παίκτες. Υπήρχε ανισορροπία με στην άμυνα. Βγήκε ο κεντρικός αμυντικός. Παίζαμε χωρίς κεντρικό αμυντικό επί της ουσίας. Σε εκείνο το σημείο. Δεν ήταν κανένας κεντρικός αμυντικός. Okay, έπαιζαν ο Γένσεν με τον Χόγκλα, ξέρω εγώ, ή τον Φαντιγκάλα. Δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος είναι η θέση του κεντρικός αμυντικός. Δεχτήκαμε τον γκολ και λες τώρα μένει ένα λεπτό, 1,5 λεπτό
μην έχουμε τίποτα περίεργο. Το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τελείωσε. Ο Άρης πήρε τη νίκη. Υποκόντης, το σχολίαζε χθες και ο Τίμος στη μετάδοση. Υποκόντης ότι αν είχε λίγα λεπτά ακόμα κτλ. Εντάξει, Χριστοκόντη, και εμείς αν είχαμε βάλει μία από όλες αυτές τις φάσεις που χάσαμε. Δεν λέω μόνο το χαμένο πέναλτι, και όλες τις υπόλοιπες φάσεις που χάσαμε. Ο Άρης θα μπορούσε να κερδίζει 4 και 5-0. Εντάξει, δεν υπάρχει αν στο ποδόσφαιρο. Όλα εξαρτώνται από αυτό το οποίο γίνεται στο παιχνίδι. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Φαμπιάνο, είπα παιδιά για τον Φαμπιάνο και την ενημέρωση της ΠΑΕ. Έχει αιμάτωμα στον Μυρό. Τώρα, από αύριο που θα επιστρέψουν οι παίκτες προπονήσεις, θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Τετάρτη, μάλλον, συγγνώμη, που θα επιστρέψουν προπονήσεις, γιατί αύριο δεν έχουν προπονήσει οι παίκτες. Σήμερα προπονήθηκαν σε δύο γκρουπ. Έτσι κάνουν συνήθως παιδιά οι προπονητές πλέον. Προπονούν τους παίκτες τους στην επόμενη του αγώνα και τους δίνουν ρεπό τη μεθεπόμενη. Τετάρτη λοιπόν που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, εκεί θα φανεί αν είναι πόσο ο Φαμπιάνο θα έχει ετοιμότητα για να παίξει το Σάββατο. Το πιθανολογώ ότι θα δούμε το Σούταλο, δηλαδή ακόμα και αν ο Φαμπιάνο είναι έτοιμος, νομίζω ότι θα δούμε το Σούταλο δίπλα στον Φαμπιάνο. Σταδιακά πρέπει να τον βάλει και αυτόν. Πήραμε έναν κεντρικό αμυντικό, πρέπει σταδιακά να τον βάλει και αυτόν στο παιχνίδι. Δεν γίνεται αλλιώς. Το θεωρώ δεδομένο. Εν κατακλείδη τώρα από το χθεσινό παιχνίδι, εγώ κρατάω το ότι η ομάδα είχε τον τρόπο για να το πάρει το παιχνίδι, μπορούσε να το πάρει και πολύ πιο εύκολα. Αν δηλαδή είχε ευστοχήσει μια από τις πολλές φάσεις που έχασε, ακόμα και στο πέναλτι, θα μπορούσε ακόμη πιο εύκολα να το πάρει το παιχνίδι. Δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση από τον Όφη. Ουσιαστικά ο Όφη έκανε δύο ευκαιρίες. Μία αυτή που είπαμε, το τέτα-τέτ που το έβγαλε ο Βέλιο του Νους, και μία ακόμη με ένα σουτ του Μπόρχα Γκονζάλες μπαίνοντας από τα δεξιά, που το έβγαλε και πάλι ο Βέλιο. Πιο εύκολη φάση, δεν ήταν τόσο δύσκολη, που την έβγαλε και αυτήν ο Βέλιο. Αυτές είναι οι μοναδικές φάσεις ουσιαστικά που έκανε ο Όφη, και τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Αυτές είναι οι μοναδικές φάσεις που έκανε ο Όφη στο παιχνίδι. Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι. Και αυτό έχει τη σημασία. Βέβαια, ο Όφη και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν δούμε, δεν έκανε πάρα πολλές φάσεις. Από την άλλη, είχε όμως τον τρόπο στις λίγες φάσεις που δημιουργούσε να βρει το γκολ. Ο Άρης σε δύο παιχνίδια έχει πετύχει 5 γκολ και θα μπορούσε να έχει πετύχει και παραπάνω, και στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, αλλά κυρίως χθες θα μπορούσε να έχει πετύχει και παραπάνω γκολ. Ουσιαστικά βλέπουμε αυτό το οποίο περιμέναμε, ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα σκοράρει περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό, παιδιά. Ο Όφη ουσιαστικά πήρε την κατοχή από το 10-12 περίπου και μετά, και είχε μια κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς όμως κάτι παραπάνω. Μία κατοχή, τη φάση δεν τη δημιούργησε από την κατοχή. Τη φάση τη δημιούργησε που τράκαραν μεταξύ του ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Δηλαδή, ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή χωρίς να δημιουργήσει καμία φάση. Νομίζω κάτι λέει αυτό. Δεν είναι το θέμα να έχω την κατοχή. Κατοχή, παιδιά, είπαμε. Κατοχή ήταν το 40. Κατοχή, δηλαδή, έχω την μπάλα και τη γυρίζω. Και εμείς τα έχουμε κάνει πολλές φορές αυτά στο παρελθόν. Και λέγαμε πω, είχαμε κατοχή, πήραμε την μπάλα και κάναμε το ένα και το άλλο και δεν κάναμε τίποτα. Η κατοχή μετράει μέχρι ένα σημείο. Έτσι, η κατοχή μετράει μέχρι ένα σημείο. Την είχε όντως στο πρώτο ημίχρονο, δεν την είχε την κατοχή. Στο πρώτο την είχε την κατοχή Όφη. Στο πρώτο λοιπόν την είχε την κατοχή Όφη, αλλά χωρίς να δημιουργεί φάσεις επί της ουσίας μέσα από την κατοχή του. Και είπαμε, μία έκανε φάση, ο Άρης έκανε 4 φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Καλές, έτσι. Το γκολ και άλλες 3 φάσεις καλές στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε, παιδιά, πώς το λένε, εισιτήρια για το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν, παιδιά, εισιτήρια για το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν θα πάρουμε εισιτήρια, όπως δεν θα δώσουμε και εισιτήρια στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρο είναι, παιδιά, αυτό. Η ΑΕΚ δίνει εισιτήρια, αλλά δίνει στις ομάδες οι οποίες είναι χαμηλού βεληνικούς. Δεν δίνει στα ντέρμπι, δεν δίνει εισιτήρια η ΑΕΚ. Και βασικά νομίζω ότι η αστυνομία δεν το επιτρέπει. Άρα δεν θα έχουμε κόσμο στην. Επειδή είδατε το κόσμο του Ηρακλή, τώρα το λέτε. Δεν έχει καμία σχέση. Τον Ηρακλή δώσανε γιατί θα πάνε και στο Καφτατζόγλιο. Στο Χαριλάου να έρθουν είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Στο παρελθόν έχουν έρθει, τα τελευταία χρόνια μιλάω κυρίως έτσι, έχουν έρθει οπαδοί κάποιων ομάδων, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Παιδιά, και κυριαρχικό ποδόσφαιρο πρέπει να ξαναπαίζεις, και ποδόσφαιρο πίσω από την μπάλα όταν χρειαστεί. Είναι αναλόγως. Ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης δεν έπαιξε με αντιπιθέσεις, έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Μια χαρά έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. και την μπάλα την κυκλοφόρησε και φάση προσπάθησε να δημιουργήσει. Μια χαρά έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, όντως, την κατοχή την είχε Όφη. Εγώ το λέω και στη μετάδοση. Ότι πήρε την μπάλα, την κυκλοφορούσε καλά, με αυτοπεποίθηση. Έχουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του Όφη. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλύτερο ρυθμό από τον Άρη. Ο Όφη είχε καλύτερο ρυθμό πριν το παιχνίδι αυτό. Είχε παίξει περισσότερα παιχνίδια, πολύ καλή ψυχολογία, με κατάκτηση Super Cup, με πρόκριση στη Link Phase του Europa League. Η ψυχολογία του Όφη ήταν στα ύψη. Τι είναι η πραγματικότητα. Και εσύ κατάφερες αυτή την ομάδα να, να σου δώσει, μάλλον να κινδυνεύσει ελάχιστα. Να κινδυνεύσει ελάχιστα. Αλλά παιδιά, με αυτόν τον τρόπο πλέον, με το άμεσο ποδόσφαιρο, με το γρήγορο ποδόσφαιρο, παίζουν σχεδόν όλες οι ομάδες. Σχεδόν όλες οι ομάδες με αυτόν τον τρόπο παίζουν. Πέραν από κάποιες ελάχιστες. Πολύ δυνατές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και μετά στα ποδοσφαιρικά για να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα τα υπόλοιπα και με το Φώτη στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Είναι σημαντική και η κατοχή, ρε παιδιά, δεν είναι το πιο σημαντικό η κατοχή. Ελληνικά μιλάω, ρε George, ελληνικά μιλάω. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα η κατοχή για μένα. Είναι σημαντικό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τι θα πει κατοχή, δηλαδή. Πάρ την μπάλα και γύρνα την. Έχουμε την μπάλα. Την μπάλα να την γυρίζουμε, να την γυρίζουμε. Φάσεις κάνανε. Πες μου μια φάση που κάνανε μέσα από την κατοχή. Και εγώ διαφωνώ. Και στην έδρα μου, αν κρίνω ότι έτσι πρέπει να παίξω, να παίξω. Δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι, τι είδε ο προπονητής, ότι σου λέει βάζω Μάνου καινούριο μπήκε τώρα. Έχω τον Βασίλη που δεν είναι στο 100% έτοιμο. Με Χόγκλα στο 100%, Ράτσιτς και Μάνου στο 100% πιστεύεις θα παίζαμε έτσι. Γι' αυτό ο προπονητής γι' αυτό είναι, για να βλέπει, να κρίνει και να παίρνει τις αποφάσεις του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να την κάνω να είχαμε δηλαδή, την κατοχή και να αλλάζουμε την μπάλα, την αλλάζουμε και να μπορούμε να κάνουμε φάση. Δεν το έχεις δει αυτό να συμβαίνει. Δεν έχεις δει την ομάδα να έχει 70% κατοχή και να έχει δύο τελικές. Δεν είναι δηλαδή πανάκια, αυτό εννοώ, δεν είναι πανάκια η κατοχή. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, δεν είναι πανάκια όμως. Η κατοχή για παρακολουθεί. Εντάξει, ξαναλέω, έχει τη σημασία της η κατοχή, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και να σου πω κάτι, η προσέγγιση του ποδοσφαίρου που έχω, Γιώργο, είναι η προσέγγιση να κερδίζω. Η προσέγγιση να μπορώ να κερδίσω. Είτε παίζω με κατοχή, είτε δίνω την μπάλα στον αντίπαλο. Η προσέγγιση είναι να κερδίζω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ιδίως όταν παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη. Έτσι. Ιδίως να παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη από μένα. Με καλύτερα τρεξίματα, ξεκάθαρα. Όφη είχε καλύτερα τρεξίματα από εμάς. Παρότι είχε παίξει παιχνίδι. Βέβαια, αυτό το είπε και ο προπονητής του. Και νομίζω το αποδυνάμωσε τελείως το επιχείρημα της κούρασης αυτή την εποχή. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε τον Αύγουστο για κούραση. Έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε τον Αύγουστο για κούραση. Να μιλήσουμε για κούραση μετά από 2-3 μήνες, δίκαιο έχει αυτό. Όταν αρχίζει τα παιχνίδια να είναι συνεχόμενα, να παίζουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια λέει, και τα λοιπά, τότε να μιλήσουμε για κούραση. Τώρα τι κούραση λέει να μιλήσουμε, τον Αύγουστο. Δίκαιο έχει αυτό. Ο Μάνου λέει γιατί να μην είναι 100%. Εσύ τον είδες 100% έτοιμο, εγώ δεν τον είδα. Δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Όχι, διαφωνώ ότι είναι ετοιμότατος ο Μάνου. Με ένα παιδιά, ο Μάνου έβαλε τον γκολ. Και μπράβο του, καθαρό μυαλό σε εκείνη τη φάση. Είχε και 2-3 άλλες καλές συνεργασίες. Έτσι. Είχε και 2-3 άλλες καλές συνεργασίες στο παιχνίδι, αλλά δεν θέλω και άλλα πράγματα. Από το Μάνο περιμένω και άλλα πράγματα. Είμαι απαιτητικός από το Μάνο. Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του και πιστεύω ότι όταν είναι πραγματικά στο 100%, εννοώ στο 100% παιδιά και για το δέσιμο στην ομάδα. Έτσι. Και για το δέσιμο μέσα στην ομάδα. Να. Μάθει τους άλλους. Εγώ σήμερα με τον Καντεβέρε είδα σε 3-4 φάσεις που δεν μπορούσαν να βρεθούν μεταξύ τους. Πραγματικότητα είναι αυτό. Εγώ, για να πάω λίγο στο μεταγραφικό, θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, είναι πολύ άδικο για την ομάδα έτσι όπως την έχεις φτιάξει, με αυτή τη δυναμική την οποία έχει μεσοεπιθετικά, να μην της φέρεις και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Για να έχεις μια ασφάλεια, να μην παθαίνει την. Πώς το λένε, να πιάσει την καρδιά σου κάθε φορά που ο Φαμπιάνο πέφτει κάτω. Δηλαδή, χθες μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο, μας έπιασε η καρδιά μας με τον Φαμπιάνο. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος ήταν αυτός που έπρεπε. Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έβγαινε πρώτος την μπάλα συνεχώς, έκανε και 2-3 λάθη στο παιχνίδι, και ιδίως εκείνο με τον Γένσεν, αλλά κατά βάση ήταν συγκλονιστικός για μένα ο Φαμπιάνο και πάλι. Και να πω και κάτι άλλο. Φαμπιάνο, δείξε αγόρι μου στους ακραίους αμυντικούς, δεν λέω μόνο τους τωρινούς, γενικά δείξε τους πώς κάνουν σέντρες. Η σέντρα που κάνει στη φάση που ο Γιαννιώτας χάνει εκεί λίγο την. Πώς το λένε, το βηματισμό του και δεν την πιάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε για να σκοράρει, είναι σέντρα που λες, αυτή είναι σέντρα, ρε φίλε. Όπως πρέπει, μέσα στην περιοχή, με τη σωστή ταχύτητα, με τον σωστό τρόπο, για να βρεις τον συμπαίκτη σου. Θύμισε εκεί ο Φαμπιάνο το ότι έπαιζε μέχρι τα 27 του, 26-27 του, δεξιός μπακ και όχι κεντρικός αμυντικός. Φαμπιάνο δεξιός μπακ έπαιζε. Μετά έγινε κεντρικός αμυντικός. Ή παράλληλα ήταν και δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός. Η σέντρα που βγάζει είναι τρομερή και η προσπάθεια που κάνει. Για τον Φαμπιάνο κιόλας, έτσι, 35 του. Δείχνεις πραγματικά πώς πρέπει να είναι οι σέντρες. Θέλω μια τέτοια σέντρα από τον Φαντιγκά, από τον Ρίτσαρντς, από τον Πετρίς. Εντάξει, δεν τους έχω δει ακόμα. Το Ρίτσαρντς και τον Πετρίς δεν τους έχουμε δει ακόμα σε χρόνο. Αλλά ήταν τρομερή. Τρομερή. Λοιπόν, Φαντιγκά ήταν πάρα πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπήκα στη διαδικασία, παιδιά, έναν να του σχολιάσω όλου. Δεν ήταν. Ναι, παιδιά, ο Μάνου είναι. Πώς να το πω. Ο Μάνου είναι παικτάρα, αλλά δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Εγώ αυτό βλέπω. 100% έτοιμος. Για τον παιδιά και τον Ζαουί δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το πότε έρχεται. Είχαν πει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έρθει. Την περιμένουμε την ενημέρωση για το αν θα έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το περιμένουμε λίγο. Κάνουμε λίγο υπομονή. Ο Αντώνης λέει εδώ: Καρυπίδης δεν χθες τον πρώτο τραυματισμό του Φαμπιάνου. Σηκώθηκε και κόλλησε το πρόσωπό του στην οθόνη της σουίτας του. Ελπίζω να κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες με την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, το να μην το καταλαβαίνει το θεωρώ αδύνατο. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνει. Ή να μην το λέει και ο Γρηγορίου και ο Ρέγες και όλοι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πάρε έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να σε πιάνει η καρδιά σου. Είναι 35 χρόνων ο Φαμπιάνο. Είναι παικτάρα. Το λέω και σημειώσε το. Δύσκολα θα βρούμε ξανά κεντρικό αμυντικό σαν τον Φαμπιάνο. Με όλα αυτά που μπορεί να σου δώσει. Ναι, έχει αδυναμίες, αλλά με όλα αυτά που μπορεί να σου δώσει, δύσκολα μπορεί. Αν έχει δίπλα του ένα γρήγορο στόπερ, αν δίπλα του έχει ένα γρήγορο, ο Μπράμπετς, όπως ήταν τα πρώτα του χρόνια, γιατί μετά τα δύο επόμενα έπεσε, αλλά τα δύο πρώτα χρόνια ο Μπράμπετς ήταν κορυφή. Ήταν κορυφή ο Μπράμπετς. Και γρήγορος και κάλυπτε και όλα τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό ο Φαμπιάνο φαίνονταν ακόμα περισσότερο. Με ένα γρήγορο δηλαδή στόπερ δίπλα του ο Φαμπιάνο είναι τίποτα καθηγητής του πώς χτίζουμε παιχνίδι από πίσω. Λίγοι κεντρικοί αμυντικοί το έχουν αυτό. Και κάθετα, με κάθετες πάσεις, αλλά και με μακρινές μπαλιές. Λίγοι κεντρικοί αμυντικοί το έχουν αυτό που έχει ο Φαμπιάνο. Να διαβάζει το παιχνίδι, να το βλέπει το παιχνίδι. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα Φαμπιάνο. Αυτό να το καταλαβαίνουμε. Σου πες ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά εγώ τον συγκρίνω με Ρονάλντο Γκιάρο, αλλά ακόμη καλύτερο γιατί ο Ρονάλντο Γκιάρο δεν το έχει τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι. Και εκείνος διάβαζε καλά το μάτς και τα λοιπά, αλλά δεν το έχει τόσο πολύ να βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι. Όπως το έχει ο Φαμπιάνο. Για μένα είναι από τις κορυφαίες μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια, από τις κορυφαίες μεταγραφές που κάναμε. Έτσι. Τις κορυφαίες μεταγραφές που κάναμε ήταν αυτή του Φαμπιάνο. Και γι' αυτό βρίσκεται στην έκτη του σεζόν στην ομάδα και συνεχίζει και είναι εδώ και είναι και τόσο σημαντικός. Δεν ξέρω, σούταλο παιδιά, θα περιμένουμε να το δούμε. Δεν έχω εικόνα. Όταν δεν έχουμε εικόνα από κάποιον παίκτη, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει στο παιχνίδι. Είπαμε λοιπόν για τον Ζαουί. Τώρα για τα υπόλοιπα, ξαναλέω, η ομάδα πρέπει να πάρει κεντρικό αμυντικό. Τώρα, αν πιστεύουν ότι ο Ζαουί μπορεί να είναι το αριστερό εξτρέμ, θα μου πεις πώς θα πάρουμε εκεί. Αναγκαστικά θα πορευτούμε με αυτούς. Απλά ένα σημειώνω. Παλάσιος δεν μπορεί να παίξει αριστερά. Ξεκάθαρα φάνηκε αυτό. Ο Γιαννιώτας με τις όποιες αδυναμίες έχει μπορεί να παίξει καλύτερα, αλλά ούτε αυτό είναι η λύση που θέλουμε για τα αριστερά. Να πεις ότι θα στηριχτώ στο Γιαννιώτα βασικό για αριστερά. Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει εκεί, αλλά τον χάνεις από δεξιά που θεωρητικά τον θέλεις περισσότερο γιατί εκείνη η καλή του πλευρά και μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Πρέπει να δεις λοιπόν. Έτσι, Αλφαρέλα που θεωρητικά μπορεί να παίξει αριστερά, χθες ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή, χθες ήταν εκτός αποστολής Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος και ήταν μέσα τρεις τερματοφύλακες, δηλαδή είχε και το Διούδη και το Μάικιτς. Θα μπορούσε να μην έχει έναν από τους δύο και να έχει τον Αλφαρέλα. Τον είχε εκτός Κάτι λέει και αυτό. Όπως και το ότι είχε το Βοριαζίδη για τα χαφ ως εναλλακτική λύση και το Γαλανόπουλο εκτός. Και ο Δόνης ήταν εκτός, αναμενόμενο και όσο προηγούμενο ήταν εκτός. Αλλά παιδιά, εκτός. Τελειώνει. Δεν ξέρω τώρα στην Κύπρο πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδο. Δεν ξέρω πότε τελειώνει και στις υπόλοιπες χώρες. 31 Αυγούστου είναι σήμερα. Μην κοιτάτε εμείς που έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μεταγραφές. Στις υπόλοιπες χώρες σταδιακά τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Σε κάποιες σήμερα, σε κάποιες αύριο, σε κάποιες μεθαύριο. Πρέπει να κινηθείς. Γιατί αν σου μείνουν όλοι αυτοί, μπορεί να λες: εγώ δεν τους υπολογίζω. Θα είναι εκεί όμως. Θα προπονούνται με την ομάδα, θα είναι μέσα στην ομάδα, θα μένουν εκτός αποστολής, θα γκρινιάζουν. Πρέπει να βρεις μια χρυσή τομή σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρεις μια χρυσή τομή. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο για όσα είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, για όσα είδαμε στη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και ό,τι άλλο θέλει να σχολιάσει ο Φώτης, θα τον έχουμε με την επιστροφή μας στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κατά το post εκπομπή σελίδα του Γκέλλο, είτε στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

παιχνίδι του αυτό με τα τρία στόπερ, τον Κρίσιανιτς, τον Νικολάου, όπως λέγεται αυτό το παλικάρι, και τον Πούγκουρα. Οπότε ουσιαστικά ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν σαν να του έλεγε, με τρία στόπερ πάρ την μπάλα και έλα βάλε μου γκολ. Θα μπορούσε η ομάδα να το είχε καθαρίσει το παιχνίδι, το παιχνιδάκι, πολύ πολύ πιο εύκολα από το πρώτο ακόμα ημίχρονο, να κάνει και το 2-0, να κάνει και το 3-0 και να πάρει άλλες διαστάσεις το παιχνίδι. Δεν μας κάθισαν όμως τα τελειώματα, αλλά μου άρεσαν πολλά πράγματα και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό και σε φιλοσοφία παιχνιδιού, τα οποία πολύ ευχαρίστως μπορούμε να τα συζητήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ανοιχτές γραμμές.

Αυτό που είναι όμως το πιο σημαντικό όλων είναι το ότι στα δικά μου τα μάτια ο ποδοσφαιρικός Άρης επανέρχεται σε μία κανονικότητα, γιατί το περσινό έκτρωμα ήταν πραγματικά κάτι πολύ δυσάρεστο, άδειασε το γήπεδο, απογοήτευσε τον κόσμο, δημιούργησε εσωστρέφεια, ενώ αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να βλέπουμε όχι φέτος, πολλοί λιδώρησαν το τελείωμα των περσινών play-off, ουσιαστικά που σηματοδοτείται με την έλευση του Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά όσοι ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, φώναζα και υποστήριζα ότι χτίζει η ομάδα, ότι είναι όφελος, ότι δεν ήξερε κανένας αν θα έμενε ο Μιχάλης Γρηγορίου τότε. Βέβαια ήμουν από αυτούς που, επειδή το βλέπει μισογεμάτο το παιχνίδι, στα αυτιά μου δεν ακούστηκε απογοητευτικό ότι συνεχίζει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου στον πάγκο, γιατί ήθελα το περσινό του τελείωμα να δω αν μπορεί να έχει συνέχεια φέτος, γιατί είναι ένας προπονητής, γιατί πιστεύω στον Έλληνα προπονητή, πιστεύω στην εξυπνάδα του Έλληνα προπονητή, πιστεύω στην τακτική σκέψη που έχει ο προπονητής, ο οποίος θέλει να δουλέψει σε υψηλό επίπεδο και έχει φιλοδοξίες, και νομίζω ότι ο Άρης του έδωσε μια χρυσή ευκαιρία την οποία απολαμβάνει, και εφόσον στηριχθεί σε όλο το κομμάτι της συνέχειας, γιατί η ομάδα έχει μία-δύο χτυπητές αδυναμίες, δύο τρύπες ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, τις οποίες θα πρέπει να τις καλύψει για να κοιμάται ακόμα πιο ήσυχος και να μην πηγαίνει η καρδιά του στην κούλουρη κάθε φορά που ο Φαμπιάνο θα πιάνει το πόδι του ή τους προσαγωγούς του, κάτι που έκανε χθες, ιδίως όταν βγήκε υποβασταζόμενος. Ποιος δεν είπε όχ? Το ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αποκαθίσταται σταδιακά, σιγά σιγά, θέλει το χρόνο του, και η σχέση της ομάδας με τον κόσμο. Ένας κόσμος που όντας απογοητευμένος φάνηκε να γυρίζει την πλάτη του προς την ομάδα, συνδυαστικά με την με το σύνθημα αλλαγή στο ιδιοκτησιακό, κάτι που έχει παρερμηνευτεί. Δεν βάζω στην κουβέντα τους μονικούς, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, και καλό είναι να μην πατήσουν, δεν ξέρω αν είναι αριανοί ή αν είναι τρολ, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό πόσο μακριά μένουν από το γήπεδο και από την ομάδα, και αν κοπεί και το Facebook και το ίντερνετ και τα social γενικότερα, θα κάνει μεγάλο καλό στον σύλλογο. Αυτή η ελάχιστη μικρή μειοψηφία αν απομακρυνθεί, για όλους τους άλλους που απογοητεύτηκαν γιατί αγαπάνε την ομάδα, γιατί θέλουν τον Άρη πρωταγωνιστή, γιατί έχει τα χίλια γιατί, αυτή η κατηγορία του κόσμου που σιγά σιγά

0: Ο κόσμος του Άρη είναι μοναδικός, βλέπω να αποκαθίσταται και να επιστρέφει σιγά σιγά. Χθες στο Βικελίδης έχω έτσι μία αιμονή να μετράω όταν πηγαίνω στο γήπεδο και να κάνω τους υπολογισμούς μου. Εγώ τους έβγαλα κοντά στις 8.000 και νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο νούμερο δεδομένου του τι καλοκαίρι πέρασε η ομάδα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ο Παναγιώτης.
0: Έλα Παναγιώτη.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η ομάδα μπήκε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, όμορφα έγινε το λάθος, βάλαμε τον γκολ. Μετά έκατσαμε λίγο. Κάτσαμε.
0: Δεν κάτσαμε.
1: Κάτσαμε λίγο.
0: Τους δώσαμε την μπάλα.
1: Λίγο έτρεμα να πούμε. Εντάξει. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο όμως κάτι έγινε, κάτι τους είπε και τους τριμώξανε. Τους τριμώξαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους ανέβασε μπροστά την ομάδα, πιέζαμε.
0: Κάναμε επιθετικογενείς αλλαγές, Παναγιώτη.
1: Κάνανε καλές πασίες.
0: Μεσοεπιθετικά η ομάδα είναι από τις καλύτερες στη λίγκα. Με βάση και το βάθος που έχει. Ναι. Να σου θυμίσω ότι βγάζει Μανού και Καλντεβέρε και βάζει Ράφα Μίρ και Κουαμέ. Ποια ομάδα έχει τη δυνατότητα να έχει στον πάγκο?
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάω για το σύνολο πώς ανεβήκανε μπροστά και δεν υπήρχε φόβος. Ενώ στο πρώτο υπήρχε φόβος μετά τον γκολ που βάλαμε. Τους τριμώξαμε και δεν μπορούσαν να αλλάξουν παλιά. Παλιά δεν παίρνανε. Λοιπόν, παίζαμε, αλλάζαμε τις μπαλίτσες, όμορφα καλά, η ομάδα πήρε τα πάνω της. Αλλά θέλω, ρε φίλε, να διευκρινίσω κάτι.
0: Πες μου, ό,τι θες.
1: Λέει ότι ο Φαβιάνο κουτσένει. Έτσι, κουτσένει.
0: Γιατί δεν τον έκανε αλλαγή. Ναι. Συμφωνώ.
1: Τη δεύτερη φορά πάνε να βγει. Γιατί δεν έχεις έτοιμο και φάγαμε τον γκολ? Εκεί πάνε να σκάσω.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έχεις έτοιμο η αλλαγή να φάμε και φάγαμε τον γκολ?
0: Τις είχαμε κάνει, Παναγιώτη, τις πέντε.
1: Πάνε να σκάσω, ρε φίλε, αν δεν είχε αλλαγές.
0: Δεν είχε αλλαγές, όχι.
1: Εγώ νομίζω είχε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είχε.
1: Δεν είχαμε αλλαγές.
0: Δεν είχαμε. Μπήκε Γιαννιώτας, μπήκε ο Κουαμέ, μπήκε ο Ράφα Μίρ, μπήκε ο δεξής μπακ και ο Χόγκλα.
1: Αυτό να πώς τον είπες το προτελευταίο που είπες, Κουάγκιον, πώς τον είπες?
0: Κουαμέ.
1: Ο άλλος. Κουαμέ τον ξέρω, είναι παιχταράδες, παιδί μου, εντάξει. Κουαμέ.
0: Ο Χόγκλα μπήκε.
1: Ο Χόγκλαν, αυτούς εδώ θέλω. Παιχταράδες είναι, τέτοιοι δεν έχουν οι άλλοι. Τον άλλο, τον προτελευταίο που είπες, τον καινούριο.
0: Τον,
1: αυτός εδώ κοιτάει να αποφύγει την μπάλα, φεύγει λίγο από την μπάλα.
0: Το δεξί μπακ.
1: Μιλάς
0: για το Ρίτσαρτς.
1: Ναι, Ρίτσαρτς, λάθος μπαλιές.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να τον προσέχει λίγο, γιατί δεν μ' άρεσε να πούμε.
0: Εντάξει, ναι, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν, Παναγιώτη μου.
1: Ο Χόγκλα γιατί δεν έπαιξε την αρχή, ρε φίλε, είχε προβλήμα.
0: Ο Χόγκλα προέρχεται από το χειρουργείο που έκανε τον καθαρισμό στο γόνατο. Ήτανε σε φάση, είναι πρώτη φορά που μπαίνει αποστολή. Προφανώς το ιατρικό επιτελείο του είπε δώσ' του ένα δεκάλεπτο.
1: Σιγά, κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, με λίγα λόγια τώρα για να πάρουν κι άλλοι. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Έτσι, δεν μπορώ να πω σε τέλειο, είναι σε καλό δρόμο.
0: Έτσι.
1: Με μια-δυο προσθήκες στην άμυνα. Φοβάμαι, ρε φίλε, τρώμε πολλές φάσεις. Καλά, ήταν όφη, εντάξει. Αλλά ακόμη.
0: Μα πιε... χθες τι φάσεις φάγαμε?
1: Μόλις βγήκε ο Φαβιάνο, φάγαμε.
0: Στο 95.
1: Αυτό είναι.
0: Στο 95 φάγαμε τον γκολ. Και μία ευκαιρία κάνανε στο πρώτο ημίχρονο με το λάθος που κάνανε τα δύο στόπερ.
1: Μπήκε μέσα. Εγώ το φοβάμαι, πολλοί σατανάδες είναι αυτοί να πούμε.
0: Μια χαρά τους κράτησες.
1: Μια-δυο προσθήκες στην άμυνα και είμαστε τέλειοι, φίλε.
0: Έτσι, Παναγιώτη μου.
1: Έχουμε ομάδα καλή.
0: Να είσαι καλά.
1: Τώρα αυτούς εδώ κάτι λεβαδιάκους να τους αφήσουμε πίσω για να κοιτάξουμε για το κύπελο και τα τέτοια να πούμε. Έτσι,
0: έτσι.
1: Αυτό λέω. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια.

0: Η αλήθεια αυτό με το Φαμπιάνο, δεν ξέρω, εγώ είχα την αίσθηση ότι μετά το 2-0, τουλάχιστον αυτό έλεγε η δική μου λογική, ότι ο Φαμπιάνο, να δούμε λίγο τον Κροάτι, το Σούταλο, θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο, να ξεκουραστεί. Είχε και το ιστορικό του πρώτου ημιχρόνου. Προφανώς είπε στο ημίχρονο ότι είμαι μια χαρά, δεν έχω θέμα κλπ. Αλλά εντάξει, την ξέρουμε την ΕΦΑ. Βέβαια δεν είναι κάτι που προέρχεται από ευπάθεια σε κάτι ο Φάμπι. Ήταν κτύπημα, δηλαδή δεν έπαθε ένα τράβηγμα, δεν ήταν μυϊκό το πρόβλημά του. Ήταν ένα χτύπημα. Χτύπημα μπορεί να γίνει και στο πρώτο λεπτό και στο 90, αλλά εφόσον το έφτασε στο ματσάκι εκεί στο 70, προηγήσε 2-0. Εντάξει, εντάξει, ας το δούμε και τον Σούταλο, ας το δούμε. Ο Φαμπιάνο είναι, νομίζω ότι μαζί με τον Ρονάλντο Γκιάρο, εντάξει, τον Αβραάμ δεν θα το βάλω γιατί και μικρός έφυγε και δεν την καριέρα την έκανε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει η σύγχρονη ιστορία στα στόπερ, και πραγματικά ήταν από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές που έχει κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Ούτως ή άλλως έφτασε και τις 167 συμμετοχές, είναι μεγάλο νούμερο για ξένος παίκτης. Είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι στη λήξη της περσινής χρονιάς για τον Φαμπιάνο, θα σας πω σε λίγο. Παρακαλώ.
1: Μανώλη, ο Δημήτρης είμαι.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Έλα, δεν σε ξεχνάω. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, χθες πολύ χορταστικό το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ χορταστικό το γεύμα που προσφέρει η ομάδα. Πάλι έχουμε δύο ανορθογραφίες στη θέση του στόπερ του αριστερού.
0: Έχουμε,
1: αλλά ξέρεις τι, Μανώλη, εγώ δεν θα γκρινιάξω γιατί η εμφάνιση γέμισε χθες. Και ο προπονητής έδειξε χθες ότι καλός ή κακός θα τη βρει τη χημεία της η ομάδα φέτος, θα παίξει ωραία μπάλα.
0: Μα το έχει πει από πέρυσι, ότι έχουμε καλό ρόστερ, το έχει πει από πέρυσι.
1: Κοίταξε. Το θέμα είναι να βρει το κουμπί των παικτών ώστε όλοι αυτοί να βρουν κάποιο ρόλο μες στην ομάδα, γιατί από ένα σημείο και μετά εσύ ως παράγοντας το ξέρεις καλά ότι ξεκινάνε οι μικροεγωισμοί και τα μικρά
0: τα αποδυτήρια, τα λεγόμενα αποδυτήρια.
1: Ναι, μπαίνουν τα μικρά του εγώ.
0: Αυτός που δεν παίζει, αυτός που μένει εκτός αποστολής.
1: Εγώ θα σου πω ποιος δεν μ' άρεσε. Ο επιθετικός, ας πούμε, ο Ισπανός είναι πολύ βάρης, δηλαδή είναι πολύ πίσω το παιδί αυτό.
0: Όχι, είναι παιχτάρα. Ο Ράφα Μύρ είναι παιχτάρα και θα το δούμε. Βέβαια, λοιπόν, δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα που θα θέλαμε, αλλά ήρθε και πολύ αργά, μην ξεχνάς.
1: Το σκέψη μου. Το ποδόσφαιρο χθες, πάλι για ακόμα μια φορά, έδειξε πόσο απλό είναι. Δεν είναι επιστήμη. Δηλαδή μπαίνει μέσα ένας παίκτης, ας πούμε Καντεβέρε, έτσι, που τελικά ο Ρέγιες εδώ είχε μεγάλο δίκιο. Αυτοί οι παικταράδες τώρα δεν είχαν αυτό το στραγματισμό και όλα αυτά.
0: Δεν θα ήταν στον Άρη ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Και αυτός ο Καντεβέρε, δηλαδή από το τέλος της περσινής χρονιάς, φάνηκε και ο άνθρωπος παικταράς.
0: Ιταλία έπαιζε ο άνθρωπος, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ρισκάρω, βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς και το δείγμα είναι πολύ μικρό, έτσι. Δείγμα θέλει σε 10-15 μάτς, τώρα σε 2 μάτς ή δείγμα να πάρεις. Θα ρισκάρω να πω ότι και θα παίξουμε από τις καλύτερες μπάλες της δεκαετίας επί Καρυπίδη, έτσι πιστεύω, το ένα. Και το δεύτερο, Μανώλη, είναι ότι άντε μην τα λέμε δυνατά, μπας και δούμε κανένα κύπελο, έτσι.
0: Μην τα λέμε δυνατά, μ' άρεσε αυτό.
1: Μην τα λέμε δυνατά, ας πούμε, γιατί... Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, φέρε μου τώρα εσύ ένα ωραίο στόπερ.
0: Έχω πει, Δημήτρη, σε ανύποπτο χρόνο ότι εμένα το κύπελο είναι στο πολύ πίσω μέρος του μυαλού μου, έχοντας την άποψη ότι όταν κάνεις ομάδα που θα διεκδικείς στο πρωτάθλημα υψηλούς στόχους, τότε το κύπελο θα έρθει μόνο του.
1: Έχουμε πει αυτό, ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα στον Άρη, Μανώλη.
0: Για να μην είναι τυχαίο γεγονός, να είναι απόρρια του ότι είσαι καλός. Καταλαβες.
1: Όχι, θέλω να πω. Ότι στον Άρη, θα μου πεις, μπορεί να ζητάς και πολλά, Όταν έχεις μια πάρα πολύ ωραία μεσοεπιθετική γραμμή, κάτι λείπει αμυντικά. Όταν έχεις μια πάρα πολύ καλή μεσοαμυντική γραμμή, κάτι λείπει επιθετικά.
0: Σωστό.
1: Μια κουμάτζου που έκανε πορεία πρωτοαθλητισμού και έλειπε μια σεντερφοράρα, ας πούμε, στυλ μωρών. Θυμάσαι και τη χρονιά.
0: Βέβαια. Με τον Διαμαντόπουλο παίζαμε σεντερφόρ και με τον Μάνο, τον Δημήτρη τον Μάνο.
1: Εντάξει, που μια γάρτο παιδί, εμείς λέμε για μια άπαιξη στυλ μωρών. Δηλαδή, πάρτον αυτό το στόπερ, πάρτον.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τουλάχιστον γιατί, πες μου εσύ, ποιος είναι ο τρίτος στόπερ της ΑΕΚ. Του παθαίνει κάτι ο Μουκουντή και μετά αυτοκτονεί.
1: Πάντως, η ομάδα χθες.
0: Η ομάδα που είναι ο μήλος της Champions League, έτσι.
1: Μανώλη, η ομάδα χθες έδειξε ότι έχει θράσος, το λέει η ψυχούλα τους. Πέρα από το ταλέντο που έχουν, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες που είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ σου είπα να μην μπουν, να μην αρχίζουν οι εγωισμοί στα άσχημα αποτελέσματα και εκεί ο Γρηγορίου θα φάνει κατά πόσο μπορεί να σφίξει τα λουριά και η ομάδα να είναι συμπαγής όλη τη χρονιά. Και τι χαρακτήρα θα δείξει στα επόμενα δύο παιχνίδια που είναι δύο και εκτός, που πέρσι τα χάναμε με ψηλά τα χέρια αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ δεν θα το πω ότι τα χάναμε με ψηλά τα χέρια. Αλλά...
1: Μανώλη, πέρυσι ήμασταν τραγικοί.
0: Ήμασταν τραγικοί, αλλά στην ΑΕΚ χάνουμε πολύ δύσκολα πέρυσι με τον τραυματισμό του Αλφαρέλα. Και στον ΠΑΟΚ μέσα θυμάσαι με την κόκκινη που δεν δίνει, με το μαϊμού πέναλτι.
1: Για τον προπονητή της ομάδας, γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν ξέρω αν άκουγες, εγώ βγήκαμε σε μια-δύο εκπομπές να στηρίξω τον άνθρωπο με θαρρυντικό λόγο. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το κάνει, πάει να βγάλει σε όλους τα γιαγιά και να πει εδώ είμαι εμένα που με λέγατε προπονητή τάδε κατηγορίας και προπονητή
0: εντάξει.
1: Να σας βγάλω τα γιαγιά, γιατί και ο άνθρωπος δέχτηκε, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι καλό αυτό, έτσι, γιατί όταν ανανεώθηκε οι μισοί λέγανε
0: που πάνε, όχι οι μισοί, το 80%.
1: Θα ρίσκε και σήμαν όλοι οι προπονητές που φέραμε από τα πάνω ράφια παρουσίασαν ποδοσφαιρική πανδεσία, ας πούμε, και
0: με αποκορύφωμα είναι... τον Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος ήρθε με περγαμηνές και φύγε σαν τον πιο αποτυχημένο.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τι και ποιος.
0: Εντάξει, ένα όνομα το οποίο είναι όνομα.
1: Ήρθαν ονόματα και ονόματα. Και εγώ θα σου πω, αν αυτός τώρα το λέγανε Γρηγορίεβιτς, ας πούμε, και
0: θα τον είχαμε κάνει επίτιμο μέλος.
1: Από τι ταλέντο πήραμε και τα λοιπά και τον κάνουν Γκουαρδιόλα. Εντάξει, και εμείς σαν φίλα δεν είμαστε, ας πούμε, ισορροπημένοι πολλές φορές.
0: Εννοείται ότι είμαστε ανισορροπημένοι. Δημήτρη μου, θα σε αφήσω γιατί πέρασε και δύο λεπτάκια από τις 9. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: 10 δευτερόλεπτα για τον μπάσκετ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, για τον μπάσκετ 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα, έλα, πάρ' τα.
1: Του κόσμου της ομάδας, το σπανούλι και τα μάτια μας.
0: Εννοείται.
1: Είναι η ομάδα 2-3 στραβά αποτελέσματα.
0: Τι κάνει η Εθνική, κάτσε να δούμε τι κάνει η Εθνική. 84-83.
1: Ναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Είδατε τι έκανε στην Εθνική. Χάσαμε από το Βίκο και χάσαμε από τον Ηρακλή. Μην ακούσουμε 2-3 στραβάκια. Μήπως δεν κάνει αυτό.
0: Όχι. Μη στεναχωριέσαι. Έγινε, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101 και 7. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για σένα ήρθα πάλι. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Μας τα χάλασε η Εθνική στο φινάλε. Δεχτήκαμε τρίποντο. Πήγε το μάτς στην παράταση. Τρίποντο από τον Χουάντσο. Και πλέον οδηγηθήκαμε και δεν ξέρω αν θα βρούμε τα ψυχικά αποθέματα. Μέχρι στιγμής πάντως ελέγχουμε και την παράταση στο 95-92 είναι το σκορ, περίπου 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Λέγαμε για τον Φαμπιάνο και λέγαμε και και το πόσο χρήσιμος και πόσο ουσιαστικός αθλητής είναι, μια πολύ πετυχημένη κίνηση χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες. Όταν ήρθε εκείνο το καλοκαίρι πριν από 5 χρόνια, μπήκε στην έκτη του πλέον χρονιά στην ομάδα, πήρε και το περιβραχιόνιο, νομίζω μετά το Ράστιτς αυτός είναι ο αρχηγός, και ήδη κατέγραψε 167 συμμετοχές με την φανέλα της ομάδας, 14 γκολ μέχρι στιγμής. Έχει και το πολύ συγκριτικό πλεονέκτημα να έχει και συμβόλαιο με την ομάδα και την επόμενη χρονιά, οπότε νομίζω ότι θα ανεβάσει κι άλλο τους αριθμούς του. Να θυμίσω ότι ήταν 7ος στη σχετική λίστα, με 164 συμμετοχές είχε κλείσει την περσινή χρονιά. Στις 169 είναι ο Φρανσίσκο Χαβίτο, τον οποίο αν περάσει θα, αν φυσιολογικά και τηρουμένων των αναλογιών, θα βρεθεί στην έκτη θέση των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές, κάτι που θα είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τον Λέισμαν Φαμπιάνο. Νομίζω ότι διαχείρισε εκεί στο τέλος, θα το ξαναπώ, ίσως έπρεπε να γίνει καλύτερα, αλλά τέλος πάντων ο προπονητής ξέρει και ο προπονητής αποφασίζει.

επειδή δεν το παρακολουθώ το παιχνίδι και το βλέπω ιντερνετικά, δεν έχω εικόνα για να μπορώ να σας μεταδίδω πραγματάκια. Φαίνεται πάντως ότι κάνουν καλή, έχουν πολύ καλή παρουσία τόσο ο Ντίνος Μίτογλου όσο και ο Ντόρσεϊ, μάλιστα, και οι δύο έχουν κάνει ρεκόρ καριέρας με την Γαλανόλφη. Και καλά για τον Ντόρσεϊ δεν έχει και πολύ μεγάλη διαδρομή, αλλά για τον Ντίνο Μίτογλου πραγματικά σε μια περίοδο είχε 5 στα 5 τρίποντα, κάτι τέτοιο, ήταν συγκλονιστικός.

το κομμάτι του παιχνιδιού, εκείνο που ξεχωρίζω, είναι σίγουρα, κάναμε μια, λόγω του τηλεφωνήματος και του ακροατή μας, του Δημήτρη, κάναμε μια αναφορά στον Μιχάλη Γρηγορίου, που πραγματικά αποδεικνύεται ότι είναι ο άνθρωπος που άξιζε να πάρει την ευκαιρία του. Μου αρέσει γενικά η προσέγγιση που κάνει στα παιχνίδια, τόσο με τον τρόπο που τα βλέπει, αυτό το επιθετικό παιχνίδι, αυτό το να μην φοβάται τον αντίπαλο, είτε θέλει να γυρίσει ένα παιχνίδι, είτε προηγείται, είτε να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα συστατικό, και η ομάδα έχει μεσοεπιθετικά αυτή την ικανότητα. Είναι ένα συστατικό που νομίζω θα αρέσει στον κόσμο και σιγά σιγά θα τον φέρει όλο και περισσότερους στο γήπεδό μας. Πάνω απ' όλα όμως μου αρέσουν και οι δηλώσεις του. Εγώ, ξέρετε, επειδή οι προπονητές και γενικότερα και στους αθλητές συμβαίνει αυτό, είναι λίγοι είναι οι ατακαδόροι, λίγοι είναι οι προπονητές που θα σου δώσουν ανάλυση σωστή. Βάλαμε ένα γκολ, προηγηθήκαμε, μετά αυτοί μας πίεσαν, μας σοφάρισαν, μετά εμείς ξαναπροηγηθήκαμε και κρατήσαμε τη νίκη. Αυτή δεν είναι δήλωση, ρε φίλε, sorry. Ο Μιχάλης Γρηγορίου και πολλοί άλλοι, εντάξει τώρα μην, αλλά μια και μιλάμε για τον δικό μας προπονητή, νομίζω ότι αναλύει και εξηγεί στους δημοσιογράφους το γιατί έκανε ό,τι έκανε μέσα στο γήπεδο και πώς προσέγγισε το παιχνίδι. Την προηγούμενη αγωνιστική, για παράδειγμα, δήλωσε ότι ξέρω ότι είναι ανέτοιμοι, δεν έχουμε το χρόνο, το ρυθμό, πρέπει να τον βρουν τα νέα πρόσωπα, δυστυχώς μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, δεν έχουμε άλλα φιλικά, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αυτό, όσο και αν το θεωρήσουμε μπηχτή, που δεν το είπε για μπηχτή, αλλά το είπε ως μια πραγματικότητα, και η πραγματικότητα ήταν ότι από τη στιγμή που έκρινε ότι ο Βέλιο θα είναι το νούμερο ένα κάτω από την αστεία, του έδωσε τα γάντια του βασικού. Εφόσον έκρινε ότι ο Χ Πετρής πρέπει να ενταχθεί στην ομάδα, εν απουσία και του Ομάρ Ρίτσαρτς στην πρεμιέρα, τον πέταξε στην αρχική αντεκάδα με ελάχιστες προπονήσεις. Με 10 μέρες προπονήσεις ο Ρίτσαρτς πήρε τη θέση του βασικού. Το πώς αποδίδει, το εξήγησε όμως γιατί το κάνει, και εμένα αυτό μου αρέσει. Στις χθεσινές του δηλώσεις αυτό που μου άρεσε ήταν μια ατάκα του, όχι τόσο για την προσέγγιση του παιχνιδιού, είναι αυτό που είπε, δεν έχει γίνει και κάτι για να πανηγυρίζουμε, και είναι στο πνεύμα που μου αρέσει, γιατί ξέρει που ήρθε. Εντάξει, είναι και λίγο πιασάρι και αδήλωση, ξέρει ότι ντριγκάρει και τον κόσμο αυτή, αλλά και αυτό είναι κομμάτι της πολιτικής του προπονητή, και τον θέλω τον προπονητή μου έτσι, να παίζει και με το μυαλό του κόσμου. Άλλωστε, όταν ρωτήθηκε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για το ποιοι είναι οι στόχοι του Άρη, το νούμερο ένα στόχο που έθεσε ήταν να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση τα πάει μέχρι στιγμής πάρα πολύ.

0: Και οι αλλαγές του ήταν στην σωστή κατεύθυνση, αν και έχω την ένστασή μου για τον Φαμπιάνο. Προφανώς και ρωτήθηκε ο Λέισμαν Φαμπιάνο μέσα στο παιχνίδι και θα τους είπε ότι είμαι καλά, άσε με. Φαντάζομαι, αλλά εφόσον γνωρίζει γενικότερα το ιστορικό του παίκτη, νομίζω ότι έπρεπε να τον προστατέψει, αλλά έγιναν στην σωστή κατεύθυνση. Και όταν το συζητούσαμε και στο πρώτο τηλεφώνημα που έγινε, όταν έχεις την πολυτέλεια να βγάζεις Μανού και Καλντεβέρε και να βάζεις Ράφα Μίρ και τον Κουαμέ, εντάξει, έχεις πολλά εργαλεία στα χέρια σου μεσοεπιθετικά, κύριε Γρηγορίου, και καλά κάνεις και το προσεγγίζεις το παιχνίδι έτσι όπως το προσεγγίζεις. Και ο Μωρόν δεν παίζει καθόλου και ο Αλφαρέλα μένει εκτός αποστολής. Αυτό κι αν λέγεται βάθος. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Τι κάνεις?
0: Γιατί δεν μου τον έστειλες τον αδελφό έτσι να τον γνωρίσω?
1: Τον έστειλα, αλλά δεν ήξερε πώς να...
0: Ένα μου πει του Γιάννη, Βόλος, να πει Μπέος, να πει Μπέος. Να πει Μπέος, θα καταλάβαινα εγώ.
1: Ήταν μαζί με τον Ογκονό του, πήγε, έκανε και την εγγραφή.
0: Μάλιστα. Για πες.
1: Η ομάδα πάει καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θέλουμε ακόμα παιχνίδια.
0: Εννοείται, εννοείται. Είναι ωραία να τη βλέπεις μέχρι στιγμής.
1: Είναι ωραία, αλλά στην έδρα μας χάνουμε και την κατοχή. Είναι λίγο περίεργο.
0: Επίτηδες το κάναμε.
1: Δεν το κάναμε, επίτηδες τέλος
0: πάντων. Βρε, επίτηδες το κάναμε, άκουμε που σου λέω. Με τρία στόπερ έπαιζε ο Κόντις.
1: Φοβήθηκε, σου λέει.
0: Πάρε την μπάλα, έλα βάλε μου γκολ.
1: Πρόσεξε,
0: με τρία στόπερ για να βάλεις γκολ πρέπει να ανοιχτείς πίσω. Απλά δεν μας βγήκαν τα κλεψίματα για να το τελειώσουμε το παιχνίδι. Στην κόντρα ήθελε να παίξει μετά, καλά έκανε.
1: Ναι, είχαμε αδύναμα σουτ, πολύ αδύναμα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν πιο ουσιαστικά πιο δυνατά να πούμε και πιο προσεγμένα, θα είχε τελειώσει από νωρίς το παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει, ευτυχώς που προηγηθήκαμε και όλες καλωσορίσουμε και το Μανού που στο τρίτο λεπτό.
0: Εννοείται. Αυτός είναι πόλος έλξης. Αυτός θα κάνει αργιανάκια, να μου το θυμηθείς.
1: Αρκετός.
0: Ναι.
1: Και κακώς τον αφήσαμε να φύγει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Όλα καλά.
1: Γύρεση ήταν όλα. Τι είναι να κάνουμε τώρα.
0: Πήγες μήπως τίποτα να δεις Ηρακλής Βόλος, τίποτα? Πήγες τίποτα εκεί στο...
1: Όχι, δεν πηγαίνω εδώ, δεν πηγαίνω με τίποτα. Άσε, τι είναι εδώ. Τρίγλια με πύρνα. Τι άλλο ήταν.
0: Σωστός.
1: Δύο διαφορετικά φιλμίλα που είπε. Θα είχα μπερδευτεί.
0: Έγινε Γιάννη μου.
1: Άντε, καλή συνέχεια. Καλή
0: να σε καλά, να σε καλά.
1: Η αγωνία μας είναι και στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, μια χαρά. Μην αγχώνεστε για τον μπάσκετ. Έχει μπει στο δρόμο του.
1: Για την εθνική λέω τώρα.
0: Ναι, 104%.
1: Εντάξει, για το αυτό δεν δίνω σημασία στο φιλικό που παίξαμε, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους παίκτες, έχουμε τον προπονητή, έχουμε όλο, με τον κόσμο όλα θα γίνουν, θα δέσει και η ομάδα και αυτή. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, καλή
0: για
1: συνέχεια.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Ξέρετε ποιος είμαι, έτσι?
0: Για πες ονοματάκι.
2: Είμαι ο Μάντης Κάλχας.
0: Έλα Μάντη.
2: Λοιπόν...
0: Τι βλέπεις?
2: Είδα το σκορ, το είπα.
0: Ναι.
2: 2-1, δεν σε είπα.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Τραβούσαμε ένα φίλο μου τα μαλλιά μας. Λέμε, δεν πήγαμε να το παίξουμε.
0: Να το παίξουμε, ναι. Θα κάνεις cash out στο 2-0, γιατί δεν έμπαινε, ναι. Το 2-1.
2: Όχι ρε, εντάξει, ένα κοσάρκο, το πολύ πολύ το χάναμε. Εντάξει, θα το άφηνα μέχρι το τέλος. Εκτός αν πήγαιναμε τώρα 89 και ήταν έτσι, δεν θα το έκανα. 80-85 θα το έκανα cash out.
0: Εγώ είχα παίξει με το free bet που μου δίνει, ναι, η Novi Bet.
2: Ναι.
0: Το δεκάρικο που μας δίνει πριν, ναι, τέτοια. Είχα παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό, over τις κάρτες, αλλά με πούλησαν τα corner. Είχε πολύ λίγα corner.
2: Ναι.
0: 4 στον αριθμό.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει, και πώς με τους διαιτητές, ρε παιδί μου, βλέπουμε ποιοι είναι οι καρτάκιδες, ποιοι βγάζουν κάρτες, ποιοι δεν.
0: Ναι, over 5,5 το είχα.
2: Μπράβο, ο Κόντις σαν προπονητής, κοιτάει το ποδόσφαιρο να τρέχει μαζί, δηλαδή να παίζει στο κέντρο του γηπέδου και μπροστά, έτσι. Δεν είναι ο προπονητής δηλαδή που θα παίξει πάνω στη γραμμή τα εξτρέμ και τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν έχει σεντερφόρ, έτσι. Τώρα του ήρθε
2: δεν
0: αυτός
2: έχει,
0: ο... Δηλαδή τώρα με το νου σεντερφόρ, δηλαδή το... Yeah. Το να χρηστεύει και από τα πλάγια που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει.
2: Πού τον πήγανε εκείνο, ο
0: σεντερφόρ. Από τη Φερετσβάρος την πήραν, από την Ουγγρική. Αλλά εντάξει, τώρα έχει βιογραφικό. Θυμάμαι όταν τον. Δεν περίμενα όμως να τον.
2: Νίτερ έπαιζε, πιτσιρικάς αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει καλό βιογραφικό. Το είχα δει και μου έκανε εντύπωση πώς τον άφησε η Φερετσβάρος. Γιατί και η Φερετσβάρος παίζει Ευρώπη.
2: Από τη Φερετσβάρος ήρθε στον Όφη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι απευθείας την Νίτερ τον έφυγε.
0: Όχι, όχι.
2: Την κάτω 19.
0: Όχι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί σε κάθε ομάδα, για παράδειγμα, εμείς έχουμε τόσους παίκτες που αν φύγουν όπου και να πάνε, κάποιοι καλοί παίκτες ρε παιδί μου, δηλαδή πες ότι φεύγει ο Μωρόν, ας πούμε, που δεν θέλω να φύγει εγώ, έτσι.
2: Εγώ δεν θέλω, τώρα ειδικά δεν θέλω.
0: Τώρα που ήρθε και ο Μανού, μπράβο. Ναι, αλλά πες ότι φεύγει ρε παιδί μου, όπου και να πάει θα πει καλά, δεν έπαιζε εκεί που ήταν. Τέλος πάντων.
2: Ένα χρόνο τώρα σχεδόν κλείνει, ένα χρόνο δεν παίζει.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα ταιριάζει. Ταιριάζει. Όσο ο Καλντεβέρε έχει αυτά τις εντάσεις και αυτά τα τρεξίματα, νομίζω δικαίως, αλλά είναι το βασικό σεντερφόρ. Γιατί ο Μωρόν είναι άλλου
2: ναι,
0: στυλ.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Μωρόν. Τον είδες τον άλλο την κολλάρα πέταξε χθες.
0: Ναι, ναι.
2: Αν μπράβο. Και εκείνος παίζει 9. Άμα
0: ο Καλντεβέρε, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση που ήταν μια χαμένη μπαλιά, ρε παιδί μου, κάνει μια κόντρα και η μπάλα πήγε να βγει πλάγιο προς την περιοχή μας και κάνει ένα σπριντ και είναι στο δεύτερο ημίχρονο και την προλαβαίνει, τη σώζει την κατοχή και αποθεώνεται από το γήπεδο. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Μωρόν.
2: Όχι, εντάξει, κοίταξε, εντάξει.
0: Είναι πολύ αθλητικός.
2: Ο Καλντεβέρε και τέτοια είναι και χτιστός. Είναι και ψηλός και δηλαδή ο δρασκευισμός που κάνει.
0: Καλά, δεν είναι πιο ψηλός από το Μωρόν, ίδιο ύψος είναι νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
2: Ο Μωρόν είναι 82 νομίζω.
0: Ναι.
2: Αυτός πρέπει να είναι 85 σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, ναι, όσο και αν.
2: Αλλά τρεις πόντι μπορεί αλλού να κάνουν διαφορά, όχι στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Κοίταξε. Να δούμε οπωσδήποτε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Εγώ όμως να σου πω αυτό που φοβούνται όλοι οι Αργιανοί, το λένε μέσα τους, είμαι σίγουρο ότι το λένε μέσα τους. Εντάξει.
0: Επειδή έχασε η ΑΕΚ βαθμούς, ότι θα είναι... Τι, δεν κατάλαβα τι.
2: Ναι, προς τα εκεί θα το πάω εγώ, ότι κάποια στιγμή, εφόσον κέρδισε εσύ δύο μάτς, έρχεται τώρα με το μάτς με την ΑΕΚ. Ξέρεις, με την ΑΕΚ έχεις την χειρότερη παράδοση στην Αθήνα.
0: Μόνο 5 νίκες.
2: Α,
0: και αν θυμάμαι καλά 13 ισοπαλίες και,
2: ναι,
0: 40,
2: ναι,
0: φεύγα, και 40 φεύγα ήτες.
2: Ακριβώς. Όπως και η μεγαλύτερη παράδοση στην Ελλάδα, έτσι,
0: ναι, ναι,
2: σε όλο το πρωτάθλημα ήταν το Άρη Σόφι.
0: Ναι, βέβαια.
2: 38 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φυσικά. Και με τον Πανιόνιο είχαμε
2: και με τον Πανιόνιο είχες
0: πολύ καλό σέρι.
2: Θυμάμαι ένα χι, θυμάσαι που είχαμε τον Μπασίρ. Τον παίκτη.
0: Τον Μπασίρ.
2: Ναι.
0: Τον, ναι, βέβαια.
2: Τον
0: Μαροκινό. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Μας είχε κάνει 0-1 όφι και μας είχε εσωφαρίσει αυτός με ένα σούτ μέσα από την περιοχή του Δινιάστη στο γάμα, να πούμε.
0: Ναι,
2: καλός,
0: ναι,
2: παίκτης,
0: ναι.
2: Λίλ έπαιζε. Αυτός ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά μας έπαιζε μεγάλος.
0: Χρωστάω στον κόσμο ένα γκαλοπάκι,
2: ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούσα από την αρχή της εκπομπής.
2: Όχι, δεν σ' ακούω τώρα από την αρχή, αλλά πάντα σ' ακούω, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, από το 59-60 που ξεκινάει το ενιαίο πανελλήνιο πρωτάθλημα,
2: ναι,
0: της Α Εθνικής,
2: ναι,
0: έχουμε παίξει 62 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία.
2: Ναι.
0: Δύο στα δύο, πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει πρωτάθλημα με 2-2.
2: Κοίτα, ένα, να πούμε πρόσφατα, εντάξει, μην πάμε πολύ πίσω. Γιατί θα
0: αριθμό να... θέλω, αριθμό να... θέλω. Είναι 62 φορές.
2: Ναι.
0: Πόσες φορές με το μυαλό σου.
2: Το τελευταίο, δεν ξέρω, τώρα έτσι να σου πω, να πετάξω ένα νούμερο, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το τελευταίο που θυμάμαι ήταν που παίξαμε τότε με τη Λάρισα, με τον Τεκινή που είχε βάλει τον γκολ και είχε κάνει το σήμα του Άρη.
0: Ναι.
2: Είχαμε κερδίσει ακόμη ένα παιχνίδι.
0: Αυτό είναι το 18-19. Το Λαμία Άρης 0-3 και Άρης Λάρισα 2-0. Στο Καφτατζόγλιο.
2: Αυτό ήταν το τελευταίο, ας πούμε, που θυμάμαι πρόσφατα. Έτσι.
0: Δεν ήταν το τελευταίο αυτό.
2: Δεν ήταν, έχει
0: το τελευταίο άλλο. Είναι το 20-21. Ξεκινήσαμε με Άρης Λαμία 3-1.
2: Ναι, ναι.
0: Με ανατροπή και μετά έδιωξε τον. Πώς το λένε, τον Ένικ και πήγαμε με Τερζή.
2: Α,
0: στο Βόλο.
2: Μπράβο, ναι, ναι,
0: στο
2: δίκιο.
0: Βόλο 0-1 με Τερζή.
2: Ναι.
0: Και ήρθε ο Σάκης, ο Παντελίδης. Αυτό είναι το 2021.
2: Με τον Ταφτάφ.
0: Ο Άκης ο Μάτζιος.
2: Ο Άκης ο Μάτζιος.
0: Βόλος Άρης 0-1, αυτό είναι. Σύνολο, ξέρεις πόσα είναι.
2: Λορέν, τώρα που ήρθε ο άλλος που μοιράζει να πούμε και είναι και φιλαράκι σου, εσύ δείξε μας το παλιό στο, τον καλό τον εαυτό. Να έχω εκεί μπροστά τρεις να γαζώνουν. Ναι, ναι, να το παίξω βραζιλιάνικο, το παίξω 4-2-4. Αλήθεια. Όπως παίζανε οι Βραζιλιάνοι, 4-2-4, τελειώσαμε. Να πεις, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Αυτά, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Να σε καλά, καλό να σε καλά. Όλους. Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για γεια. Τι έγινε, ρε παιδιά. Λοιπόν, θα το πω 11 φορές. Δυστυχώς, μόλις η φετινή ήταν η 11η φορά που η ομάδα μας ξεκινάει το πρωτάθλημα με το 2-2. Είπαμε το 2021 με το Άρης Λαμία 3-1 και Βόλος Άρης 0-1. Και το 18-19 με το Λαμία Άρης 0-3 και Άρης Λάρισα 2-0. Πιο πίσω για να πάμε, πάμε στο 2002-2003. Παναχαϊκή Άρης 0-1 και Άρης Πανιώνιος 1-0. Ήμουνα μέσα στο Άρης Πανιώνιος 1-0. Στην Πάτρα δεν ήμουν, αλλά έχω δει τα στιγμιότυπα. Ούτε θυμάμαι τότε. Κάπου ήμουνα, δεν θυμάμαι. 2000-2001, πώς το θυμούνται, το Όφι Άρης 2-3. Ματσάρα εκείνο ήταν απίστευτο. Και Άρης Πανιλιακός μετά δεύτερη αγωνιστική 1-0. Και φυσικά το αλυσμόνητο του 98-99, πρεμιέρα με Εθνικό Αστέρα 2-0 στην επιστροφή μας από τη Μαύρη Β' Εθνική και δεύτερο γύρο το πάρτι στην Τούμπα, το Παοκάρης 1-4 απόψε το βράδυ. Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Πιο πίσω πάμε 10 χρόνια πίσω. 89-90. Ιωνικός Άρης 0-2 και Άρης Ολυμπιακός Βόλου 1-0. 87-88. Διαγόρας Άρης 1-3. Και Άρης Όφι. Όφι είναι πελατάκι έτσι στις πρώτες αγωνιστικές από ό,τι βλέπω εδώ. Και Άρης Όφι 3-1. 78-79 στην τεράστια ομάδα του Τσατσεύσκη, Ρόδος Άρης 1-2 και Άρης Πανσεραϊκός 1-0 και μετά έχουμε άλλα δύο, το 71-72 Άρης Παναχαϊκή 2-0 και το Εγάλεο Άρης 1-5, ενώ η πρώτη φορά που ξεκινάμε με το 2-2 είναι το 62-63 Άρης Απόλλων Καλαμαριάς 2-1 και Νίκη Βόλου Άρης 0-1. Αυτές είναι οι φορές που έχουμε στα 2-2. Από αυτές τις φορές, μόλις δύο φορές έχουμε κάνει 3-3 και είναι του 18-19 μετά τη νίκη επί της Λάρισσας στο Καφτατζόγλιο. Φιλοξενήσαμε στο Βικελίδη στο Λεβαδιακό και τον κερδίσαμε 2-0 με το πέναλτι που έπιασε ο Κουέστα τότε. Και το 89-90 που είχαμε πάει μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού Βόλου, είχαμε πάει και στα Πηγάδια με 2-4 την Ξάνθη, ενώ υπάρχει και μια χρονιά το 71-72 η ομαδάρα τότε, η κυπελούχος ομάδα που ξεκίνησε με το 4-4 μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές με Παναχαϊκή και Γάλεο την πεντάρα που είχε ρίξει. Είχε κερδίσει 1-0 τον Παναθηναϊκό και 4-0 το Φωστήρα και είχαμε ξεκινήσει με 4-4. Εκείνη τη χρονιά, επειδή το έψαξα και το βρήκα, ήταν μια τρελή χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε τέταρτη και η διαφορά με δεύτερος τρίτος ήταν 81-82-83 βαθμοί, κάτι τέτοιο ήταν, στον ένα βαθμό για να τερματίσεις δεύτερος και ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 5-6 βαθμούς διαφορά, κάτι τέτοιο που ήταν πρώτος εκείνη τη χρονιά, αλλά γενικότερα ήταν μια ομαδάρα εκείνη η ομάδα του 70.

Απόστολέ μου, επειδή βλέπω το στέλνεις κι αλλού, διαφωνώ με αυτό που γράφεις. Πολλοί κόσμος έμεινε εκτός γηπέδου λόγω, όχι λόγω χρημάτων ότι έμεινε εκτός γηπέδου, αυτό το σέβομαι και δεν μπορώ να πω κάτι. Περίμεναν, λέει, έστω και στο 80-85 να ανοίξουν οι πόρτες, να δουν λίγο Αργιανάρα, Μάταια κλπ. Άρης Κατερίνη. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν είναι ο Σόλωνας που τον παρακαλούσαμε να μας ανοίξει την πόρτα και μας την άναγε όπως να είναι. Πλέον υπάρχουν και κάποιοι νόμοι που είναι πολύ πιο αυστηροί. Αυτό θα πω μόνο. Δεν το δίνω άλλη συνέχεια. Ο Ντένις, συγχαίρω τον coach για τη σοβαρότητά του και πιστεύω πως βρήκαμε τον προπονητή για τα επόμενα χρόνια. Με καρυπίδι θα πω εγώ, μην ορκίζεσαι. Μια παρένθεση για τα μεταγραφικά, επειδή είναι εμφανές ότι ο Κάρι προτιμάει παίκτες επιθετικούς, απλώς το λέω για να ακούσει ότι ο Βάρντι είναι ακόμα ελεύθερος και θα είναι ευκαιρία να έκλεινε αυτό το σπάνιο διαμάντι την καριέρα του στον Άρη και η φανέλα του στην μπουτίκ θα έκανε πάταγο. Φέρ τον Κάρι και όσα είπα για εσένα, νερό και αλάτι κι αλών. Αλλά ότι έχει καψούρα με επιθετικογενείς παίκτες είναι γεγονός. Και μεγάλα ονόματα, έτσι, κυνήγησε. Θυμάστε και το καλοκαίρι που είχε βγει η φήμη για Μπαλοτέλη. Και Ζερβινιό, εντάξει. Και Μήτρογλου, βέβαια. Το έχει ο Κάρι αυτό με τους επιθετικούς. Νομίζω του Μήτρογλου φόρεσε και φανέλα Μήτρογλου, νομίζω, ή κάνω λάθος. Ποιανού φανέλα είχε φορέσει, ρε παιδιά, για θυμίστε μου λίγο. Α, όχι, του Καμαρά είχε φορέσει, νομίζω, έτσι. Για στείλτε μου κανένα μήνυμα, ποιανού φανέλα είχε φορέσει ο πρόεδρας. Καμαρά, νομίζω, Καμαρά. Αμπουμπακάρ.

Το πήραμε το ματσάκιο, ναι. 108-106. Η ομάδα, έστω και στην παράταξη, στην παράταση, έδειξε χαρακτήρα και καθαρό μυαλό. Και έκανε, πήρε την τόσο σημαντική νίκη. Θα δούμε αν ο δρόμος για το Κατάρ στρώθηκε απόψε με αυτήν την επιτυχία.

0-2 ο Παναθηναϊκός στην λιβαδιά του Κομπόταρου. Στο 78 ο Ντέσσερς έκανε το 0-2, σφράγισε την νίκη και με αυτό το σκορ έληξε η αναμέτρηση. Κόκκινη κάρτα ο Σιμελίδης του Λεβαδιακού. Τι έκανε το παλικάρι? Μπας και φάει μερικές πάνω από μία αγωνιστική και δεν παίξει και μεταξύ μας. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Πάντα η επιτυχία σου, η δική σου η ικανότητα πρέπει να συνδυάζεται και με την ανικανότητα του αντιπάλου. Αυτό είναι νόμος στον αθλητισμό. Η Ρώμα 4, την Λέτσε 0-4.

0: Για τον Ρίτσαρντς που μου γράφεις, Θανάση μου, έχω την εξής θεωρία και άποψη. Ένας παίκτης χωρίς, πώς να το πω, ένας παίκτης που έρχεται μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας και πηγαίνει σε μια ομάδα που έχει, μόλις έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ξαφνικά τον περιμένουν από το αεροδρόμιο και του δίνουν τη φανέλα και του λένε άντε ρε φίλε, ένα αριστερό μπακ, ψάχνουμε δύο μήνες, ψάχνουμε ένα αριστερό μπακ, ήρθες επιτέλους παλικάρι μου. Φορτώνεται με ένα επιπλέον άγχος, ήθελε να δείξει πραγματάκια, εμένα μου έδειξε. Καταρχάς δεν τον πέρασε κανένας, στη θέση του την κράτησε στην άμυνα πάρα πολύ καλά, έδειξε μια διστακτικότητα στα ανεβάσματα, δεν ξέρω αν ήταν εντολή, αν φοβόταν το δεξί εξτρέμ του Όφη, ποιος έπαιζε από εκεί δεν θυμάμαι τώρα, και του έδωσε εντολή ότι δεν θέλω να ανεβαίνεις πολύ. Έπαιζε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Παλάσιος που okay, αλλά έδειξε μια διστακτικότητα, δεν είχε δηλαδή την μεγάλη κάλυψη. Εκεί που πραγματικά υστέρησε και που νομίζω ότι αυτό δημιούργησε την όποια εικόνα ήταν το γεγονός ότι έκανε κάποια αβίαστα λάθη στην μετάβασή μας στο transition που λένε, στο επιθετικό του transition, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι πίσω μας, αλλά κανένα από αυτά τα λάθη δεν ήταν τόσο καθοριστικό. Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που σε ξαναπέρνω, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ίσως λίγο το είδες καλύτερα το μάτσο από μένα, γιατί εγώ είχα

0: είτε με την ΑΕΚ, είτε με την που έφυγε στο εξωτερικό, είτε τώρα με τον Όφη με αυτό που έκανε.
1: Ο Φούντας ή θα παίξει πίσω από τον επιθετικό ή θα παίξει στην κορυφή.
0: Δεν μπορεί να παίξει ο Φούντας, γενιάρη.
1: Πίσω από τον επιθετικό είναι η βασικά η θέση του και να πλαγιάσει.
0: 4-4, 1-1 να παίξει.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Αυτό. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ειδικά αφού του πήραμε το Μανού. Και από τη στιγμή...
0: Όχι.
1: Δεν θα χωρούσε στην εντεκάδα σήμερα ο Φούντας.
0: Εγώ με τον Ρίτσαρ που είπες, εντάξει, με έκανε εντύπωση με το γραφή του. Γιατί εγώ το θυμόμουν το Ρίτσαρ που έβαλε κάτω στον Ολυμπιακό, ας πούμε.
1: Κοίταξε, τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Όσο έπαιξε.
1: Εντάξει. Ναι, δεν, νομίζω ένα εξάμηνο. Πήγε κατευθείαν μετά, πήγε Νότιχαμ. Δεν ξέρω στην Νότιχαμ τι πορεία είχε, αλλά εντάξει, πρώτο του παιχνίδι δεν πρέπει να το κρίνουμε αυστηρά.
0: Ποιον είχε αριστερά τότε στον Ολυμπιακό ο Ρίτσαρτ? Θυμόμαστε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι.
0: Κάποιον είχε που ήταν καλός και ξέρεις, μια τους έκανε κάτι ρωτέσιο με τη Λίμπαρ, κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπόρεσε. Θέλει μια παίκτης ρυθμού αυτός.
1: Ναι,
0: Θα το δεις. Αλλά δε άμα τον βάλει και παίζει.
1: Εντάξει, θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του.
0: Τίποτα, τώρα. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Γιατί εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, σε κάτι μάτς που τον είχα δει, έλεγα καλό παιχτάκι.
1: Ναι.
0: Ο υδραυλικός είναι, εντάξει, δεν είναι να πεις Φρίντεκ, ας πούμε, λύση ανάγκης. Σε καμία περίπτωση.
1: Ο Ιωάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ο Μάντης Κάλχας αναφέρεται στο Σαλσέντο που είχαν δανεικό από την Ίντερ. Αυτός που ήρθε.
0: Μπράβο,
1: τώρα.
0: Το Σαλσέντο, ρε φίλε. Ναι, το Σαλσέντο.
1: Ναι. Αυτός που ήρθε τώρα είναι άλλος. Είναι αυτός που σου είπα που φέρνει τις βάρος.
0: Το Σαλσέντο έλεγα εγώ.
1: Ναι. Δεν ήταν από Ίντερ δηλαδή ο. Αυτός
0: όχι, αυτός που λες εσύ, όχι. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν πάρει ένα πιτσιρικά από την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τους βγήκε λίρα 100.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί όχι την πρώτη χρονιά, αλλά δεύτερη, τρίτη χρονιά, ειδικά τώρα που πήραν το κύπελο, φέτος αυτή τη χρονιά μας φέρασε, έκανε παπάδες στο παιδί.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός.
0: Έφυγε, έμεινε αυτός τώρα, τι έγινε.
1: Δεν νομίζω να έμεινε. Ο Όφη έκανε δύσκολο. Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εγώ τη μεταγραφή που θα ήθελα από τους παίκτες που έχει ο Όφη είναι το αριστερό μπάκου Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Και απορώ γιατί ο Ολυμπιακός τον αφήνει, ναι. Τον έδωσε δανεικό τη στιγμή που δεν έχει τον, πώς το λένε αυτόν τον, όχι Μπρουνό, πώς το λένε τον Μαυρούκο.
0: Ναι, αυτό πρέπει στην Ιγυρία λες ρε.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει ότι είναι τόσο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, απλώς.
1: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό Αθανασίου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι,
1: έστω αλλαγή.
0: Είναι πιο επιθετικός παίκτης ο τέτοιος. Και ο Μεντιλίμπαρ, επειδή είναι και αυτός σε μια ηλικία, ξέρεις, όλοι οι προπονητές που είναι μεγάλες ηλικίες έχουν κολλήματα. Έχουν κολλήματα, τελείωσε ρε παιδί μου. Ναι, δεν πάει ο άλλος ξέρω, να είναι το πόδι μέσα στο γύψο, θα τον βάλει να παίξει. Δεν είναι αυτό να εμπιστευτώ, ξέρω, αυτό να εμπιστεύομαι. Τα έχει ο Μπάγεβιτς, τα έχει αυτά και πολλοί τα είχαν.
1: Βέβαια. Είναι τα. Όσο μεγαλώνεις, χοντροκεφαλιάζεις.
0: Αυτό. Όπως το είπες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τον πιστεύω εγώ τον παίχτη αυτό και μ' αρέσει. Εντάξει, όσο τον είδα στον Ολυμπιακό, μ' αρέσει. Λίγο να το προσέχει το πίσω. Την επιστροφή. Γιατί και ο Μεντίλα, μα θυμάσαι, όταν είχε έρθει, παραμιλούσαμε, λέμε τι έγινε.
1: Μα ο Μεντίλ ήταν πιο επιθετικό μπακ. Ο οποίος δεν έπαιξε με τον Ηρακλή προχθές, δεν τον είδα.
0: Μήπως πήρε κόκκινη με τον Ηρακλή?
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Όχι, δεν πήρε.
0: Εντάξει, εγώ κάνω λάθος.
1: Δεν πήρε
0: κόκκινη. Εντάξει, δεν θα ήταν έτοιμος.
1: Θα ξεκίνησε τις εξορμήσεις εκεί στα τσιπουράδικα.
0: Αυτός ξεκίνησε για Μαρόκο στον Ηρακλή, κατέληξε. Στο Μαρόκο δεν είχε κλείσει μια ομάδα?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι ρε φίλε, ο τέτοιος είχε κλείσει μια συνεργασία, να σου το πει. Είχε κλείσει μια ομάδα στο Μαρόκο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Και ξαφνικά ακούγεται μια μέρα ότι ο Μεντίλ έτσι και έτσι.
1: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση. Ο Μπέος και τον Σούντγκρεν δεν είχε πάρει.
0: Και το Σούντγκρεν, ναι, και το Σούντγκρεν. Το Σούντγκρεν όμως...
1: Κατά βάθος θέλει αριανάκια, θέλει, έχει μια...

0: αφού είναι.
1: Κρυφαριανός. Κρυφαριανός. Είναι σαν τις μεγάλες αγάπες που, που μετά γίνονται μίσος.
0: Είναι οικογενειαρχίδης ο άνθρωπος και δεν θέλει όλα να τα έχει τακτοποιημένα, ξέρεις.
1: Έγινε, μάτι μου, έχω μια γραμμούλα. Έλα.
0: Τα φιλιά μου, να
1: σε καλό βράδυ, καλό βράδυ, γεια χαρά, γεια. Παρακαλώ.
2: Έλα, Μάνο.
1: Άντε ρε Αβραάμ, άντε ρε Αβραάμ.
2: Μάνο.
1: Έλα.
2: Ο προηγούμενος λέει,
1: περίμενε, περίμενε, ας το προηγούμενο.
2: Ξαναπέρω πάλι λέει και μιλάει 10 λεπτά.
1: Μα είδες που το, είδες που του είπα, έχω κάποιος στη γραμμή σαν να ήξερα ότι είσαι εσύ. Για πες, για πες, άσε ρε, άσε ρε, μη μαλώνεις τους Αριανούς ρε, μη μαλώνεις τα αδέλφια μας. Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε, λέγε.
2: Τι πάμε ρε.
1: Πες, πες, πες, πες Αβραάμ.
2: Έχουμε ακούσει κακούς.
1: Πες.
2: Και εμείς αργανοί είμαστε, ας είμαστε μακάκινες.
1: Ωχ, πάλι. Μην καζώνεις, κάτσε, η ομάδα πάει καλά. Πρέπει να πούμε καλά πράγματα.
2: Τον άλλο, τον άλλο.
1: Πώς το είδες. Πώς το είδες το μάτς.
2: Και λέει, δεν βλέπετε λίγο ρε.
1: Σταμάτα, σταμάτα Αβραάμ.
2: Ο μακάκας.
1: Σταμάτα, Αβραάμ. Αβραάμ, θα σε κλείσω.
2: Όλα με κρίσεις.
1: Θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Λοιπόν, ναι. Πες μου για το παιχνίδι.
2: Καλά πήγαμε.
1: Ναι. Ποιος σου άρεσε πιο πολύ.
2: Ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι, τα φιλαράκια το πήρε το παιδί σήμερα.
1: Σήμερα με τον Κομπότη. Βέβαια, βέβαια το πήρε. Τον γλίτωσε. Τον γλίτωσε και ο Αλαφούζος.
2: Να σου πω ένα πράγμα.
1: Έλα.
2: Να σου πω ένα πράγμα.
1: Έλα.
2: Ο Λεβαδιακός είναι ο πρώτος που θα πέσει η Β' Αττική.
1: Έχει πολλούς μωρέ που είναι τέτοιος, που είναι υποψήφιοι.
2: Ο Ηρακλής, ο Κομπότης είναι και, είναι και η Τρίπολη, αυτοί θα καλπαλέμουν.
1: Τρίπολη. Και η Φυσιά το πήρε το ποταλάκι με την ΑΕΚ, ε.
2: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις τώρα.
2: Δεν ξέρε Μάνο, να σου πω πάμε.
1: Έλα, έλα, πες.
2: Δεν θα μας αφήσουν, σου λέω εγώ.
1: Μην το γουστούς.
2: Κοίταξε, κοίταξε, ακούσε εμένα.
1: Κοίταξε. Κάποια στιγμή ο Κάρι θα κάνει ομάδα που θα κερδίζει και τη διαιτησία.
2: Μετά θα αρχίσει η σφαγή.
1: Θα κερδίζουμε και τις διαιτησίες. Γιατί παλιά δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Τώρα θα βάζουμε 3-4 κάθε φορά.
2: Ναι, άμα κερδίσουν οι διαιτητές.
1: Θα κερδίσουμε και τη διαιτησία.
2: Ακούς.
1: Έλα, ακούω.
2: Μάνο, όχι. Μάνο.
1: Τι, δεν μας αφήσουν.
2: Μάνο, όχι.
1: Δεν μας αφήσουν.
2: Όχι, okay. Δεν μας αφήσουν. Πέντε, σου είναι πέντε θέσεις, καλά είναι. Λες εσύ εχθές η Ερτρία, η Ερτένα, η Ερτιδονέν και το Μέγαν. Τον Άρη ξεπούν τον είχανε.
1: Ποιον?
2: Τον Άρη ξεπούν τον δείξανε. Κοντά δείχνουνε το Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Την ΑΕΚ. Μισή ώρα. Τον Άρη τον έξερε 5 λεπτά. Μισή ώρα.
1: Ναι.
2: Τα ίδια και στο Μέγα.
1: Ναι.
2: Τα ίδια και στο Μέγα. Δεν μου λες, μάλλον ο Παγκλατζής είναι στην Ερτρία.
1: Η ΕΡΤ μας έχει στα λοιπά παιχνίδια.
2: Ε?
1: Στα λοιπά παιχνίδια μας έχει η ΕΡΤ. Δείχνει πρώτα το φίλο του στον ΠΑΟΚ εκεί να βγάλουν το μήνο.
2: Ναι, με αυτό λέω.
1: Δείχνουν τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, εκεί συνεδέες και εμείς είμαστε στα λοιπά παιχνίδια. Δεν πειράζει, ναι, δεν ναι, πειράζει.
2: Ακούς, ο Παγκλωτζής είναι στην Ερτρία.
1: Ναι, στην ΕΡΤ είναι.
2: Στην Ερτρία.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το βγάζουνε.
1: Δεν ξέρω.
2: Και βγάζουν το μήνο συνέχεια. Θα κάνει
1: μπορεί να
2: πάω,
1: ήταν ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε στη σύνταξη ο Γιώργαρος. Δεν βγήκε ακόμα.
2: Όλο αυτό βγάζουνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Τάσος Μαγκλητής άρεσε και το βγάλουνε.
1: Άδεια είχε. Άδεια είχε ο Τάσος. Άδεια είχε. Δεν είχε τελειώσει η άδεια του.
2: Είναι Μουμούλη. Μουμούλη είναι ο πιο αγαθός άνθρωπος μεσολάβης.
1: Αριανοί. Αριανοί όλοι έτσι είμαστε, ρε. Τι
2: είναι αγαθή.
1: Έχεις δει ύστερα.
2: Φτιάχνουν τον ποπό. Συνέχεια να φτιάχνουν τον ποπό. Ένα πράγμα, μάνο.
1: Έλα. Πες το για να κλείσουμε.
2: Όχι.
1: Τι λέει και ο Σάκης
2: Αρβανιτάκης.
1: Τι λέει.
2: Αυτός ο πρόεδρος αριστέχνη.
1: Το δικός μας, ο δικός μας ή ο δικός τους.
2: Ο δικός μας.
1: Τι έκανε.
2: Ο Σάκης, αυτή είναι η φοβησιάρη της, φοβούνται λέει του
1: έτσι πως Σάκης. Έτσι πως Σάκης.
2: Να του μιλήσουν.
1: Δεν ξέρω, έχει ωραίο να το δω το Σάκη.
2: Ναι, να του μιλήσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άκουρε, ναι. Άκουρε πρόεδρος ο Αριστέχνης να φοβάται του Μητσοτάκη. Να του μιλήσει για τον Άρη.
1: Για τον ΠΑΟΚ μιλάει ο Μητσοτάκης. Και κατέστρεψε τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα.
2: Μάλλον και
1: δεν. Έλα. Πες το, πες το για να πάμε παρακάτω. Έλα.
2: Αν δεν έρθει με γυσάς μεγάλος, δεν σε σέβονται.
1: Πού, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
2: Δεν σε σέβονται.
1: Θα τους για κερδίζουμε σκουπίδι. Όλους, ρε, και τους διαιτητές θα κερδίζουμε
2: για
1: τώρα.
2: Για σκουπίδι μας, Μάνο.
1: Εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε 25.000 κόσμο στο Βικελίδης.
2: Και 30 ανάγκης.
1: Δεν πειράζει. Ας έχουν το φόβο τους να, το φόβο μας να έχουν.
2: Το φόβο τους,
1: το φόβο μας να έχουν.
2: Ποιος φεβόντος, ρε. Δεν άκουσε με ότι είμαι γράψω. Ο Ιταλός.
1: Ποιος.
2: Είναι τέσσερις πλούσιες ομάδες, λέει, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Αυτοί κάνουν κομμάτι και ποιος σηκώνει στο κεφάλι του Ισπανιάρα.
1: Α, μάλιστα.
2: Τι α, ο, όλος ο Άισε.
1: Μα εγώ είδα, το, είδα μια συνέντευξη του Κρέσπο.
2: Έτσι, το φτωχό του μυαλό έτσι.
1: Εγώ διάβασα μια συνέντευξη του Κρέσπο γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Το ρωτούσε ο δημοσιογράφος και είπε δεν με σεβάστηκα, δεν με κάνανε και λέει ο μεγιστάνας ο Σαβίδης ότι το, τα αυτοκίνητα, τα leasing λέει που είχα, εγώ τα πλήρωνα, ενώ ήταν να τα πληρώνουν αυτοί και την επέμβαση στο γόνατό μου την έκανα με δικά μου χρήματα. Οι πλούσιοι. Έτσι είπε.
2: Ναι.
1: Α, για να ξέρουμε. Άμα, άμα ήταν ο Καρυπίδης, άμα ήταν παίκτης του Άρη και τα έλεγε αυτά για τον Καρυπίδη, θα ήμασταν στα μανταλάκια κρεμασμένοι και όλα τα site θα το παίζανε.
2: Ναι.
1: Αυτό έμεινε αβαβά που έλεγε και ο στρατηγός τους.
2: Αυτή, αυτή τον τέτοιον Ιβάνο, τον Κωνσταντέλια, τον βρίζει να τον κάνει, το φάγανε το παιδί.
1: Το φάγανε, ρε, ναι, αφού δεν θα παίξει εμάς, να μην παίξει πουθενά. Αφού δεν θα παίξει εμάς, να μην παίξει πουθενά.
2: Προδότη το Σαβίδι.
1: Φαρμακόγλωση, φαρμακόγλωση.
2: Δεν ξέρεις, είμαι ένας βλάκας.
1: Όχι, μη λες, μη, δεν θα χαρακτηρίζεις.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Ένας παοξής.
1: Α, ναι.
2: Το μυαλό του, γιατί είναι από αυτούς τους...
1: Ναι, ναι, στραβοστόμης, στραβοστόμης.
2: Λοιπόν, λέει το Μητσοτάκη, φέρνουμε με τον...
1: Είδα ένα καλό χαρακτηρισμό, οι μαυρονιχάδες λέει, οι μαυρονιχάδες.
2: Είναι αυτά,
1: ναι.
2: Ναι. Αυτή είναι πιο καλά ο κύριος από εμάς.
1: Το θυμάστε το... Μα... Ποιο είναι το πιο ωραίο, το θυμάστε το σύνθημα...
2: Δεν θέλω λόγο, λέει...
1: Εσύ όμως μίλησες πιο πολύ από αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες, το θυμάστε το σύνθημα, το πάρτε κασέτες από τους γύφτους. Το θυμάσαι, στα 70s, 80s εκεί. Το θυμάσαι, σίγουρα το φώναζες κι εσύ. Δεν το θυμάσαι. Καλά. Έγινε, Αβραάμου. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Γεια.

Στις δυσάρεστες ειδήσεις την χαρακτηρίζω. Η σημερινή μέσω Instagram απόφαση του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε για μένα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση, έβαλε τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Ανακοίνωσε την απόφασή του να αφήσει την αγαπημένη του Αμπισελέστε, την αγαπημένη του Αργεντινή. Δεν θα τον ξαναδούμε σε Μουντιάλ, δεν θα τον ξαναδούμε σε Κόπα Αμέρικα. Και εκεί στην Ίντερ Μαϊάμι θα μας έρχονται τα στιγμιότυπα, έτσι, γιατί πλέον παίζει νομίζω για τη χαρά του παιχνιδιού και τα ρεκόρ του. Αλλά ό,τι πιο όμορφο έβγαλε αυτή η ποδοσφαιρική πλάση είναι στα πόδια αυτού του μάγου, πραγματικά, που νομίζω ότι δύσκολα θα ξαναβγεί τέτοιος ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ συγκινητική και η επιστολή που έγραψε και ανακοίνωσε. Εντάξει, δεν θα σας τη διαβάσω τώρα ολόκληρη, απλά ως ένας φαν του Λιονέλ όφυλα έτσι να την κάνω την αναφορά. Ευχαρίστησε τους πάντες και ως γνήσιος Αργεντίνος η τελευταία του κουβέντα είναι το ευχαριστώ και το Θεό που με έκανε Αργεντινό. Έτσι λίγο έτσι για να κάνουμε και την προσομοίωση. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων γίνεται φτωχότερο. Ας το να απολαμβάνουν εκεί στο Αμέρικα όσο μπορεί και θα μένουν μόνο τα βιντεάκια από όλα τα απίστευτα που έκανε κυρίως στα γήπεδα της Ευρώπης. Αυτά και για τον Λιονέλ. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή εντάξει, είναι νωρίς για να κρίνουμε τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου θα ανεβάσει στροφές και νομίζω ότι και ο Χόγκλα που σταδιακά μπαίνει και είδατε τα λίγα λεπτά που μπήκε πως αμέσως κατάπινε μέτρα στο γήπεδο, θα κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο εκεί στα εξάρια και νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα πλέον. Να έρθει και ο στόπερ που θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να αποδεσμευτεί και ο Γένσεν. Εγώ το καταλαβαίνω ότι έχοντας παίξει τόσο πολύ στην ομάδα μας στη θέση αυτή, πάντα θα είναι στο μυαλό του προπονητή μια αναλλακτική, ένα backup, ακόμα και άμα χρειαστεί να παίξει με τριάδα κάπου για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά όμως θεωρώ ότι θα απελευθερωθεί και μια θέση στα χαφ.

Οχ, τις πιάσαμε τις 10, δεν το κατάλαβα πότε ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Νομίζω ότι το διοράκι κύλησε όμορφα. Ο Αβραάμ λίγο μας αναστάτωσε εκεί πέρα. Να δω λίγο στα μηνυματάκια, μην αδικήσω εκτός από το Γιάννη. Λοιπόν, αυτό που είπες, γελάω με αυτό που είπες όταν γερνάμε, χοντροκεφαλιάζουμε. Εντάξει, δεν είναι έτσι, ρε Θωμά μου. Και ο Κώστας, το όλο θέμα είναι επειδή ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια που η ομάδα μπορεί και να πάρει 0 βαθμούς. Έτσι, το όλο θέμα λοιπόν είναι η διαχείριση τότε, γιατί μέχρι τώρα όλα καλά. Κώστα μου, δεν νομίζω ότι... εγώ θέλω να δω την ομάδα να... παλεύει, να αγωνίζεται, να ματώνουν οι παίκτες και όλα καλά. Και νομίζω για τον περισσότερο κόσμο αυτό ήταν που τον πλήγωσε στην περσινή χρονιά, γιατί έβλεπε κατά κάποιο τρόπο αδιαφορία, αλλά κάτι ήταν στραβό. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω, μένετε συντονισμένοι στο 101.7. Ακολουθούν Εύη Αλεξίου, Πέτρος Γαβριλίδης και Νίκος Κατσίκας. Τραγουδάμε ανάποδα, φυσικά με την επικαιρότητα αλλά και την δική τους θεματολογία στην έκτακτη εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε, καλή Δευτέρα από εβδομάδα.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 1178.
19: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους

0: δεν βγαίνουν τυχαία κάποια πράγματα. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό, έτσι.
1: Εγώ μόλις είδα να πω τραυματίστηκε και ο Κωνσταντέλιας, λέω τελείωσε.
0: Είναι φοβερό.
1: Γαβριλίδη, μιλάς για θετική και αρνητική ενέργεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Το έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές από εδώ.
1: Όπως και, και χθες έγινε αυτό. Και προχθές μάλλον. Με τον Άρη, με τον πέναλτι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Κάνουμε τον πέναλτι και μετά από τον πέναλτι μας βάζει γκολ ο Όφη.
2: Όχι μόνο, τραυματίζεται και ο Φαμπιάνο.
1: Α, τραυματίζεται
0: και ο Φαμπιάνο.
1: Και μένουμε με 15.
2: Βέβαια.
1: Βάζουν γκολ αυτοί και έχουμε και 2-3 λεπτά να παίξουμε ακόμη.
2: Καλά,
1: και δίνει και άλλα 2-3. Άστα, εντάξει. Τα εντάξει, μην τα λες.
2: Δεν τα λέω, αλλά λέμε
1: τα
2: τώρα.
1: Λες, τα λες.
0: Τα εντάξει, τα λες τώρα και εσύ κατόπιν εορτή. Ναι, κατόπιν
1: εορτή. Εκείνη την ώρα όλοι είμαστε.
0: Στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Άκουγα να πούμε τον Σαλίκο του Φουκαρά. Με το πουλίγι λες και έλξε, πήραμε το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Σιγά μου, ρε, πήγα εγώ, τον είδα μετά. Μια χαρά ήταν.
1: Μετά, αφού έχουμε κερδίσει και εμείς είμαστε.
0: Εκεί στα 90 και κάτι, τι ήτανε.
1: Αφήστε τώρα να πούμε. Τώρα, αφήστε.
0: Τελείωσε τώρα.
1: Τελείωσε τώρα θετική ενέργεια.
0: Τελείωσε θετική ενέργεια.
2: Δύο στα δύο. Δύο στα δύο είσαι.
0: Παρακάτω.
1: Και δεν είναι μόνο δύο στα δύο. Και καλό ποδόσφαιρο. Κατά διαστήματα.
2: Και δηλαδή δείχνει ότι θα παίξει σίγουρα καλό ποδόσφαιρο η ομάδα με τέτοιους παίκτες που έχει. Γιατί
1: εντάξει,
2: είναι άφτιαχτη ομάδα εντελώς. Όχι, να το πούμε αυτό, ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια το σημαντικότερο είναι οι νίκες. Γιατί η ομάδα ακόμα θέλει δουλειά για να δέσει και να βγάλει ένα σύνολο το οποίο να. Πώς το λένε, να είναι δουλεμένο και να βγάζει αυτά που θέλουν να βγάλουν. Γιατί
1: είχαμε και 8.000 κόσμο.
2: Παραπάνω.
1: Κόσμο,
2: και πάνω από 8. 8-9 ήταν.
1: 8-9.
2: Μπορεί, ναι.
0: Και μία γιατί γέμισε που μετά. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα όλο ο κόσμο.
2: Τι έγινε,
0: γέμισε.
2: Επειδή εγώ όταν μπήκα στο γήπεδο.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Τρεις μήνες διακοπές, τι είναι αυτό, ρε. Μετά, να, αυτά βλέπει ο Πρωτοσάλτη και ο Μητσοτάκης και κάνει την οικονομική, πώς τη λένε, βαθμολόγηση. Ξέρετε, το μάθατε.
2: Α, ναι, έχουμε.
0: Θα τα πούμε και αυτά.
2: Έχουμε και βαθμολόγηση, βέβαια.
1: Κάπως τη λένε, εσύ.
0: Αξιολόγηση.
2: Παίρνεις πόντου, παίρνεις μια βαθμολογία.
0: Αν είσαι συνεπής, θα πάρεις πόντου. Αν δεν είσαι συνεπής,
2: χάνεις πόντου.
0: Ναι, αλλά.
1: Είσαι αποσιολόγος. Πώς γίνεσαι αποσιολόγος στο σχολείο.
0: Δεν μας είπε όμως ποιους αφορά.
2: Τι
1: α, ναι. Μόνο εμάς τους κοινούς θνητούς, όχι αυτούς.
0: Μπράβο.
1: Και δεν ξέρω, χρωστάς πάνω από 500 εκατομμύρια.
0: Να διευκρινίζουμε.
2: Δεν μπαίνεις στην αξιολόγηση.
1: Δεν μπαίνεις στην αξιολόγηση.
2: Είσαι εκτός.
0: Γιατί θα πρέπει να αξιολογήσουν και τον εαυτό τους όμως.
2: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί για αυτοί χρωστάνε.
1: Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί.
0: Τις Μιχαλούς.
1: Έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτούς εμείς.
2: Είναι αβαθμολόγητοι.
1: Τι θράσους έχετε. Θέλετε να αξιολογηθείτε, να πούμε και μαζί με αυτούς.
2: Ναι, αβαθμολόγητοι.
1: Εμείς σπούδασαν και στο Χάρβαρντ.
0: Όχι προσωπικά για τον καθένα. Σου λέω σαν παράταξη.
1: Εντάξει. Βοήθησαν την Ελλάδα, την πρόκοψαν. Δεν πρέπει να αξιολογηθούν αυτοί. Είμαστε η πρώτη δύναμη στην Ελλάδα.
2: Έχουμε μια τρομερή κρατική τηλεόραση και δεν λέω μόνο για τα αθλητικά. Αρχίζω και βλέπω και κάτι άλλο και μου φεύγει αυτό που λένε, τέλος πάντων, μην πω καμιά κακιά κουβένα. Δηλαδή,
1: δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
2: Όχι, δηλαδή, όχι αλλά δεν μπορώ να ακούω να μην ξέρουν να μιλάνε σωστά ελληνικά, να βγαίνει ο άλλος. Ο φίλος μας εδώ, ο Παοξής δίπλα και να κάνει τέτοια ρεπορτάζ.
1: Άμα, ναι.
2: Όπου γίνεται το έλα να δεις πλέον.
1: Ναι, τα έχουμε κάνει λίγο. Γίνεται το έλα να δεις.
2: Όχι, θέλω να πω. Όχι, όλα μαζί πάνε αυτά. Είναι αλληλένδετα.
1: Πάμε στις διακοπές. Γιατί κάνατε τόσο πολλές διακοπές?
2: Δεν είχαμε τι να κάνουμε.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί κάνατε τόσο πολλές διακοπές? Και μπερδεύετε να πούμε τον καθηγητή.
2: Δεν κάναμε πολύ. Ποιο είπε ότι
1: δεν κάναμε πολύ. Δεν μιλάω για σένα. Εσύ δεν έκανες. Έκανες μόνο δύο μήνες.
2: Όχι.
1: Μόνο δύο μήνες διακοπές έκανα.
2: Σύνολο ένα μήνα έκανα. Εντάξει. Για να μην λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε.
1: Ένα μήνα.
2: Σύνολο.
0: Ολόκληρο.
2: Όχι μαζεμένο.
0: Το ξέρουν.
1: Σκορπισμένο.
2: Ποιο.
0: Κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση δεν
0: ενημέρωσες.
2: Όχι, δεν δήλωσε.
0: Ενημέρωσες.
2: Άμα θέλω να ενημερώσω, ας με βρούνε, αφού ξέρουν.
0: Να
2: με βάλουν,
0: να
2: μου βάλουν άριστα.
0: Να
2: μου βάλουν άριστα.
0: Επιτρέπεται καταρχάς.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί πέρσι μας έλεγαν να μην πηγαίνουμε τον Αύγουστο και να μην ενοχλούμε τους τουρίστες.
1: Ναι. Έτσι
0: λένε. Ναι.
1: Γιατί.
2: Εμένα όμως με ενοχλούσαν οι τουρίστες τον Ιούλιο. Τι να κάνουμε.
0: Πάνε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και σου λέει μην πάτε, λέει και εσείς τότε. Εσείς πάτε τον Ιούνιο. Μην ενοχλεί τους τουρίστες. Έτσι δεν μας είχε πει ο Πορτοσάλ. Η Βούλτεψη ή ο Πορτοσάλ. Ένας από τους δύο, ναι.
1: Τι γλυκούλιδες. Τέλος πάντων, αυτά λέμε και στο δημόσιο εδώ στο ραδιόφωνο. Θα ακούνε τώρα να πούμε.

0: και διαμαρτύρονται θα λένε.
1: Μιλάνε και από έχεις πάνω.
0: Την εκπομπή το τραγουδάμε ανάποδα. Διαμαρτύρονται. Κάνουν 3 μήνες διακοπές. Διαμαρτύρονται και όλες από πάνω.
2: Ποιος θα κάνει 3 μήνες διακοπές.
0: Πλάκα κάνω μερικές. Εντάξει, το κατάλαβε τώρα ο κόσμος. Δεν πούμε. Έχουμε οι ακροατές μας εδώ, είναι στροπελέκια όλοι.
2: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και, και η εκπομπή με το υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στα Ερτζιανά.
1: Πού το πας και αυτό.
2: Επομένως δεν μπορεί να δεχτεί οι ακροατές οι οποίοι το IQ τους είναι χαμηλό. Όλοι οι ακροατές μας είναι ένας και ένας. Και φαίνεται από τα μηνύματα, έτσι. Όπως θυμάσαι την τελευταία φορά, θυμάσαι που είχαμε εδώ και κάτι παρεξηγήσεις και λύθηκαν στο τέλος.
1: Μαλώσατε.
2: Όχι, εδώ είχαμε κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια πράγματα που είπαμε. Αλλά στο τέλος. Όχι. Εγώ τίποτα, κάτι είχε.
0: Όχι, ευτυχώς έχω το αυτό. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Εδώ δεν μαλώνει.
1: Αλλού μαλώνει.
0: Στο γήπεδο μαλώνει.
2: Όχι, εντάξει.
0: Στο γήπεδο μαλώνει. Φίλε, είσαι από του οπαδούς οι οποίοι ακούγονται πολύ.
2: Παλιότερα.
1: Τώρα μαζεύτηκε.
2: Τώρα προσέχω τη φωνή μου πάρα πολύ.
1: Με τώρα λόγο γι' αυτό.
0: Επειδή επηρεάστηκε από το γέλο.
2: Έχω να δώσω και λόγο στον κύριο Διευθυντή, οπότε πρέπει να είμαι.
1: Δεν πρέπει να ξεσαλώνεις, μαζεμένος πρέπει να είσαι. Όχι. Τύπος και υπογραμμός.
2: Έχω από γύρω, έχει βάλει χαφιέδες, ξέρεις, εκεί στην κερκίδα που είμαι. Έχει βάλει χαφιέδες για να του λένε τι κάνω.
1: Έτσι είναι, τι νομίζεις. Τι νομίζεις.
2: Μυστική υπηρεσία.
0: Έτσι λειτουργεί ο καλός διευθυντής.
2: Είναι η ΑΕΠ του Γελορέτη.
0: Για να είσαι καλός διευθυντής.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Που με ακούνε. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Άμα δεν έχει κάποια τσιράκια
2: να. Πάντως, όντως, για να πω την αλήθεια, από τότε που κάνω εκπομπές εδώ μαζί σου, ηρέμησα γιατί βλέπω συνέχεια κάποια βλέμματα καρφωμένα επάνω μου. Μπράβο. Και φοβάμαι.
1: Σε παρακολουθούν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Τα μπασκετικά δεν έχουμε ακόμη.
2: Δεν έχει, όχι.
0: Τίποτα ησυχία εκεί πέρα να πούμε. Θα δούμε σε λίγο τα ποδοσφαιρικά μας.
2: Να πούμε μόνο για το τέτοιο, για το δικό μας που τραυματίστηκε και εντάξει, το παιδί έπαιξε σήμερα. Για το Χαραλαμπόπουλο.
0: Ναι, το Χαραλαμπόπουλο.
2: Φοβήθηκα. Εγώ λέω θα χάσει ένα μήνα, αλλά μπράβο. Και έπαιξε και καλά σήμερα και τραυματίας. Μπράβο το παιδί. Συγχαρητήρια πάντως.
0: Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, εμφάνιση καλή. Χρειάζονται βέβαια βελτιώσεις να κάνουμε και εμείς το σχόλιο μας, να το παίξουμε και εμείς λίγο.
2: Ναι, όχι, δεν είναι βελτιώσεις εγώ νομίζω. Εγώ θεωρώ, ξέρεις τι είδα, εγώ το είδα το μάτς, ότι είχε η ομάδα, ας πούμε, έχει αποκτήσει την οτροπία του νικητή, δηλαδή στην πρώτη φάση βλέπεις το Μανού Γκαρθία, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά, παίρνει την μπάλα και την καρφώνει κατευθείαν, δηλαδή.
0: Εντάξει, όταν ξέρεις τώρα το τόπι που λέμε.
2: Απλά, ενώ γενικά δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε, γιατί οι παίχτες μεταξύ τους δεν βρίσκονται. Και είχαμε 3-4 τελειώματα τα οποία ήταν πάρα πολύ χλιαρά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει, αν οι παίχτες ήταν.
0: Και μισομύρι ρε γαμότο. Γιατί βλέπεις να πούμε, πρέπει να είναι και κανένα σωματάρα, φαίνεται δηλαδή την
2: αλήθεια. Είχε δύο τελειώματα.
0: Κάνει τελειώματα να πούμε, λες και είναι κορίτσι.
2: Ναι, όχι μόνο αυτός όμως, έκανε ένα ίδιο και ο Καντεβέρε στο πρώτο ημίχρονο και ακόμα ένα.
0: Καλά, του Καντεβέρε ήταν λίγο ψιλοκαλλιτεχνικό, δεν μπορείς να το πεις αδύναμο.
2: Άμα ήταν πολύ δυνατό, εγώ πιστεύω δεν μπορούσε
0: πάνω
2: να
0: του.
2: Όλα πάνω τους πήγαν πάσες.
0: Αυτό πήγε πάνω.
2: Τέλος πάντων, πάντως είχαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε το μάτσο να το πάρουμε και με 4-0. Εντάξει. Και με καλή ομάδα και έτοιμη ομάδα ήταν ο Όφη. Ήταν έτοιμη ομάδα.
0: Έχουμε φωτιά.
2: Έλα, τα δύο είναι. Το άλλο
0: και
2: είναι.
0: Μετά έχουμε ψιστήρι. Στο γέλο. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάνουμε το ψιστήρι μας.
2: Επιτέλους.
0: Ελπίζω να έχουμε 3 καλά αποτελέσματα. Όσο το ψιστήρι.
2: Να είναι ένα καλό.
0: Δεν θα έχει μόνο ψιστήρι, θα έχει και η κουβέντα όμως.
2: Να έχει ένα
1: πάντα
2: καλό.
1: Έχει.
0: Πάντα.
2: Να έχουμε μια καλή τέτοια, ρε παιδί.
0: Θα πολύ ώρα ο διευθυντής. Και μετά θα φάτει κιόλα.
1: Και θα μας τραγουδήσεις κιόλα, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, τι θα τραγουδήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πιανίστα χρειαζόμαστε.
2: Πιανίστας μόλις δει φαΐ. Είναι από
0: και κανένα του Μπερλέκη, αν μπορούσα να έχουμε, θα ήταν πιο.
1: Σ' άρεσε.
0: Να
2: φέρω κανέναν από αυτούς εκεί που παίζανε στο. Ναι, να σου πάρει το κεφάλι.
0: Τι πράγμα, τι ιστορία και αυτό. Τέλος πάντων, ήταν μια εμπειρία η επίσκεψή μας στην Καψόχωρα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Πευκοχώρη τελικά τη λέμε ή Καψόχωρα.
2: Και όπως και να την πεις, το ίδιο.
1: Το επίσημο είναι Πευκοχώρη. Ήμουν σίγουρη βραβεία. Ναι, ναι, ναι.
2: Και που είσαι ακόμα. Και δεν είδες και τα ενδότερα.
1: Δεν μου λες, πήγατε βόλτα και εκεί στην παραλιακή κάτω.
2: Δεν ήθελε πολύ, γιατί μόλις βλέπει κόσμο κρύβεται.
1: Τι να θέλει που ήταν ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Πάντα έτσι, Νίκη, τι να κάνουμε.
0: Ξέρεις, η φάση πάμε κάπου να φάμε και γίνεται. Τι να συζητάμε τώρα, ε? Δεν μπορείς να διανοηθείς. Και με λέει, θα κάτσουμε εδώ. Τι? Λέω, πάμε προς εκεί. Φύγουμε, βλέπω μια θάλασσα προς εκεί. Λέει, εκείνη χειρότερα. Και όντως, όσο προχωρούσες, τόσο το μπάχαλο γίνονταν μεγαλύτερο. Ευτυχώς ήταν αργά και υψηλοειρέμησε η κατάσταση. Ήρθανε και μετά τα τουμπερλέκια που ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Εντυπωσιάστηκε. Είχατε και μουσική δηλαδή, ωραία.
0: Και περάσαμε γενικότερα, όμως ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα υπόλοιπα. Εσύ ζητήσα. Α, την επόμενη μέρα που σε έκανα μουσική επένδυση στο σπίτι σου.
2: Ναι.
0: Είδες τώρα που ήταν. Ναι.
2: Κάναμε και τέτοια.
1: Α, ωραία.
2: Φτιάχναμε και ποτ πουρί για το χειμώνα και διάφορα άλλα. Ναι.
1: Του κάνεις λίστα για τα τραγούδια.
0: Όχι,
1: του μαγαζιού.
0: Βάλαμε τα δικά μας τα τραγούδια από την λίστα του Τίβολη.
1: Ναι.
0: Και μετά λέγαμε και τι τραγούδια θα παίξουν.
2: Και από όλα, δηλαδή κάνεις μια γενική, πώς το λένε, γενικής φύσεως, μουσική
0: πολύ τρεγωνό, πολύ διχασμός γενικότερα, έτσι. Στη σχέση εκεί πέρα, ξέρω, με απάτησες, δηλαδή πρέπει να έχει τέτοιου είδους καταστάσεις.
2: Αν και αυτά πια στην κοινωνία δεν μετράν πολύ. Τώρα πάμε στους φόνους. Αν δεν έχει φόνο κάτι, δεν χαλάει. Πού φτάσαμε.
0: Ξέρεις τα ηρεμιστικά αυτά.
2: Τα ηρεμιστικά.
0: Παίρνει ο άλλος το χαπάκι του και δεν τον νοιάζει άμα τον απάτησε ή την απάτησε.
2: Έτσι. Αυτό.
0: Ναι, πραγματικά. Υπάρχουν τέτοια χάπια.
1: Τι, τέτοια.
2: Πώς δεν υπάρχουν. Από όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι να είναι δεκτικός ο ασθενής.
0: Να ευηζούμε δήμαρχο να σε δούμε.
2: Δήμαρχο.
0: Προποντίδα να σε δούμε.
2: Άντε, επιτέλους. Να φύγει η Χούντα που υπάρχει εκεί, να πάμε μια καλή δήμαρχο, βέβαια.
0: Τι έχει την Προποντίδα.
1: Την Προποντίδα.
0: Πού ξέρει και ποιο είναι δήμαρχο την Προποντίδα.
2: Τα πάντα. Και ποιο είναι αντιδήμαρχο πολιτισμού, ξέρω και τα πάντα. Τι πλάκα στη Νέα Προποντίδα.
1: Όλο εκπλήξει είσαι σήμερα. Δηλαδή τι να πω. Μην ξαφύσει άναυδη.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε να πούμε πώς και πώς να περάσει το καλοκαίρι, να ανοίξει το ράχι.
2: Θα ανοίξει, να δούμε. Δεν ξέρω, δεν μίλησα ακόμα βασικά. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να ανοίξει. Δεν ξέρουμε.
1: Εμείς περιμένουμε για να έρθουμε.
2: Καλά, κάπου θα είμαι, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε προτάσει, ναι, θα κάνουμε.
1: Θες Βοσκόπουλο.
0: Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ο υπαριθμόν ένα για. Εκεί είναι τα τρίγωνα, τα χώρισες, μέκανες με. Που βάλαμε εκείνο το τραγούδι, πώς το λέγανε.
2: Πέρασε και σήμερα μπροστά μου με το φίλο της.
0: Ναι, καταπληκτικό.
1: Ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Τέλειο, ε. Και ξέρεις τι μ' άρεσε σε εκείνο. Δηλαδή ότι θύμωσε που μας τους κοίταξε ηρωνικά.
2: Εν τω μεταξύ αυτό είναι ταινία και δεν την έχει δει.
1: Ποια ταινία είναι, για θυμίσαι.
2: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή με την Ελένη Ερήμου που λέγαμε όχι
1: μόνο. Δεν το θυμάμαι.
2: Και υπάρχει αυτή η σκηνή όπως
1: την περιγράφεται. Με την Ωρα Βαλσάμιν ή με την Ελένη Ερήμου.
2: Με την Ελένη Ερήμου είναι αυτό.
1: Μην με μπερδεύεις.
0: Η Ωρα Βαλσάμιν, πώς μου ποια είναι αυτή.
2: Το χαλά.
1: Ξανθιά είναι και εκείνη. Μοιάζει με την Ελένη Ερήμου.
0: Τέλος πάντων. Ναι, για πες.
2: Τι, αυτή τη σκηνή δεν. Πέρασε με το δικό της από μπροστά, ενώ αυτός τραγουδούσε και λέει στην ορχήστρα: Στοπ, θα πούμε αυτό το τραγούδι.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Τι λες.
0: Θα φτιάξουμε το ποτ πουρέ.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και
2: αφού αρχίζω να σκέφτομαι, συγγνώμη, φέτος εκεί που δεν εμφανίζομαι, να κάνω και ένα, δύο, τρία σκέτς. Δηλαδή να λέω ένα τραγούδι και κάτω μπροστά στο πρώτο τραπέζι τάχα να παίζεται αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και πιο ενδιαφέρον.
2: Και να γίνεται και ένας καυγάς, ξέρω εγώ, να πέφτει.
0: Στο καψοχώρι.
2: Στο καψοχώρι. Καψοχώρι είναι πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει. Το καψοχώρι. Και η πευκόχωρα.
1: Όχι, το καψοχώρι ακούγεται και ωραία.
2: Καψοχώρι πάρα πολύ καλό.
1: Καψοχώρι. Έτσι θα το λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, τι σκεφτήκατε.
1: Τι σκεφτήκατε στο καψοχώρι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Σα ήρθε
1: έμπνευση.
0: Να το πω.
2: Στο καψοχώρι.
1: Ναι, για πε.
0: Εκεί που βλέπαμε τα κύματα και τα, ξέρω εγώ, το φεγγάρι, τα αστέρια και όλα αυτά, μουσικές φοβερές να πούμε και τέτοια. Τι σκέφτηκε ο Γαβριλίδης και το πρότεινε στον τραγουδοποιό μας εδώ. Να βγάλουμε ένα τραγούδι που να είναι και τσιφτετέλη και ζεμπέκικο.
1: Πώς θα είναι και τα δύο.
2: Δηλαδή
0: και έφτιαξε ολόκληρο. Να ξεκινάει τσιφτετέλη και ναι. Τα, δηλαδή χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Τσιφτετέλο, ζεμπέκικο ρε παιδί μου.
1: Α, να ανανάσετε δηλαδή.
0: Δηλαδή να μπαίνει, ας πούμε, το τσιφτετέλο χαρούμενο και ιστορίες, τι ωραία περνάω και τέτοια και χορεύω. Ναι. Αλλά ξαφνικά αυτός, ας πούμε.
1: Να χωρίζει.
0: Αυτή, ναι, όχι,
1: και να πέφτει το τσιφτετέλο.
0: Να βλέπει την άλλη τον άλλον με την άλλη και ξέρω εγώ.
1: Και να τα παίρνει στο κρανίο.
0: Και φράπ να αρχίζει το δραματικό. Αυτό δεν το έχει κάνει κανείς.
2: Όχι.
1: Το έχει κάνει κανείς.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνει.
1: Αυτό θα σε έλεγα. Είναι.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολύ.
1: Είναι πολύ ανατρεπτικό.
2: Πολύ έξαλλη ιδέα.
0: Είναι. Το ποιέ μου πρέπει να ξεσηκώσει τον κόσμο. Καινούργια πράγματα.
2: Καινούργια, αλλά να είναι και πραγματοποιήσιμα πρέπει.
0: Πώς λέει ο άλλος. Τσίφτε τέλειο. Ο άλλος λέει ζεμπέκικο.
2: Θα το σκεφτούμε. Θα δω εκεί, θα το συζητήσω με τους μαέστρους αν γίνεται.
0: Και να έχει ιστορία δηλαδή.
2: Καλά, άμα δεν έχει ιστορία δεν θα έχει και νόημα.
1: Πώς θα σταθεί δηλαδή από μόνο του.
2: Αυτό ναι, εντάξει. Και να γίνεται και καουμπόικο μετά, μονομαχία στο Ελπάσο, ξέρω, να κλείνει έτσι.
0: Ναι, ένας πυροβολισμός να πέφτει στο τέλος.
2: Ένα, γιατί κοίταξε και τα τραγούδια πρέπει να τελειώνουν με φόνο πια σήμερα. Στην κοινωνία που ζούμε.
0: Αυτό σκέφτηκα.
2: Αλλιώς δεν πουλάνε.
0: Έτσι θέλω μπαμ, να πούμε. Η τύπισσα που είδε τον άντρα της με την άλλη.
2: Και στο τέλος.
0: Στο Ουζερί, πού να την είδε, όχι στο Ουζερί, δεν πάει.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Κάπου την είδε τέλος πάντων.
2: Κάπου σε κανένα.
0: Τους είδε, τους έπιασε στα πράσα και παίρνει το πιστόλι.
2: Την ώρα που χορεύαν
1: στο Ουζερί. Ποιον σκοτώνει, αυτόν ή αυτήν.
2: Τώρα κάποιον. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
0: Τον ακροατή να σκέφτεται.
2: Ποιο μπορεί να
1: σκέφτεται. Μπορεί να πυροβόλησε.
0: Να τα βάλουμε στο τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Όπου τι σκεφτήκαμε. Τι φτετελό ζεμπέκικο. Μόνο αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να το κάνει.
2: Εννοείται. Γι' αυτό τραγουδάει ανάποδα.
0: Ωραία. Φύγαμε λοιπόν και από τον Άρη, φύγαμε και από την Καψό.
2: Ω, κάτσε από τον Άρη, γιατί να φύγουμε. Περίμενε. Πρέπει να μου πείτε ποιοι παίχτες σας άρεσαν, ποιοι σας έτσι από καινούργιες αφήξεις, σαν φάτσες, σαν παίχτες, ποιους σας άρεσαν.
1: Σαν φάτσες.
0: Εμένα σαν φάτσες, σαν τύπος, ας πούμε.
2: Για πες.
0: Τον γουστάρω πολύ, Ουγγαρέ.
2: Καλά, Ουγγαρέ, ναι, εντάξει.
0: Και σαν ταχύτητα. Και αυτή η διεισδυτικότητα. Μένα μου αρέσουν γενικότερα οι παίχτες οι οποίοι θέλουν, είναι οι μπουκαδόροι που λέμε. Παίρνουν την μπάλα και θέλουν να μπουν στην περιοχή. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίχτες.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως έχω. Εντάξει, παλιά μου λατρεία είναι ο Μανού, αλλά μου αρέσει και ο Κουαμέ πάρα πολύ. Τρελάθηκα με αυτόν τον γκολ που έβαλε χθες.
1: Συμπαθητική φάτσα.
2: Και συμπαθητική φάτσα.
1: Συμπαθητική φάτσα, ναι, ωραία φατσούλα.
0: Εκτός από τον Μυρ, ο οποίος δεν θα ήθελα να ήμουν αντίπαλος του Μυρ.
2: Ναι,
0: είναι ζουγλανόφατσα, δηλαδή.
2: Είναι άγρια φάτσα.
0: Αλλά
2: ναι.
0: Έχει, ναι, δηλαδή δεν θα ήθελα να ήμουν αντίπαλο και να δεχτώ γκολ.
2: Έχει κάτι το αργεντίνικο αυτό σε πάνω του που δεν
0: είναι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, αν σε πανηγυρίσει ο Μυρ μέσα στην Τούμπα, φαντάζεσαι τώρα, βάλει ο
2: Μυρ. Ωχ, αμάν. Εκεί θα γίνει, το έλα να δει. Ναι.
0: Εκεί θέλω Μυρ να βάλει γκολ, βέβαια. Δεν ξέρω για ποιο.
1: Α το σημειώσω.
2: Α βάλει ένα. Ας βάλει ένας. Κοίταξε.
0: Οποιοσδήποτε να βάλει.
2: Βασικά στην Τούμπα, εγώ από τώρα το σημειώνω, πάλι θα βάλει ο Μανού γκολ όπως και τελευταία φορά. Θα βάλει κανένα εκπληκτικό.
0: Αυτή είναι ψηλό πτώματα, έτσι. Δηλαδή, σε όσα μάτς δεν έχουμε, τον έχουμε δει το.
2: Δεν λέει, όχι. Πολύ μέτρια ομάδα είναι.
0: Πολύ, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εντάξει, έχει καλούς παίχτες, αλλά η ομάδα τους είναι πολύ μέτρια και εντάξει. Για
1: να ποιος τους έπιε στο στόμα του.
2: Ναι. Βέβαια. Τι να τους κάνουμε. Άμα θέλεις να έχεις κολλητηλίκια με την εξουσία, θα υποστείς και
1: έτσι πάνε αυτά.
0: Ανάλογα ποια εξουσία.
2: Θα σου πιάσει, άμα σε πιάσει αυτός.
1: Συγκεκριμένη, αν σε πιάσει αυτός το στόμα.
2: Άμα σε πιάσει αυτός, τελείωσες.
0: Λοιπόν, για το Μητσοτάκη μιλάμε.
2: Αυτός θα λες, μη λες ονόματα. Έχει.
1: Και άλλη φορά το έχουμε πει αυτό, ότι περπατάει.
0: Κάτι, γιατί περπατάει έτσι, ο πρόεδρος και σταμαχωριόμαστε.
1: Περίεργα περπατάει, ναι. Δεν περπατάει κανονικά. Σαν να έχει κάτι στη μέση. Σαν ρόμποκοπ περπατάει. Ναι.
0: Όχι σαν ρόμποκοπ, σαν αυτά τα ρομπότα κινέζικα. Τα έχετε δει τα ρομπότα κινέζικα που τρέχουν και όλους τους αγώνες. Έτσι τρέχουν, με ανοιχτά τα πόδια. Πώς γίνεται, τι έχει πάθει.
2: Δεν ξέρω, πάντως γελάει συνέχεια. Και στην κηδεία που πήγε γελούσε.
1: Άσε αυτό. Αυτό είναι.
2: Απίστευτο.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί.
2: Αυτό είναι που λένε πάρτο στην κηδεία σου.
1: Δεν είναι ότι γελάει. Κάνει και γκριμάτσες περίεργες. Δηλαδή, κάνει και γκριμάτσες.
0: Έξω από αυτό. Το χαμόγελο είναι το πιο τρομακτικό.
1: Γουρλώνει τα μάτια.
0: Τι σημαίνει να είσαι σε κηδεία και να γελάς. Τώρα αυτό πάλι πώς γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι.
0: Και δεν έχει σχέση με την πολιτική. Εμείς ξέρετε, δεν είμαστε.
2: Όχι, όχι. Καθώς.
1: Όχι, εμείς καθόλου. Ναι.
0: Μην νομίζουν τώρα ότι.
2: Όχι, όχι.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά ναι, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Τέλος πάντων. Τι λέει ο Στέλιος. Μαύρη τσίλα. Τι είναι αυτή. Α, υπάρχει λέει το τραγούδι, ρε. Μας το κλέψανε. Μία κυρία εδώ πέρα η οποία λέει τσίλα, μαύρη τσίλα. Τι είναι αυτή. Και μας το στέλνει DJ. Α,

0: Όλα. Εσύ σαν διοίκηση, όταν θέλεις να φέρεις τον κόσμο στο γήπεδο, δεν πας να τους τιμωρήσεις να αυξήσεις τα εισιτήρια.
1: Εγώ νομίζω έφυγε άλλο λόγο.
0: Και σε μια εποχή, και σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Έτσι.
1: Ξέρεις γιατί το έκανε.
0: Ο κόσμος δυσκολεύεται.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν μια κίνηση, τώρα δεν ξέρω, μπορώ να πέφτω και έξω, μια κίνηση στρατηγικής για να αναγκάσει εισαγωγικά τον κόσμο να πάρει διαρκείας. Πιστεύω δηλαδή ότι στην πορεία.
2: Το έχουμε πει πολύ.
1: Γιατί σου λέει. Ναι, γιατί σου λέει πάρε διαρκές να σου βγαίνει πολύ πιο φτηνά το παιχνίδι.
0: Μπορεί να είναι, αλλά σε μία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Σε μία τέτοια κατάσταση όμως βρίσκεις τρόπος να τους φέρεις κοντά.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, πρέπει. Εγώ καλά συμφωνώ απόλυτα.
2: Η ευελιξία είναι και μέσα στο εμπόριο.
1: Απόλυτα συμφωνώ σε αυτό. Δεν το συζητώ.
2: Πολύ δύσκολο να σκεφτείς τόσο ανάποδο. Δηλαδή να. Να ψιλοεκβιάσει τον πελάτη σου για να αγοράσει.
1: Καλά, εξάλλου αυτό δεν μπορεί να το συνεχίσει βέβαια, γιατί τα διαρκεία τελειώνουν τώρα. Μετά δεν μπορεί άλλο να πάρει διαρκεία.
2: Δεν ποτέ αυτό. Σε κάποια επιχείρηση να εκβιάσει, α πούμε, για να αγοράσει κάποιο.
0: Όχι, δεν το κάνει.
2: Το προϊόν σου.
0: Ίσα-ίσα.
2: Δεν ξέρω τώρα τι ιστορία είναι. Αυτό είναι το που με εκπλήσει πολύ. Αλλά τώρα σπάντων.
1: Όχι, γιατί άμα το καλώ σκεφτεί με το διαρκεία, το εισιτήριο έρχεται πολύ πιο φθηνό γι' αυτό.
2: Καλά, ναι, εντάξει, 100%.
1: Αλλά πολύ πιο φθηνό, όχι απλώ φθηνό.
2: Κάποιο δεν είναι, έχει τα 150 ευρώ.
1: Ναι, σωστά. Καλά,
0: να μην
1: το συζητάμε. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε. Εννοείται αυτό. Δεν θα μπούμε και στην τσέπη του κόσμου τώρα. Αυτό για όνομα του Θεού. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω για αυτούς που μπορούν.
2: Ευτυχώς δεν μπαίνω τώρα. Τελευταία, ας πούμε, φροντίζω να είμαι εκτός στο Facebook. Για να μην πέφτει ηθικό δηλαδή. Πραγματικά.
0: Καλά κάνεις.
2: Είτε στην πολιτική, είτε
0: σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε.
2: Είτε στα αθλητικά.
0: Και δεν είναι πλέον μόνο. Οι ειδήσεις που διαβάζεις. Είναι παιδιά τα σχόλια από κάτω. Είναι τρομακτικό. Έτσι.
2: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Είναι τρομακτικό το τι γίνεται από κάτω με τα σχόλια.
1: Επάτου. Αυτό. Γιατί ο καθένας γράφει ό,τι του κατέβει.
0: Α, ωραία.
2: Επανήλθαμε.
1: Εντάξει.
2: Μπορείτε να μας ακούτε και από τον player και από την εφαρμογή. Τι έλεγες, Εύλεξιο?
0: Τι έλεγα. Τα σχόλια είναι τρομακτικά. Είναι μεν τρομακτικό και αυτό που θα διαβάσεις. Αλλά αυτά που μπαίνει ο κόσμος και γράφει από κάτω, από τα πιο απλά.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι.
0: Δεν ξέρω τι έχουν πάθει.
2: Ο κόσμος, ρε παιδί μου, γενικότερα είναι λίγο. Αφήστε το ποδόσφαιρο και τον Άρη.
0: Δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικά
1: και πολύ ακραίο είναι ο κόσμος.
2: Πολύ ακραίο και
1: βγάζει ακραία σχόλια. Τα οποία είναι ό,τι χειρότερο, ξέρεις.
2: Ναι, ένα φοβερό μίσος.
1: Ή δηλαδή πάμε στη μία μεριά ή στην άλλη. Είναι τρομερό αυτό. Και όποιος δεν συμφωνεί με τον άλλον, τον βρίζει κιόλα.
2: Ναι, έχει ιδέα, μιλάμε.
1: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό είναι. Ξέρω εγώ. Μεγάλο σημάδι παρακμής μιας κοινωνίας.
0: Βλέπεις μια ανάρτηση που δεν σου αρέσει και δεν συμφωνείς.
1: Ναι, ωραία.
0: Μπαίνουν από κάτω
1: και βρίζουν.
0: Και γράφουν τα χίλια μύρια.
1: Εντάξει, ωραία. Και τι
0: πιστεύεις αυτό.
2: Αγελάσουμε τώρα.
1: Έχεις και όρεξη να μπεις.
2: Έχω όρεξη και που. Τώρα σε αυτό που συζητάμε θέλω να αναφερθώ. Μιλάμε ένα φίλο για κάτι το οποίο τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό ανακάλυψα. Την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πράγμα το οποίο το ανακάλυψε τις τελευταίες 15 μέρες. Για μένα είναι ένα σοκαριστικό πράγμα. Να το συζητήσουμε μετά αν θέλετε.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα το θυμήθηκα αυτό. Και μιλάω με ένα φίλο και λέω αυτό το πράγμα που λέω και εσύ. Σοκαρίστηκα. Έκανα, ξέρω εγώ, ρώτησε εκείνο. Και τι μου λέει αυτός. Λέει, εγώ μπήκα, λέει, και το έβρισα.
1: Τα έβρισε την
2: τεχνητή.
0: Μαλώσανε δηλαδή.
2: Και τι έκανε λοιπόν. Τι έκανε και αυτό.
0: Μαλώσανε. Μια χαρά.
1: Εκπληκτικό ήταν αυτό.
2: Δηλαδή διαστροφή, ε.
1: Εγώ μπήκα, λέει, και το έβρισα. Ωραίο.
2: Ωρε φίλε. Μπήκε να μην.
1: Τρομερό. Τρομερό.
0: Και τον έβρισε και εκείνο.
2: Ναι, έβριζε λίγο εκείνο.
1: Βέβαια, τι θα κάνει. Σιγά μην τον αφήσει έτσι το AI.
2: Στο γραφείο και στη δουλειά τώρα, τι κάνατε.
0: Βριζόμαστε.
1: Ωραία δουλειά.
2: Φίλε,
1: τι πάθαμε.
2: Έλε. Και έβριζε λίγο αυτό, μας έβριζε και αυτό.
1: Ότι θα σας αφήσει.
0: Ναι, έλατε.
2: Και σε μένα γίνεται το. Και αυτό είναι επίσης πολύ αστείο. Ρωτάω εγώ τεχνικά θέματα, ας πούμε, και. Γίνεται ένας διάλογος πολύ δυνατός, λύνονται προβλήματα, θέλω να το πω.
0: Α, σε βοήθησε
2: πάρα,
0: δηλαδή.
2: Πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Δεν το συζητάω. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το ρωτήσεις.
0: Θέλει, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να δώσεις πολλές πληροφορίες, να ρωτήσεις με πολύ μεγάλη ανάλυση αυτό που θέλεις για να μπορέσεις να πάρεις απάντηση.
2: Ναι. Και πρέπει να είσαι πολύ διευκρινιστικός.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Και, αυτό, και την παραμικρή λεπτομέρεια.
2: Κάνουμε το διάλογο, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Mm.

0: η τεχνητή νοημοσύνη απορεί γιατί δεν λύνεται. Ναι, δηλαδή,
1: δεν μπόρεσε να το λύσει.
0: Περίμενε λίγο. Και συνεχίζω εγώ, συζητάω σε κάποια φάση, μου λέει, έκανες αυτό το πράγμα. Και τι αντιλαμβάνομαι? Αντιλαμβάνομαι ότι εγώ έκανα το τελείω αυτό που με έλεγε αυτό.
1: Λάθος το έκανες.
0: Το έκανα εγώ, ρε. Φανταστείτε.
2: Πάντως, φαντάζομαι. Θέλει...
0: Σκέψου, δηλαδή, τώρα εγώ το έκανα λάθος.
1: Απίστευτο.
0: Περίμενε, έχει γέλιο.
2: Ναι, ναι. Να το τελειώσω. Όχι, να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό.
0: Στη γρηγοράδα εκεί πέρα τη συζήτηση, έχω την εντύπωση ότι και εγώ μιλάω με... Δεν μιλάω με άνθρωπο, γιατί με αντιμετωπίζει και αυτό σαν ένα άνθρωπο. Και γράφω εγώ, επειδή έχω δώσει λάθος στοιχεία. Άμα ναι, έχεις δίκιο, έκανα μαλακία, γράφω. Και τι κύριε και με λέει. Και εγώ κάνω μαλακίες και κάπου κάπου. Εκεί ψώφισα στο γέλιο. Έκανα 15 λεπτά.
1: Αλήθεια.
0: Να συνέλθω, ναι.
1: Σε είπε.
0: Ναι, ρε, έτσι με είπε. Και εγώ λέει, μην στεναχωριέσαι, μην έκπληξε.
2: Θέλει μελέτη πάντως αυτό. Γιατί
0: εγώ
2: ξέρεις...
0: είμαι έτοιμο να το πω βέβαια μετά. Ότι ξέρεις, εγώ σαν διευθυντής δεν κάνω λάθη.
1: Το πες, έπρεπε να το πεις, θα δούμε τι θα σε έλεγε.
2: Και στη μουσική γίνεται αυτό. Δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσει πολύ να φτιάξει ένα demo από καινούριο τραγούδι, μόνο και μόνο. Αλλά πρέπει να το μάθεις καλά το σύστημα και να μπορέσει να του δώσεις τις πληροφορίες. Γιατί αλλιώς θα βγάλει μια βλακεία. Και αν του δώσεις, αλλά πρέπει να είσαι μουσικός για να δώσεις καλές πληροφορίες. Εκείνο το θέμα δηλαδή που λέει φτιάξτε τη μουσική σας, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άλλος να του κάνει.
0: Επιστρέψω λίγο σε αυτή τη μυσαλλοδοξία, σε αυτό το μίσος, σε αυτή την κατάσταση.
2: Μυσαλλοδοξία, μου αρέσει αυτή. Μου θυμίζει ψυχροπολεμικές καταστάσεις και φτιάχνομαι τώρα.
0: Ορισμένες φορές δηλαδή νιώθω να υπάρχει έτσι εμπόλεμη κατάσταση.
2: Μυσαλλοδοξία. Πολύ ωραία λέξη. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Έχω από την Χούντα να τα ακούσει. Μυσαλλοδοξία.
1: Μυσαλλοδοξία.
0: Δεν είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν είναι
2: πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι
1: πιασάρικο. Τι είναι δύσκολο να το πει σαν λέξη.
2: Και δεν ξέρουν και αυτοί που ακούνε αυτά τα πιασάρικα, δεν ξέρουν τέτοιες λέξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δύσκολη λέξη. Πού το πας και αυτό.
2: Ρε παιδιά, το πιο μεγάλο μου πρόβλημα με τους στίχους που αντιμετωπίζω από τραγουδιστές αυτού του είδους είναι ότι δεν καταλαβαίνουν. Πέρα από τις πολύ απλές λέξεις, δεν καταλαβαίνουν τις υπόλοιπες.
0: Το περιεισιτήριο λέει το καλύτερο το είπε ο Καρπετόπουλος. Θέλετε να με βρίζετε, πληρώστε. Σωστό. Κι άλλος μου το είπε.
2: Καλά, ναι. Σε στυλ πλάκα το είπε.
0: Αλλά
2: ναι, το άκουσα και εγώ. Σε στυλ πλάκα το είπε. Εντάξει, ήδη έχουμε, επειδή το έβαλες και σαν θέμα, έχουμε και την ωραία αντιμετώπιση που είχαμε από το Μέγα και τα λοιπά κανάλια. Τώρα το έχουμε και από την κρατική τηλεόραση. Πλέον μπαίνουμε στις λοιπές ομάδες. Δεν είμαστε αυτόνομοι. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Βάζουν τους τέσσερις και μετά τώρα ας δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τι έγιναν.
0: Α, ναι, ναι. Αλλά πάντα έτσι τον αντιμετωπίζαν τον
2: Μέγα. Όχι. Αυτό είναι καινούριο. Φετινό είναι αυτό.
1: Γιατί πέρσι πώς μας αντιμετωπίζαν.
2: Πέρσι βγάζανε και δικό μας δημοσιογράφο από εδώ. Φέτος δεν βγάζουν καν. Από εδώ βγάζουμε μόνο το Μήνο, ο οποίος βέβαια εντάξει βγαίνει και, βγαίνει και μπαίνει.
0: Είναι σαν ο κόσμος. Δεν θέλω να συζητήσω για
2: Όχι, εγώ λέω για τον τρόπο αντιμετώπισης από την κρατική τηλεόραση. Αυτό να το έχουν υπόψη όσοι ψηφίζουν αυτούς που κάνουν την κρατική τηλεόραση. Αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι ντροπή και ξεφτύλα.
0: Εδώ ρε λένε ότι πήγε ο Μητσοτάκης στην Καλαμαριά.
2: Ναι, έγινε αυτό.
0: Στην Καλαμαριά.
2: Στην Καλαμαριά, που είναι όλοι οι Αριανοί.
0: Ναι, όλοι οι Αριανοί εκεί πέρα. Κάτι είπαν για τον ΠΑΟ και τέλος πάντων πετάχτηκαν κάποιοι δικοί μας και λένε εδώ είναι μόνο Άρης και τέτοια και γήπεδο στον Άρη και αυτά. Και το συγκεκριμένο κομμάτι το κόψαν.
2: Και βέβαια το κόψαν, δεν θα το κόψουν.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Διαστροφή δηλαδή.
1: Δεν μου κάνει
2: εντύπωση. Κοίταξε, η ΕΡΤΡΙΑ είναι παοκοκρατούμενη.
0: Εμείς
2: φταίμε, βέβαια φταίμε εμείς. Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Ο Κώστας μας λέει τώρα ακούγεστε μια χαρά, το ξέρω Κώστα.
1: Ευχαριστούμε Κώστα.
2: Μα για τα περισσότερα, που υφιστάμεθα από αυτούς εδώ επικοινωνιακά, ευθύνονται οι διοικήσεις οι δικές μας των τόσων χρόνων, ρε παιδιά. Αυτό πρέπει να το έχουμε καταλάβει και να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτούς, να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς εμείς θα μπούμε.
0: Κάποτε θα είναι. Μιλούσατε για τον ΑΣ, τώρα δεν μιλάτε. Τι να πούμε για τον ΑΣ. Και
1: προχθές μας το είπε αυτό.
0: Τι να πούμε τώρα. Κάτσε, την άλλη εβδομάδα έχει. Τι να πούμε τώρα. ξανά να πούμε πράγματα τα οποία. Είστε τι μου κύριε.
1: Μην έχει,
0: μένε πραγματικά
1: έχει.
0: Δηλαδή, μα περιμένει στην Ελλάδα.
2: Τώρα ναι. Άρχισε το πρωτάθλημα. Είχαμε το μάτι. Ποιον Αλφα Σίγμα
0: τώρα. Για να μιλήσουμε τώρα για το πόλο και για το βόλεϊ που πώ θα παίξει.
2: Κάτσε να δούμε πώ θα πάνε.
1: Κάτσε να δούμε
0: τα αντικείμενα. Αυτό το αντικείμενο του πόλο και του βόλε και το πώς λειτουργούν, γιατί δεν το ξέρω καθόλου.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο τον Νικολό να ρωτήσει, σας είπε για το βόλε ειδικά.
0: Φαντάζομαι το ο ακροατής μας μιλάει για το αντρικό βόλε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα μας απαντήσει. Λοιπόν, οπότε αυτή η κόντρα τώρα δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε να κερδίζει η ομάδα και να πάψει έτσι, αυτό έτσι, το... Έτσι, έτσι. Αυτή η τρέλα η μεταξύ μας, γιατί πάτε στο γήπεδο, γιατί εσύ δεν πάτε στο γήπεδο και μόλις κερδίζουμε βγαίνουν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων πηγαίνουν στο γήπεδο, να εσείς και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο, και να υπάρχει αυτός ο διχασμός.
2: Όχι να
0: που υπάρχει διχασμός, ακούω καμιά φορά του Χατζηθανασίου που λέει δεν υπάρχει διχασμός. Μπορώ δηλαδή με αυτό το παιδί.
1: Ίσως πιστεύει ότι αν το πει θα σταματήσει να υπάρξει. Γι' αυτό το λέει.
0: Όχι, λέει, επειδή αυτός θέλει τέλος πάντων να κάνει κριτική. Λέει πρέπει να κάνουμε κριτική. Άλλο κριτική όμως και άλλο χλεβασμό.
2: Έτσι, έτσι.
0: Και άλλο τέλος πάντων μειώνω, λιδωρώ την ομάδα μου.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Κοίταξε, εγώ λέω παιδιά, αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε καλά η ομάδα, να βάλουμε και κάποια πράγματα στη θέση του. Δηλαδή, όποιο και αν είναι εναντίον όποιου, ας σεβαστούμε τους θεσμούς. Πρόεδρος στον Άρη είναι αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Τελείωσε. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Δεν έχει σημασία. Δεν το βρίζουμε όμως. Προσπαθούμε απλά να κάνουμε μια καλοπροαίρετη κριτική όσο γίνεται. Μπορεί να μην τον θέλουμε.
0: Δεν μπορείς να τον μειώνεις.
2: Όχι, τίποτα.
0: Δεν γίνεται με καμιά κυβέρνηση σε τέτοιο επίπεδο.
2: Και κανένας δεν πρέπει να βρίζει ούτε κανέναν παίχτη του Άρη, ούτε κανέναν προπονητή, ούτε τίποτα. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε αυτό το ωραίο κλίμα που έχει η ομάδα. Γιατί με το καλό κλίμα πας μπροστά. Αν δεν έχεις καλό, μπράβο.
1: Ξεκινήσαμε.
2: Και φαίνεται ότι έχει μια χαρά ενταποδητήρια αυτή τη στιγμή.
1: Μια θετική ενέργεια.
2: Τους είδατε τους παίχτες που πανηγυρίζουν.
1: Να κρατήσουμε αυτό και έτσι να συνεχίσουμε.
2: Αυτό. Καλά, ο Ράζιτς είναι πολύ μεγάλος παίκτης και ηγετικός.
0: Τι άκουσε κι αυτός. Τι άκουσε πέρσι αυτός.
2: Τι άκουσε. Το όρθιο χιλιόμετρο, το καδρόνι.
0: Τι ξεφτύλα έφαγε το άνθρωπο.
1: Τα χίλια μύρια άκουσε.
0: Καδρόνι τον έλεγαν.
2: Δεν έφταιγε. Και μερικοί όμως που τον λέγανε έτσι δεν φταίγανε. Έφταιγε και ο προπονητής που τον έβαζε μέσα να παίξει ενώ είχε έρθει τρεις μέρες ο άνθρωπος και ήταν.
0: Ναι, αλλά τώρα μπέναλτι να μην ξαναχτυπήσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί.
0: Και το πρώτο αυτό που έβαλε στην.
2: Τι, έχασε και πέρσι ένα.
0: Και πέρσι έχασε.
2: Έχασε ένα νομίζω στα φιλικά. Αυτό που έβαλε χτύπησε στο δοκάρι. Έχασε κι άλλο τώρα.
0: Με την Καλαμάτα δεν ήταν το.
2: Ναι,
0: στο δοκάρι.
2: Δοκάρι.
0: Το οποίο ακούγαμε εμείς σε μετάδοση από την, το ραδιόφωνο. Και ο Σαλίστα τον βάλα σε ένα σημείο που είχε μπροστά του οπαδού τη Καλαμάτα και δεν έλεγε τίποτα. Και βλέποντας τον πέναλτι είπε τη λέξη δοκάρι. Και δοκάρι. Μέχρι να πει και η μπάλα στα δίχτυα πέρασαν 2-3 δευτερόλεπτα. Εκείνα τα 2-3 δευτερόλεπτα ήταν. Έχω μείνει εγώ. Λέω, όχι, ρε γάμο το πάλι. Το τι κράξιμο άκουσε μεταξύ μου. Και στα δίχτυα η μπάλα.
2: Εν τω μεταξύ και αυτός ο Ράτσης στο πρώτο μάτς παραλίγο να το χάσει, το δεύτερο το χάσει. Και ευτυχώς που ήταν σε παιχνίδι που ήταν κερδισμένο ήδη.
0: Μπορούσε να γίνει άνω.
2: Δεν μπορούσε, σου λέω. Το μάτς ήταν. Τον είχε στα σκηνιά όλο το παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο όφη ήταν στα σκηνιά τελείως. Βγήκε μπρος.
0: Κάνουμε έτσι μια μουσική γέφυρα.
2: Αν είναι μια γέφυρα.
0: Και αυτό είναι πολύ. Ποιος το ανακάλυψε, το μουσική γέφυρα.
1: Κάποιος το είπε, να πούμε. Και το άρεσε μετά και το κράτησε εκεί.
2: Όπως και το μουσικό χαλί.
0: Το μουσικό χαλί. Γι' αυτό σου είπα ότι να κάνουμε το ζεμπέκο τσιφτετέλι. Θα γίνει μόδα. Θα με θυμηθείς αυτό.
1: Μόνο οι Άλφα κάνουν καινοτομίες. Κάνει και εσύ μια καινοτομία.
0: Και να πίνεις μπύρα με καλαμάκι.
2: Εγώ σας είπα την καινοτομία.
1: Νομίζω ότι με την μπύρα με το καλαμάκι κάτι γίνεται. Νομίζω σε ζαλίζει, σε πιάνει πιο εύκολα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Κάτι τέτοιο έχω
2: ακούσει. Εγώ θυμάμαι κάτι συμφοιτήτριές μου όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο πίναν μπύρα με καλαμάκι από εκείνη.
1: Και?
2: Τίποτα, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δεν καθιερώθηκε.
2: Λοιπόν, αυτό που είπε.
0: Δεν είναι για να καθιερωθεί, πρέπει να το πει επώνυμο.
1: Μόνο έτσι.
0: Αν είναι ένα επώνυμο, α πούμε, τη κανένα δισεκατομμυρίου.
1: Ναι, συγγνώμη, ο διευθυντή μα δεν είναι επώνυμο. Ολόκληρο διευθυντή του Χέλο. Τι είναι, ανώνυμο.
2: Πλέον είστε θεσμό.
0: Θεσμό, μπράβο.
2: Τι να κάνουμε να
0: το παλέψουμε.
1: Ναι.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Θα τα κρατάς έτσι την πύρα με το καλαμάκι, θα πίνεις, θα σε βγάλουμε μια φωτογραφία, θα την ανεβάσουμε, δεν θα βιάζουμε μόνο τη Μαντόνα με την Μάμους, θα έχουμε και σένα με την πύρα με το καλαμάκι, να και θα το προωθήσουμε.
0: Η Μαντόνα στην πατρίδα μας.
1: Εδώ τη στείλαμε και ευχές.
0: Ναι,
1: πλάκα κάνεις.
2: Ναι, αλλά οι δικοί σου φίλοι από εκεί πέρα από το Πευκοχώρι, ξέρεις τι είπανε.
0: Τι είπανε?
2: Ότι ήρθε αυτή να μελετήσει εδώ τους δικούς μας, γιατί είναι σατανίστρια, για να δει τι γίνεται και πάνω.
0: Ναι, ο τύπος ο βραδινός.
2: Και έχει και άλλα πολλά τα οποία.
1: Τι είπανε?
2: Σατανίστρια είναι και ήρθε να μελετήσει εδώ πώς γίνεται η κατάσταση. Έχει και χειρότερα που τον έβαλε.
0: Μετά τα τουμπερλέκια.
2: Είχαμε και φοβερές.
1: Αλήθεια, πλάκα μου κάνετε τώρα.
0: Έχει αδειάσει όλο το Πευκοχώρι.
2: Ναι. Κάθε βράδυ
0: έχουν
2: γίνεται.
0: Έχουν μαζέψει τώρα σκηνικό, έχουν σβήσει τα φώτα, έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Έχουν, ξέρεις, τα μαγαζιά που γυρίζουν τις καρέκλες ανάποδα.
1: Ναι, ναι. Κλείνουν, παιδί μου.
0: Σκουπίζουν, μαζέψανε τα πάντα, κλείσανε φώτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σκοτάδι.
2: Εμείς εκεί.
0: Εμείς.
1: Εσείς εκεί.
0: Εμείς εκεί και έχουμε δύο τύπους, μία τύπισσα και ένα τύπο, οι οποίοι μιλάνε συνέχεια.
1: Την
0: κυρία την έχω στο δεξί μου ταυτή.
1: Ναι.
0: Και τον άλλο τον κύριο τον έχω από το αριστερό. Πόρε φίλε.
2: Δηλαδή, και, και ο τρίτος ήταν ο χειρότερος.
0: Ο τρίτος ήταν έτοιμος για καυγά. Έτοιμος ήμουν.
2: Όχι, όχι. Όλες, δεν.
0: Για τον Παοξίδη λες.
2: Ναι, όλοι Παοξίδες.
1: Μαλώσατε.
2: Ναι, όλοι, αλλά αυτοί ήταν όλοι, όλοι οι αγαπημένοι μου αυτοί φίλοι.
0: Ο Παοξίδης πήγε να μου χωθεί λίγο.
2: Όχι, ρε, και εσύ πήγες.
0: Εσύ πήγες με συγκρατήσει. Εγώ ξέρω έτοιμος.
2: Καλά δεν θα μάλλον. Δε αυτός. Εμένα
0: πρέπει. Βγαίνει ο Νίκος. Όχι, χαλάρωσε ο
2: εμένα με έκανε ένα σχέδιο. Αυτοί όλοι είναι οι παλιά μέλη της παλιάς θύρας 4, οι οποίοι όμως πήγαν στο Άγιο Όρος. Πήγαν στο Άγιο Όρος και πήραν μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τώρα είναι, πώς το λένε. Βεβαίως. Ναι. Και εμένα μάλιστα έχουν και σχέσεις με παπάδες από τη Νέα Υόρκη. Από
0: και
2: αυτούς
0: ακούσαμε που όλα τα σενάρια τέλος, τα μυστήρια.
2: Πού να ακούσει και τα καινούρια. Πού να ακούσει και τα καινούρια.
1: Επιστημονική φαντασία ακούγεται.
2: Παιδιά,
0: δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Μερικά νομίζω ότι είναι και παρμένα από σύριαλ και από ταινίες. Γιατί. Εντάξει.
0: Και όταν πάει να πεις εσύ κάτι, αυτό είναι που σε αυτούς τους χαρακτήρες, όταν πας να πεις κάτι, λες εσύ ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για να αλλάξει η κουβέντα, αύριο θα έχει καλό καιρό. Είναι σαν να μην το είπες. Αυτό συνεχίζει.
2: Ναι.
1: Σ' άκουσε, πειλαμπέ.
2: Όχι. Κοίταξε, αυτός άμα δεν...
0: Αύριο θα έχει καλό καιρό, ωραίο φεγγάρι.
2: Άμα δεν τελειώσει όλα αυτά που είναι να πει, δεν πρόκειται να μιλήσει.
0: Τίποτα. Τίποτα. Συνεχίζουν αυτοί να λένε ότι ξέρεις θα βγουν υποβρύχοι από εδώ πέρα από τους Ρώσους. Δηλαδή σε τέτοια φάση.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το πω.
2: Ναι, ναι.
0: Κάτι ένα υποβρύχιο εμφανίστηκε στην Χαλκιδική.
2: Είναι.
0: Α, όχι, όχι. Είπανε το εξής.
1: Τι είπανε.
0: Λέω εσείς και πραγματικότητα είναι αυτό. Θα το πω αυτό. Είπα σε κάποια φάση στην παρέα, ας πούμε, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη παρέα, γενικότερα εγώ το συζήτησα φέτος, ότι περάσαμε ένα ανέμακτο καλοκαίρι από θέμα ζέστης.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δεν ήταν, δηλαδή, κάποιοι με είπαν επειδή Γαβριλίδη σου είναι πολύ συστάδες.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το κατάλαβες. Όχι.
1: Όχι.
0: Όσες φορές βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν αυτό το...
2: Όχι, ναι.
1: Ήτανε κάποιες μέρες που είχε ζέστη, δεν είχαμε καύσωνα όμως.
2: Είχε πνιγυρή ατμόσφαιρα.
1: Μπορούσες να κοιμηθείς το βράδυ.
0: Το καλοκαίρι...
1: Το βράδυ μπορούσες να κοιμηθείς.
2: Λόγω υγρασίας.
1: Χωρίς κλιματιστικό.
2: Το πρόβλημα. Δεν ήταν...
1: Ναι, και...
0: Και τώρα πάω να το πω αυτό το πράγμα να πω. Και λέω ρε παιδί μου, μπράβο το καλοκαίρι, λέω, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Και λέει, ξέρεις για ποιο λόγο λέει, γίνεται αυτό. Λέω, πού να ξέρω λόγο, γιατί σοβαρά υπάρχει λόγο.
1: Αυτοί εκεί στο είπανε, για ποιο.
0: Λέει, γιατί βομβαρδίστηκαν από το Ιράν, στο Ισραήλ, κάτι βάσεις, κάτι ξέρω εγώ, πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στα βουνά της Ελλάδας. Σε την κυριολεξία τώρα, βέβαια. Ναι, είναι κάτι κρυμμένα, πλέον κρυμμένα και επειδή τα βομβαρδίσαν αυτοί τις πηγές από εκεί που στέλνουν εδώ πέρα κύματα, έφυγε αυτή η ζέστη. Στην κρυολεξέντρα αυτό, δεν κάνει, δεν γελάω.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, ναι, ορίστε.
2: Αυτά τίποτα, αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα.
2: Έχει άλλα. Τα οποία δεν λέγονται. Τα οποία δεν λέγονται από το ραδιόφωνο, γιατί θα έρθουν εδώ να μα συλλάβουν μετά.
0: Πόπο, ρε φίλε.
1: Πόπο.
0: Ναι, γι' αυτό σταμάτησε η ζέστη.
1: Να το ξέρουμε δηλαδή.
0: Το Ισραήλ, το οποίο έστελνε κύματα εδώ πέρα. Και αυτά τα κύματα αυξάνανε την θερμοκρασία. Τι κύματα τώρα αυτά και για ποιο λόγο το κάνανε.
2: Είδες τη φίλου σου, έχω ωραία, όλα τα ξέρουν.
0: Λέει πραγματικά.
1: Πω, πω.
0: Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει το τραγούδι.
2: Εγώ του ακούω, γιατί ναι. Πέρα από αυτά εδώ, κατά τα άλλα είναι μια χαρά παιδιά ένα. Άμα, ναι, άμα χρειαστεί βοήθεια, σε στηρίζουν, τρέχουν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι. Μην την πατήσει. Μην την πατήσει.
1: Μια χαρά παιδιά είναι όλα.
2: Όχι, μην την πατήσει.
0: Άμα ζητήσει βοήθεια, τρέχουν.
1: Τρέχουν και αυτοί.
2: Μην την πατήσει και κάτσει να συζητήσει μαζί του τέτοιε ώρε. Αυτό λέω.
1: Τι άλλε ώρε δηλαδή.
2: Δουλεύουν, ρε. Οι άνθρωποι δουλεύουν εκεί πέρα.
1: Τι άλλε ώρε, άμα συζητήσει, είναι διαφορετικέ.
2: Άμα του πει όμω. Άμα του πει, χάλασε η βρύση μου στο σπίτι και δεν μπορώ να το κάνω, όλα μου το κάνει, αυτή α το κάνει. Είναι καλά παιδιά σου. Απλά έχουν αυτή την.
0: Φοβερό.
2: Δεν έχουν αυτά τα
0: γεμάτο εμπειρίες.
1: Όντως δηλαδή.
0: Εμπειρίες ζωής.
2: Εσύ ρε, πώς νομίζεις έγινα εγώ τραγουδοποιός, δηλαδή πώς έγραψα τόσα τραγούδια. Άμα δεν γυρίζω να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους, από πού θα πάρω την έμπνευσή μου. Σε παρακαλώ.
0: Και φεύγοντας από εκεί μου έρχεται το ζεμπεκό τσιφτετέ.
2: Τι θα σου έρθει. Τι θα σου έρθει μετά από αυτό.
1: Απορώ πως δεν το γράψατε εκεί επιτόπου.
0: Όχι, θα τώρα
2: όχι, δεν είναι θέμα γραψίματος. Αυτό είναι θέμα.
0: Είναι Σεπτέμβριο τώρα, δεν θα έχουν φύγει και όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, θα έχει φύγει πολύ το πράγμα. Εκεί είναι η φαΐνα όμως.
2: Αυτοί φεύγουν. 28 Οκτωβρίου φεύγουν.
1: Α, εντάξει. Γιατί πρέπει να είναι.
2: Εργάζονται εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Στη μουσική γέφυρα θα πει.
2: Κάνε μια γέφυρα.
0: Για να πάμε μετά και στα κοινωνικοπολιτιστικά.
1: Βέβαια.
0: Μαντόνα. Τι άλλο είχαμε.
2: Είχαμε και πολλά φέτος. Έχουμε έκθεση, έκθεση.
0: Θα γίνουν ανακοινώσεις.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι. Α, ναι, πρέπει να πούμε και για την έκθεση, ναι, βέβαια.
0: Έρχονται οι φρεγάτες.
1: Τι φρεγάτες, τώρα θα πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέας. Τις φρεγάτες έχεις μείνει.
0: Ναι, πήραμε και ασπίδα.
1: Βεβαίως.
0: Ασπίδα τι είναι,
2: κάτι είναι αυτό.
1: Είναι με το Ισραήλ.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι, η συμφωνία που έχουμε κάνει.
2: Για,
1: για την αεράμινα. 3,1 δις.
2: Εμένα με αποστράφει.
0: Για εμάς ήσυχος.
2: Με αεράμινα.
1: Για την αεράμινα.
0: Τώρα έχουμε αεράμινα, πληρώνουμε για να κοιμόμαστε ήσυχα. Ναι, Ευελιξίου. Έτσι η ειρήνη, έτσι.
2: Και εγώ, παιδιά, από την πολιτική προστασία που ήμουν, πώς το λένε, στα κουμάντα, απολύθηκα πλέον. Έχω πάρει απολυτήριο. Είμαι λοιπόν, πολίτης πλέον. Να ξέρετε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε. Yellow Radio FM 101 και 7. Τραγουδάμε ανάποδα με Νίκο Κατσίκα, Πέτρο Γαβριλίδη και Εύη Αλεξίου.
1: Εύη Αλεξίου που ήρθε μετά από 3 μήνες να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα λέμε, αλλά ήρθε.
0: Ήρθα.
2: Ομόρφινε το στούντιο. Ομόρφινε το στούντιο.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Διότι έχουμε και, είχαμε και τους θαυμαστές της που την ψάχνανε.
1: Άλλοι φεύγανε από τις θάλασσες, από τα beach bar.
0: Τα
1: μπιτσόμπαρα. Και ερχόταν εδώ πέρα. Έτσι. Εδώ, εδώ, στις επάλξεις. Στον αγώνα.
2: Αυτές οι επάλξεις.
1: Στρατιώτες. Τι ωραία, έξατε. Στρατιώτες.
2: Στρατιώτες.
0: Εδώ.
1: Ναι, στον Άρη έχει ακουστεί πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
2: Ο στρατιώτης του Άρη.
1: Ναι, εμείς τέλος πάντων ασχολούμαστε με τον Άρη, γιατί είμαστε οι στρατιώτες του Άρη. Γι' αυτό πρόκοψε ο Άρης. Από αυτούς τους στρατιώτες έχει... Μιλάμε, έχουμε εξεπατωθεί στους τίτλους και στην προκοπή, δηλαδή μεγάλων ο
2: σύνδεδος. Έχουμε γήπεδο στο μπάσκετ καινούριο, ναι. Θα φτιάξουμε στο ποδόσφαιρο από τους στρατιώτες.
1: Τέλος πάντων, τι είπανε για τον Ασλαμά?
0: Ο Λεωνίδας ρωτάει, ο Ασλαμάς πότε επιστρέφει?
1: Ο Ασλαμάς λογικά θα έπρεπε να επιστρέψει, αλλά επειδή ο Ασλαμάς τώρα έχει κάποια θέματα, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, τέλος πάντων προσωπικά θέματα, θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος από θέματα υγείας και τέτοια και θα επιστρέψει.
0: Ωραία.
1: Και έκανε κάποιος τέλος πάντων ένα ψηλό σέρβις.
0: Ωραία.
1: Μόλις είναι έτοιμος θα επιστρέψει ο Ασλαμάς.
0: Ωραία. Τον περιμένουμε λοιπόν με το καλό.
1: Και πάμε λοιπόν στα της πατρίδας.
0: Στην Ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Στην Ασπίδα του Αχιλλέα και αυτό που μου άρεσε, σου λέω, η οικονομική. Ποιο? Βαθμολόγηση.
2: Αυτό είναι, παιδιά, νομίζω είναι
0: αξιολόγηση.
2: Ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια.
1: Φοβερό.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπράβο.
0: Αυτό
2: όλοι
0: τώρα,
2: θα έχουμε το βαθμό
0: αυτό
2: μας.
0: Αυτό είναι σενάριο ή αυτό είναι φατό? Είναι αλήθεια.
2: Εγώ άκουσα ότι θα γίνει. Ναι. Τώρα...
0: Αυτό είναι στα μέτρα που θα εξαγγείλει μεθαύριο που θα αρχίσει για την έκθεση.
2: Το ανέβασαν, παιδιά, έτσι. Και σοβαρά άτομα. Εγώ δηλαδή μου το στείλανε σοβαρά άτομα οι οποίοι είναι επιστήμονες κλπ. Το τρέιλερ αυτό που εξηγεί τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Άρα είναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που.
2: Άρα είναι γεγονός.
1: Είναι την εξής επιχειρηματολογία. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία για αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ του συγκεκριμένου μέτρου. Δηλαδή, τι λένε, να το πούμε για να μπορούμε να απαντήσουμε. Έτσι.
0: Ναι, τι λένε.
1: Λένε δηλαδή ότι ξέρεις τώρα, παίρνει κάποιος ένα δάνειο. Mm-hmm. Και αντί αυτό το δάνειο να το ξεπληρώσει, το δάνειο αυτό το τρώει, ξέρω εγώ, στα πιτσόμπαρα. Mm-hmm. Στις Mercedes, στις Porsche και στα τρελά ταξίδια.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Το χέρι, περίμενα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ένας κακός
2: δανειολήπτης.
1: Έτσι, αυτός το δάνειο το οποίο παίρνει, πολύ λογικό και αυτό που λένε, το φορτώνει η τράπεζα. Η τράπεζα τι το φορτώνεται, δεν το φορτώνει η τράπεζα. Ξέρουμε ότι η τράπεζα θα το φορτώσει πάλι σε εμάς. Γιατί αν η τράπεζα δεν πάρει τα χρήματα από τα δάνεια τα οποία έχει δώσει, ξέρουμε τι έγινε, έτσι.
0: Τι γίνεται.
1: Μπράβο. Θα παίρνει ο λαός, ο ελληνικός λαός. Αυτό όντως είναι έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή το να παίρνει κάποιο δάνειο και να μετά να αναγκάζομαι να το πληρώνω εγώ, γιατί αυτός δεν θέλει να είναι συνεπής για τους συγκεκριμένους λόγους. Αλλά υπάρχει και περίπτωση όμως κάποιος να πάρει ένα δάνειο, και δεν μιλάμε μόνο για το δάνειο, μιλάμε και για την εφορία,
0: για όλες τις υποχρεώσεις.
2: Ναι, ναι, για όλα.
1: Τηλέφωνα, ΔΕΗ, διάφορα τέτοια έτσι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που είναι επιχειρηματίας ο οποίος, παράδειγμα τώρα οι αγρότες. Έτσι δεν είναι?
2: Οι αγρότες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι οποίοι πάθανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατάσταση των
0: εγωπρόβατα.
1: Με τα εγωπρόβατα, με την
0: και τον αυθόδη πυρετό.
1: Αυθόδη πυρετό που αναγκαζόντουσαν και τους σκοτώναν και δεν τους πληρώνανε. Και αναγκαζόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι να μην πληρώσουν τις επιταγές και τις υποχρεώσεις τους. Άρα αυτοί στην αξιολόγηση τι γίνεται? Μπαίνουν και αυτοί να μπούμε στη μαύρη λίστα. Αδίκως, έτσι δεν είναι?
2: Δηλαδή, κοίταξε, δεν έχουμε λεπτομέρειες βέβαια πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
0: Λεπτομέρειες δεν έχουμε, αλλά μια γενική εικόνα,
2: ναι,
0: βλέπουμε.
2: Αυτό φυσικά.
1: Υπάρχουν κάτι δύσεις να πούμε. Δηλαδή,
2: αυτοί δεν είναι κακοπληρωτές.
1: Έχω ακούσει να πούμε ότι οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί είναι πάνω από 3,5 δις Απίστευτα από νούμερα.
0: Α, ναι, καλά που είπες σε ΒΕΗ.
1: Αυτό...
0: Συγγνώμη λίγο. Όλοι αυτοί που χρωστάνε στη ΒΕΗ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και όλα τα σχετικά, θα τα πληρώσουμε όλα εμείς.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό. Μια που το ανέφερες πριν. Αυτό.
1: Είναι, είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Αλλά πρέπει όμως να μπούμε και στη διαδικασία ότι για να φτάσει κάποιος να πτωχεύει, μιλάμε για αυτούς, έτσι. Εάν φταίει το κράτος, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση φταίει το κράτος. Πρέπει το κράτος λοιπόν να βρει τρόπους να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους έντιμους οι οποίοι πτωχεύσανε για συγκεκριμένους λόγους, για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή δεν είναι όλοι με Mercedes και BMW να πούμε. Έτσι, προς Θεού δηλαδή. Ένα 80% του ελληνικού λαού χρωστάει, είτε στο, στη ΔΕΗ, είτε στο τηλέφωνο, είτε ξέρω, στο δάνειό του. Δεν υπάρχει δηλαδή Έλληνας που αυτή τη στιγμή να πει είναι κουφέτο, δεν χρωστάω πουθενά.
0: Μάλλον όχι, συγγνώμη, δεν το είπα σωστά.
1: Ποιο?
0: Εμείς δεν θα πληρώσουμε από τη ΔΕΗ τους λογαριασμούς που δεν πληρώνει ο κόσμος, που δεν μπορεί να πληρώσει. Θα πληρώσουμε τις ρευματοκλοπές.
1: Όχι,
0: κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Και τα φέσια.
1: Βέβαια, τα φέσια.
0: Α, και τα φέσια.
1: Βέβαια.
0: Εγώ για τις ρευματοκλοπές είχα ακούσει.
1: Κλοπή είναι κλοπή, τι θα πούμε. Δηλαδή. Εντάξει, δεν...
2: Κλοπή, βέβαια.
0: Επειδή δεν
2: είναι
0: πρόκειται
2: άλλο,
0: να τα πάρουν από αυτούς.
2: Άλλο είναι αυτό.
0: Βλέπουν, ναι, είναι άλλο. Αλλά και εκείνα εμείς θα τα πληρώσουμε.
1: Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, πολλοί κλάδοι να πούμε, που περνάνε πάρα πολύ μεγάλη κρίση λόγω καταστάσεων. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε κινέζικα προϊόντα. Έτσι, έγινε μια εισβολή εδώ. Κλείσε ένα σωρό μαγαζιά. Πας στη Μητροπόλεως και το 40% των καταστημάτων στη Μητροπόλεως έχουν κλείσει.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια κρίση, ένας πόλεμος εμπορικός. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να βοηθήσει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, να θωρακίσει με κάποιον τρόπο. Τώρα δεν θα κάνω τέτοια οικονομική ανάλυση εδώ. Με κάποιο τρόπο τους πολίτες. Δηλαδή, βοηθάει το κράτος και μετά ζητάς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάς.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, φτιάχνεις ένα κράτος σοβαρό και μετά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν μπορεί να είναι ένα κράτος που κυβερνάται από τους μεγαλύτερους απατεώνες όσον αφορά τα δάνεια, να χρωστάνε 500-600 εκατομμύρια ο καθένας και να μιλάνε για φερεγγιότητα. Δηλαδή να ζητάνε από τον πολίτη φερεγγιότητα, ενώ αυτοί χρωστάνε του σκοτωμούνα.
0: Ναι, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους.
1: Ναι, δηλαδή
0: έτσι,
1: τρέλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι όντως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς τέτοιους στη ζωή μου. Όχι τώρα. Στη ζωή μου έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι πέρανε δάνειο και πηγαίνανε δρομήνα.
0: Ναι.
1: Τον έβλεπα ξαφνικά τον άλλο με ένα.
0: Παίρνανε αρβάνια, παίρνανε κάρτες, ό,τι που οργίαζαν οι κάρτες.
2: Α, με τις κάρτες βέβαια.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ορισμένοι, ας πούμε, βλέποντας αυτή την κατάσταση, ψεύτικες επιταγές, ψεύτικα δεδομένα για τις
0: κάρτες.
1: Ναι,
0: υπάρχει αυτή η κατηγορία.
1: Υπήρχε ένα ψιλομπάχαλο. Συμφωνώ ότι αυτό δεν είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πτωχεύουν, δηλαδή οι αγρότες. Υπάρχει σήμερα, πώς το λέγει, ο Ανεστίδης, ο Φουκαράς.
0: Καημένος ο Ανεστίδης.
1: Ναι. Είμαι ο Φουκαράς ο Ανεστίδης, τον πήγαν, του κλείσαν τους λογαριασμούς. Δεν είχε λογαριασμούς, σφραγίστηκαν οι επιταγές του. Και τι δηλαδή τώρα. Απατεώνας είναι ο Ανεστίδης.
2: Έλαντε.
0: Οι αγρότες, άλλοι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο και τις υποχρεώσεις τους.
1: Έρχεται δηλαδή, πώς να σου το πω, η Τέμου, καλά το λέω, Τέμου.
0: Ναι.
1: Έρχεται και ανοίγει ένα μαγαζί απέναντί σου. Και στα δικά μας τα προϊόντα, εγώ σήμερα έμαθα ότι μια πολύ μεγάλη γερμανική φίρμα, τεράστια φίρμα σε επαγγελματικά προϊόντα, άνοιξε στην Αθήνα. Mm. Και ξέρεις τι, γραφείο, τίποτα άλλο. Mm. Και έχει βάλει Έλληνες εκεί πέρα, οι οποίοι εκπεραιώνουν.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Τα προϊόντα
2: έρχονται
1: από σφαίρα από τη Γερμανία.
2: Έρχονται απ' έξω.
1: Μιλάμε για τεράστια δύναμη.
2: Βέβαια και αυτό είναι και...
1: Τεράστια δύναμη, την έχω επισκεφτεί, την ξέρω την εταιρεία, έχουμε πάρει και εμείς προϊόντα από αυτού.
2: Φαντάσου.
0: Μα ναι, χάνεις τη δουλειά σου, ξαφνικά σε απολύουν. Και έχεις να πληρώσεις
1: ακριβώς,
0: το δάνειο και τις υποχρεώσεις.
1: Ένα κατάστημα λοιπόν τώρα...
0: Πώς θα το κάνεις.
1: Πώς θα το αντιμετωπίσεις.
0: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έρχονται οι λογαριασμοί, δεν πουλάω.
0: Οι λογαριασμοί δεν τελειώνουν ποτέ, δεν σταματάνε
1: αποθήκη,
0: ποτέ.
1: Έχω κάνει κάποιες προβλέψεις, έχω πάρει δάνειο και έχω πει ρε παιδί μου ότι εάν πάει η δουλειά μου όπως πάει τώρα, θα ξεπληρώσω το δάνειο αυτό σε 5 χρόνια. Έρχεται αυτό το εμπόδιο μπροστά, οι δουλειές μου δεν πάνε καλά και δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο. Δεν υπάρχουν τέτοια. Κατάλαβες θέλω να πω.
2: Ναι, ναι,
1: πώς
2: εγώ
1: το... την οικονομική αξιολόγηση.
2: Έχει πάρα πολλές παραμέτρους αυτό το πράγμα.
1: Στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και του λες να πούμε δεν θα είσαι απατεώνας. Πώς το λες αυτό? Σε μια ελεύθερη αγορά μπορούν να συμβούν και αυτά. Υπάρχουν και απατεώνες. Πώς είναι αυτοί?
2: Αυτό είναι υποχρεωμένο να βρουν ποιοι είναι οι απαταιώνες, ρε παιδί μου.
0: Καταρχάς το κράτος.
2: Αυτό είναι υποχρέωση του κράτους.
0: Θα έπρεπε να σε προφυλάξει.
2: Είναι δικιά μας υποχρέωση.
0: Έτσι, θα έπρεπε να σε προφυλάξει όταν δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση.
2: Καλά τώρα.
0: Χάνεις τη γη κατά τα πόδια
2: ψηλά,
0: σου. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κρατική μέτρα.
2: Βέβαια θα έπρεπε. Κανονικά ένα κράτος έτσι πρέπει να φέρεται.
0: Αυτό αλλά... δεν θα έπρεπε να είναι το ρόλο σου.
1: Να δώσει μελέτη ΔΕΗ για να είναι χορηγός της ανασβήση. Τι είναι αυτό?
0: Η αναβίση, η ΔΕΗ, μάλλον είναι χορηγός της Βύσης.
1: Ναι, και να δω λίγο ποιος μας το έγραψε, ο Ιωάννης.
2: Δίνει εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βύσης αυτό. Σε κάποιους τυχερούς που θα κληρωθούν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, και αυτό έχει δίκιο, αλλά. Αυτό που περιέγραψα εγώ δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ ξέρω.
2: Η ΔΕΗ πάντα ήταν αμαρτωλή.
1: Εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι απέτυχαν συζητήσεις επαγγελματικά. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο ανταγωνισμός, η ελεύθερη αγορά, η παγκοσμιοποίηση έχει ξεκατέψει κατηγορίες επαγγελμάτων. Εδώ το, θα σας πω και κάτι τώρα, μια και μιλούσαμε και για το, για το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε πόσα επαγγελμάτα θα διαλυθούν από αυτό το πράγμα? Εγώ ξέρω τουλάχιστον ένα, είμαι σίγουρος για αυτό το, γιατί ξέρω τώρα τι γίνεται, ας πούμε, μιλάω με τον, με ένα τεχνικό μου, ας πούμε, στα ηλεκτρονικά, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλω να σας πω περισσότερα όμως,
2: ναι,
1: δεν είναι σωστό, το οποίο είναι ένα επάγγελμα που, να μην σας πω και δύο, έχουν εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται να προσλάβει κανένας
2: υπάλληλο
1: στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Θα κάνει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι.
1: Και τέλεια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Εντάξει, θα ανεβάσει.
1: Και τώρα πώς θα τιμωρήσουμε τους πολίτες. Αντί το κράτος να είναι να προστατεύει τον πολίτη
0: που αυτός είναι
1: και
0: τις
1: καταστάσεις οι οποίες γίνονται γύρω, πώς να εισπράξει, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι, παιδιά, τόσα χρόνια. Είναι εισπρακτικό κράτος.
1: Τελείωσε. Τι συνθήκες να παράγει ο
0: πολίτης. Ναι, παιδιά, μείωσε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
2: Όχι, μείωσε το ΦΠΑ. Πρώτα απ' όλα το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, δηλαδή. Με
0: όχι
2: όλα αυτά που γίνονται.
0: Μειώνει τις τιμές των προϊόντων.
2: Καλά, εντάξει.
0: Μην είμαστε ευχάριστοι.
1: Πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες, τις συνθήκες, να έχει ένα περιβάλλον επιχειρηματικό στην Ελλάδα που να είναι πολύ ισχυρό. Κατάλαβες. Ακόμη δηλαδή και τους απατεώνες, εάν υπάρχει ανάπτυξη επιχειρηματική, τους καταπίνεις ο πλούτος ο οποίος θα παράγουν όλοι οι υπόλοιποι. Κατάλαβες. Δεν θα φαίνονται οι απατεώνες. Αλλά όταν είσαι ένα κράτος που δεν παράγει απολύτως τίποτα, δηλαδή είχαμε τους αγρότες, τους φουκαράδες να πούμε,
2: ναι,
1: και θέλουν να τους εξαφανίσουμε και αυτούς.
2: Αυτό θέλουνε μου, εντάξει. Τελείωσε. Είναι εμφανές πλέον.
1: Γιατί ο Ανεστίδης, μια και τον αναφέραμε, ο Ανεστίδης τώρα τι είναι, απατεώνες δηλαδή. Δεν πλήρωσε επιταγές του. Έχω δει κάτι βίντεο από αγρότες οι οποίοι κλαίγανε. Λέει ο άλλος, έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές και δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Και μου έρχονται να πληρώσω και δεν έχω. Τι είναι αυτός, απατεώνας? Και θα πάει το σύστημα το ηλεκτρονικό και θα τον καταχωρήσει σαν απατεώνα για να μην μπορεί αύριο να κάνει απολύτως τίποτα. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτό λέμε. Εμείς δεν λέμε να μου ο απατεώνας να του δώσουμε και βραβείο. Του πω, ο απατεώνας πρέπει να, όντως, να πληρώσει, να τιμωρηθεί μάλλον, να το πω έτσι.
2: Ναι, αλλά Πέτρο, αυτό που προϋποθέτει ένα κράτος δικαίου, το οποίο εδώ εμείς δεν το διαθέτουμε.
1: Εμείς καταθέτουμε τους προβληματισμούς.
2: Ναι, αυτό απαιτεί ένα κράτος δικαίου, το οποίο όλες οι αποφάσεις θα έχουν σαν πρώτο μέλημα τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό εδώ πέρα, αν υπάρχει όντως όπως το περιγράφεται αυτό το σύστημα βαθμολόγησης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε παραγράφους για κάθε περίπτωση ειδικές.
1: Με κάποιο τρόπο και σου
2: ναι,
1: η ανάπτυξη δεν θα έρθει, να πούμε, με το να...
2: Γιατί το τσουβάλιασμα...
1: Στη καλο... να είμαστε πιστοί στις.
2: Το τσουβάλιασμα σημαίνει θέλει να εξαφανίσουν κάποιους ανθρώπους.
1: Πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν εργοστάσια, να βγάζουμε πράγματα, προϊόντα, να ανταγωνιστούμε. Ναι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εκτός από το.
2: Αφού δεν παράγει τίποτα,
1: του
2: τουρισμού, δεν
1: είναι ανάπτυξη αυτό. Το να ξεπουλήσουμε τη Χαλκιδική και την Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη.
2: Δεν είμαστε μακριά όμως. Δεν είμαστε μακριά από τα να πουλήσουμε αυτά.
1: Φυσικά. Μα όχι, τι έτοιμοι, ήδη έχει γίνει.
0: Τι γίνει, δεν είναι.
2: Προσφέρουν κάτι τρελές τιμές να αγοράσουν σπίτια. Τώρα δεν θέλω να πω ότι.
1: Ξέρω.
2: Οι οποίες είναι εξωφρενικές και κάποιος ο οποίος βρεθεί σε ανάγκη θα το κάνει. Γιατί πού θα βρει καλύτερα, ας πούμε.
1: Πάει το πατριωτικό φρόνημα.
2: Ακόμα και το σπίτι που έχω εγώ εκεί πέρα, μιλάμε ότι μας έχουν πλησιάσει, ξέρεις πόσοι.
1: Ναι, ρε, και εμένα και εμάς στην Καβάλα.
2: Και κυρίως από. Μπράβο, είδες. Και κυρίως Βούλγαρη. Ναι. Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Μα όλη η Χαλκιδική έχει γεμίσει. Δεν έχει μείνει και τίποτα.
2: Όχι, έχει ακόμα, αλλά.
0: Έχει.
2: Αλλά κοίταξε, εκτός από τις αρχές Αυγούστου, όλος ο υπόλοιπος χρόνος είναι μόνο ξένοι τουρίστες. Κυρίως Βούλγαροι, Ρουμάνοι.
1: Χωρίς νερό, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
2: Νερό δεν έχει. Τώρα άρχισε να κόβεται και το ρεύμα.
0: Ωραία πράγματα.
2: Είναι καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, προσφέρεις τουρισμό.
1: Έχω εξοχικό, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά δεν έχει νερό, ρε παιδιά. Δεν έχει νερό.
1: Απίστευτο πράγμα.
2: Δεν έχει ρεύμα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Αυτή η ανάπτυξη, λοιπόν, την οποία ας πούμε λένε.
2: Η τουριστική ανάπτυξη, που λες εσύ, όχι για τον τουρισμό που είπε. Εμείς προσπαθούμε ακόμα και τον τουρισμό να το ρίξουμε. Ό,τι μπορούν να κάνουν δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό.
1: Βγαίνει ο Πυρακάκης, το είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή. Βγαίνει ο Πυρακάκης και λέει: πληρώνουμε τα δάνειά μας. Μα το να πληρώνεις το δάνειο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αν ξαναπάρεις δάνειο, είναι σαν να μην πλήρωσε το δάνειο.
0: Συνεχίζεις.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πληρώνω το δάνειο και την επόμενη μέρα πάω και παίρνω ξανά δάνειο.
0: Ένα καινούργιο.
1: Τι έγινε δηλαδή. Ναι.
2: Μετά θα πάρεις ένα δάνειο για να πληρώσεις το προηγούμενο και ούτω καθεξής.
1: Είναι τρομακτικό πράγμα.
2: Γιατί τι είμαστε, Μωρίκη.
1: Σε βόδια. Εντάξει, εγώ δεν είμαι καλός μαθητής, το έχω ξαναπεί. Αλλά αυτά τα. Πώς να το καταλάβεις. Σιγά το πράγμα, δηλαδή. Πρέπει να είσαι Αϊνστάιν, να πούμε.
2: Όχι.
1: Είναι, ρε φίλε.
2: Και υπάρχουν και Αϊνστάιν που δεν το καταλαβαίνουν. Είναι θέμα πολιτική συνείδηση αυτό.
1: Είμαστε καλοπληρωτές στις τράπεζες. Εντάξει, αυτό είμαστε. Πληρώνε τους τόκους.
2: Άμα θες, μην είσαι και
0: όλα. Αν δεν θες, μην το κάνεις.
2: Ναι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μα τι να το κάνω όμως, όταν θα ξαναπάρω δάνειο. Γιατί τι ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι παίρνω το δάνειο, το ξεπληρώνω και δεν χρειάζομαι ξανά δάνειο.
0: Αυτό είναι η έννοια του δανείου.
1: Και όχι, και ισχυρό κράτος τι σημαίνει, ότι δίνω εγώ δάνεια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί να παίρνω εγώ δάνεια, να δώσω εγώ δάνεια. Και να πάρουν τόκους.
0: Πολύ μακριά το πας.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, αυτό είναι επιτυχία και να χαίρομαι. Ελληναρά. Χαίρομαι να πούμε επειδή μας έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Πήραμε δάνειο και εμείς στην τρελή χαρά.
0: Και τώρα που τελείωσε και το πακέτο ανάκαμψης, τι κάνουμε.
1: Άστο αυτό.
0: Τώρα.
1: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Τώρα.
1: Τι ωραία λέξη, και αυτό μπορούσε να γίνει ωραίο ζεμπέκικο.
2: Τώρα αρχίζει η κάμψη.
0: Τώρα.
2: Οι κάμψεις μάλλον, όχι η κάμψη. Τώρα αρχίζουν οι κάμψεις.
0: Πάντα λεφτά.
1: Πήραμε, λέει, πληρώσαμε δάνειο. Γιατί να πάρουμε δάνειο, να μην πάρουμε δάνειο. Και για να μην πάρεις δάνειο πρέπει να παράγεις. Όχι να φτιάχνουμε flyover με τα ταμεία ανάκαμψης και να χαιρόμαστε να πούμε για το μετρό που το κάναμε 40 χρόνια να γίνει.
2: Καλά, το flyover
1: και
2: ήταν.
1: Και να χαίρονται οι πολιτικοί, σαν να το πλήρωσαν αυτοί.
0: Τώρα δηλαδή που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης θα σταματήσει ο flyover.
2: Όχι, το έχει αναλάβει κάποιος το έργο αυτό.
1: Φαντάζομαι πρέπει να τα έχουν από κάπου.
0: Ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα γίνει και το flyover. Κοίταξε,
2: αν σταματήσει αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών.
1: Θα μπορούν να πηγαίνουν οι Βούλγαροι γρήγορα στην Χαλκιδική. Μια χαρά. Τι
2: το πολύ πολύ να γκρεμίσουμε για αυτές τις γέφυρες που κάναμε. Και
1: δεν
2: να
1: έχουμε
2: ξανά...
1: κανένα θέμα με τους Βούλγαρους.
2: Όχι, ρε, μια χαρά είναι οι Βούλγαροι. Όχι, γιατί παλιά τους λέγανε ότι εμάς στο γυμνάσιο μας λέγανε ότι οι αιώνιοι εχθροί μας, οι Βούλγαροι.
1: Οι Αθηναίοι δεν μας βρίζανε εμάς.
2: Βούλγαροι. Ναι, σωστά. Σωστά, Βούλγαροι.
0: Έχει μείνει αυτό.
2: Τρέλα.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Όχι. Βούλγαροι αιώνιοι εχθροί μας, Πασέλιας καθηγητής. Ωραία, λέω, γιατί κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει.
1: Ωραίο θα είναι να πούμε, να λέγαμε εμείς.
2: Τώρα το μεταξύ όλοι οι Βούλγαροι εδώ πέρα
1: ομόλογα
2: είναι.
1: Ομόλογα η Τουρκία.
2: Ναι.
1: Έτσι, mm. Πάμε, τα αγοράζουμε εμείς. Τα παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Και μας δίνουν τόκους. Να παίρνουμε τόκους από την Τουρκία.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι νίκη πατριωτική. Νίκη πατριωτική δεν είναι να πούμε να γλύφω να πούμε να μην πω τι. Τους επιχειρηματίες Τούρκους, τους επιχειρηματίες Βούλγαρους και τους επιχειρηματίες Ρουμάνους πώς θα αγοράσουν ένα κομμάτι γης της Ελλάδας και βγαίνετε με τις σημαίες και χοροπηδάτε να πούμε
0: και να τα έχουμε ξεπουλήσει
1: μπελαρά,
0: όλα.
1: Μπελαρά, πώς τη λένε αυτή τη φρεγάτα.
0: Μπελάρα. Μπελάρα.
2: Μα δεν ξέρω πώς τη λένε.
1: Μπελάρα. Μπελάρα. Αλλού πάει το μυαλό. Έτσι πώς το
0: λένε. Δεν θυμάμαι. Μπελαρά.
2: Εκείνος ο Κίμωνας.
1: Κίμωνας, έχουμε και Κίμωνα.
2: Κίμωνα δεν είχαμε.
0: Φρεγάτα, ο Κίμωνας, ναι.
2: Κίμωνας, δε.
0: Αφού το βαφτίσαμε κιόλας.
2: Που η συγκεκριμένη.
1: Τι έγινε,
2: που το στείλαμε εκεί κοντά στο Ιράν και ο συγκεκριμένος.
1: Υποβρύχια. Τη γέρνανε. Τα ισιώσαμε όμως.
2: Και η συγκεκριμένη παρέα μας, αυτή που τα ξέρουν όλα, να μην ξαναπούμε ποιοι, λένε ότι αυτοί που είναι μέσα στον Κίμωνα, όλοι όσοι ήταν Έλληνες μέσα, όλοι αποστρατεύτηκαν και φύγαν και είναι τώρα μέσα Αμερικάνοι αυτοί οι οποίοι είναι.
0: Στον Κίμωνα.
2: Έτσι λένε.
0: Γιατί, αφού είναι γαλλική η φρεγάτα, γιατί έχει μέσα Αμερικάνους.
2: Γιατί οι Έλληνες φοβήθηκαν που τους πήγαν εκεί κοντά στο Ιράν και σηκώθηκαν και φύγαν. Λέει, αν σκοτωθούμε εμείς για ξένα τέτοια.
1: Δεν λέμε τέτοια πράγματα που κλείεται.
2: Καλά, το ξέρω και εσύ. Λέω ότι λένε. Συνωμοσιολογίε. Εμεί το λέμε. Εμεί το λέμε.
1: Ναι, αυτά είναι σοβαρά.
2: Πού να μέσα στον Κίμωνα είμαστε.
1: Αυτά τα κουτσομπολιά που μα ενδιαφέρουν είναι η Βύση τώρα. Με ποιον θα παντρευτεί.
2: Και αυτό είναι καλό κουτσομπολιά.

0: μου γνώμη ήταν ότι αν δεν είχε συναντήσει αυτόν τον τύπο, θα είχε κάνει διεθνή καριέρα με πολύ έτσι ωραίο, με ωραιότερα πράγματα. Η φωνή της μου άρεσε τώρα αυτή τη στιγμή έτσι όπως τραγουδάει, δεν μπορώ να την ακούσω. Μου άρεσε στο ξεκίνημα της καριέρας της όταν είχε τραγουδήσει.
1: Κοίταξε, άλλα τραγούδια έλεγε τότε, άλλα μετά με τον Καρβέλα.
2: Η Μαντώνα γιατί ήρθε εδώ?
1: Για διακοπές. Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.
0: Και πήγε και στα Μετέωρα, λέει, και έκατσε εκεί με τον κύριο Τάδη, τον έναν τον ηγούμενο, και τα συζητήσανε. Τώρα τι είπανε.
2: Κουτσοπούλη, σταμάτα το.
0: Τα ακούσαμε.
1: Η παρέα δεν ήξερε τη συζήτηση Μαντώνα με τον ηγούμενο.
2: Δεν τι έμαθε, ρε.
0: Η παρέα, είπαμε, πήγε εκεί για να. Για να μάθει τι γίνεται και πώς θα διαβρώσει.
1: Πώς ήρθε να κάνει η Μαντώνα?
0: Ναι, πολύ ναι, ναι, έχω πάει στα Μετέωρα. Σε σχολική εκδρομή, πολύ ωραία ήταν.
2: Τις γέφυρες, δηλαδή. Περπατούσατε άνετα?
0: Έχω και φωτογραφία.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν πρέπει να ανέβηκα στις γέφυρες.
0: Μπα, εγώ δεν φοβήθηκα καθόλου. Βγήκα και μια ωραία φωτογραφία πάνω σε ένα μετέωρο.
2: Μα γι' αυτό φοβάμαι και τα ρομπά.
0: Ήμουνα μετέωρος.
1: Επάνω.
0: Πάνω σε βράχο, επάνω. Άμα σας τη βρω, την έχω σε άλμπουμ. Σας τη φέρω να τη δείτε.
2: Σιγά, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εσύ δεν μπορείς ούτε σε φωτογραφία να δεις. Έχεις ψοφοβία.
2: Καμιά καλή φωτογραφία από τη Μαντώνα θέλω.
0: Από τη Μαντώνα δεν έτυχε να είμαι εκεί να βγω, γιατί άμα ήταν θα πήγαινα να βγω.
2: Με το, και ο Μητσοτάκης νομίζω να κατέφτηκε εκεί.
1: Εντέτης έστειλε χρόνια πολλά.
0: Εδώ έχω φωτογραφία.
1: Αφού ήρθε αυτή, έκανε τα γενέθλια, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, ανέβασε στο τέλος το βίντεο.
2: Α, και ξέρεις
1: τι, είπε χρόνια πολλά Μαντώνα, να μας έρθεις ξανά και του χρόνου.
0: Οχ,
2: φοβερό.
1: Ναι.
0: Κάτι θα συμβεί.
2: Σχόλια κάποιον που λένε, ήρθε η Μαντώνα, εμείς γιατί το κάνουμε αυτό? Για να διαφημίσουμε την πατρίδα μας.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, μόλις ακούσει ο Δανός, ο Νορβηγός, ότι πήγε η Μαντώνα στην Ελλάδα, θα πει ο Δανός. Δεν
1: θα πάω του χρόνου κι εγώ.
0: Εγώ, παιδιά, έχω φωτογραφία με τη Ζωζό Σαπουτζάκη, αγκαλιά, και θα κοιτάξω πάω με τη Μαντώνα. Την απόλυτη ηθοποιό.
2: Με τη Ζωζό αυτή την.
0: Που την υπεραιωνόδια.
1: Ναι.
0: Ωραία, την εκπληκτική. Εντάξει.
2: Ναι, ήταν γυναικάρα.
0: Και τώρα δεν ξέρω, μακάρι να πιάσει, γιατί θα τα πιάσει 100 αυτή. Ακόμα είναι κοκέτα και αυτό.
2: Καλά, άλλο αυτό.
0: Θέλω να σου πω.
2: Τη λέξη κοκέτα.
0: Ναι.
1: Κότα.
0: Το κοκέτα νομίζω είναι γαλλική λέξη. Αν... Δεν ξέρω γαλλικά.
1: Κοκέτα.
2: Ωραία, να μπούμε, πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Κάναμε όμως και ένα ωραίο πολιτιστικό γκαλά εδώ πέρα. Έτσι, πώς το λένε.
2: Είχαμε και άλλα πολιτιστικά, είχαμε. Ένα συγκρότημα 400 χρονών από τη ροκ.
1: Τον Αύγουστο δεν ήρθε κανένα.
0: Που είπε και ο.
2: Να, εσύ ήσασταν μέρη αυτό, νομίζω. Νοέμβριο.
0: Ακούς.
1: Νοέμβριο ή Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο. Τώρα θα δω.
0: Οι σατανιστές, ρε, που είχε πει και ο Πανούσης για τους Rolling Stones. Που έλεγε για τους σατανιστές, έκανε μια πλάκα. Λέει, αυτή λέει, σίγουρα είναι σατανιστές, αφού τραγουδάς αυτή την ηλικία. Λέει, ακόμα δεν μπορεί.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά ρε φίλε, να είσαι δηλαδή αυτό το. Τα συγκροτήματα κάποια ηλικία.
0: Το συγκρότημα είναι νέο.
2: Δηλαδή σε προκαλούν, όχι. Δηλαδή σου βγάζουν κατάθλιψη.
1: Μια θλίψη σου βγάζουν όταν του βλέπει. Ναι. Το να είσαι κάποιο ο οποίο μπορεί να τραγουδήσει και σε αυτή την ηλικία. Κάποιοι μπορούν και ταιριάζει.
0: Το συγκρότημα είναι άλλο πράγμα. Ναι.
1: Αλλά η ροκ, η μπάντα δεν γίνεται.
0: Η μπάντα δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Είναι διαφορετικό το.
2: Πάντα το έλεγα ότι μόλι περάσει τα 50 δεν μπορεί να κάνει ροκ. Και
0: ναι,
2: δεν μπορείς να εμπνευστείς ροκ.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Ροκ,
0: ροκ και κυρίως να παίξεις ροκ σε σκηνή.
2: Και 50 πολύ.
0: Και ειδικά
1: πολύ
0: είναι, όχι.
1: 50, εντάξει, είναι 50, με εξαίρεση.
0: Μεγαλώνει ναι. Το προσδόκιμο της ζωής.
1: Είναι εξαίρεση.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι το 40 είναι...
0: Κοίταξε, αλλάζει και το στυλ.
1: Ναι, ναι.
0: Κανονικά πρέπει να αλλάζει και το στυλ του καλλιτέχνη από μια ηλικία και πάνω.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, όχι να αλλάξει τη μουσική, όχι να αλλάξει τη μουσική, αλλά να πάει σε κάτι πιο νορμάλ, ρε παιδί μου.
2: Μετάλλαξη είναι σίγουρο.
0: Όχι, δεν λέμε για μετάλλαξη.
2: Είναι κανένας εξωγήινος.
0: Δεν λέω για μετάλλαξη.
2: Και μια τεχνητή νοημοσύνη έφτιαξε ένα νέο καινούριο νιγκέιμ. Τι στο διάλογο έπαθε αυτό. Έχεις δει τα τραγούδια, τραγουδάει. Εντάξει, το κοινό, απίστευτο κοινό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα χιλιάδες κόσμου κάτω.
1: Το κοινό είναι το αντίστοιχο με το καινούριο Nick Cave.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι το κοινό του.
0: Έτσι πάει.

0: τόσο ρε παιδί μου, δηλαδή τόσο. Απ' την άλλη μεριά.
1: Μήπως πήγε στα μετέωρα και αυτό.
2: Όχι.
1: Και έκανε κανένα διάφορο.
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επηρεάστηκε από τότε που έχασε το παιδί.
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι, λες.
0: Εσύ θεωρώ λογικά μια τέτοια εμπειρία τόσο φρικτή κατάσταση. Να σε προσγειώσει, όχι να σε τρελάνει έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Να μιλάμε τώρα ξεφτιλίκη. Αγγίζει τα όρια του ξεφτιλισμού. Τουλάχιστον για μένα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα για τους υπόλοιπους. Μπορεί κάποιοι να το γουστάρουν. Εγώ κάνα δύο φορές που τον άκουσα κιόλας και ο τρόπος του τραγουδά είναι, μου θυμίζει τρελέγκα στην κυριολεξία.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε, δηλαδή τρελέγκα. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβε.
0: Η σκηνική παρουσία που λέει.
2: Ναι, αυτό πομπόδες που, ναι, που βγάζει.
0: Αυτή η αλαζονία του μεγάλου καλλιτέχνη.
2: Τιμό Στάρ, τέλος. Ο Θεός.
0: Ο Στάρ, ο Θεός. Αυτή η δίθεν συγκίνηση που τραγουδάει με μια άλλη γυναίκα εκεί πέρα και αγκαλιάζονται πάνω στη σκηνή και αμάνονται. Κάτι αηδίες, πως είναι κάτι καρακιτσαριά να πούμε. Ποιο είναι αυτά, ρε.
1: Ναι,
0: να σου πω κάτι, δηλαδή αν κάποιος μπει και πραγματικά δηλαδή και ακούσει τα τραγούδια του Νιγκέμι πριν από 30 και 40 χρόνια, κατήγγειλαν όλο αυτό το έσχος.
1: Το οποίο σχέση. Μετά το ακολούθησε.
2: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα παραδείγματα.
2: Η μέρα, δηλαδή, μέρα και η νύχτα.
0: Τα βίντεο που έχει γυρίσει με τους birthday party ξεφτύλιζε αυτό το
2: ξεχαμένο
0: ροκ εκείνης της εποχής.
1: Τι να πω.
2: Ναι, είναι τρομακτικό.
1: Τα είναι θέμα, ναι.
0: Ο Ρίτσι Μπλάκμουρ.
1: Άρα είναι μετάλλαξε αυτό που είπε.
0: Μια και μιλήσαμε για ροκ τώρα. Ο Ρίτσι Μπλάκμουρ, τον Deep Purple. Εμφανίστηκε σε μια συναυλία των Deep Purple στη Νορβηγία και έπαιξε το Smoke on the Water και έγινε χαμός στον πλανήτη. Άλλο πάλι. Δεν το δεδοθώ.
1: Όχι. Το Smoke on the Water.
0: Εμφανίστηκε αυτός, ας πούμε, η Deep Purple, ας πούμε, όσοι ήταν από τους τέσσερις, τέλος πάντων, οι τρεις. Αυτός είναι λίγο απόμακρος, ο Ρίτσι Μπλάκμουρ, ο κιθαρίστης, ο βασικός κιθαρίστης. Και εμφανίστηκε, ας πούμε, εκεί πέρα, έπαιξε το Smoke on the Water, δηλαδή ένα τραγούδι που έχει παιχτεί 450.000 φορές.
2: Ναι, ναι.
1: Και παραμένει η πρώτη εκτέλεση καλύτερη για μένα, ανυπέρβλητη.
0: Αλλά εγώ, όμως, θυμηθείτε το την άλλη φορά, μια και το συζητήσαμε, θα σας φέρω τη μουσική από που κλάπηκε το Smoke on the Water.
2: Α.
0: Βέβαια. Θα ακούσετε το Smoke on the Water σε τζάζ μορφή, σε τραγούδι του 66. Την επόμενη φορά θυμίσε τον Αγγελεξίου.
1: Καλά, εντάξει, γίνονται και αυτά.
0: Όχι, γίνονται. 100%. Ακούστε, θα ακούσετε το σκουμό και οδηγότερο.
1: Άκα, ίδιο δηλαδή.
0: Παιδί μου, τώρα αλλάζουν οι δύο νότες. Στην αρχή μόλις θα το ακούσεις.
1: Α, όχι μια παραλλαγή.
0: Καμία, δηλαδή.
1: Αυτούσιο. Με δύο-τρεις
0: παραλλαγές. Πολύ πλάκα. Αν δεν σου το είχα πει ποτέ αυτό.
2: Όχι.
0: Τώρα το θυμήθηκα. Θα το κάνω την άλλη φορά. Θα το βάλουμε στους ακροατές του Yellow Radio να ακούσουν να πούμε από πού οι Deep Purple έκλεψαν.
2: Το σμόγκο το κόντρο.
0: Μόνο αυτή η εκπομπή μπορεί να τα κάνει αυτά, κύριε
1: Σιγκλή. Καλά, αφού είναι η εκπομπή των εκπομπών, ρε, και εσύ, εντάξει.
0: Και ο Ρίτσι Μπλάκμουρ, ξέρεις τι, καλό γκρουπ και εγώ τους έχω ακούσει τους Deep Purple. Από κάποιο σημείο και μετά όμως ήταν, μισούσε πάρα πολύ το punk. Πολύ. Το punk και το rock. Το συχαινόταν. Και ήταν ένας πολύ ιδιότοπος άνθρωπος, ας πούμε. Κατάλαβε.
2: Ξινός.
0: Ξινός και πολύ killer, ας πούμε, πολύ επαγγελματία. Τρία χρόνια συνεχόμενα διακοπές στην Τωρόνη με τη σύζυγό μου και τώρα στον των τριών ετών γιο μου, περικυκλωμένος από Σλάβους και εγώ σαν
1: χαρακτήρας
0: εξωστρεφής που είμαι, δεν έβγαλα με κανέναν μία επικοινωνία. Ναι, αλήθεια είναι, Ιωάννη.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ.
1: Δύσκολο, δεν και εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο να βγάλεις επικοινωνία.
0: Και εγώ εκεί που ήμουν, ας πούμε, σε δύο μέρη που πήγα φέτος, δεν υπήρχε καλά σε ένα μέρος που ήμουν, ας πούμε, εντάξει, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Ούτε Σλάβοι, ούτε τίποτα.
1: Αλλά
0: εκεί που είχε κόσμο, είχε τέτοιους λαούς. Και στη Χαλκιδική που ήμουνα δύο μέρες στο σπίτι του Νίκου, γινόταν τρελάδι.
1: Ενώ μεταξύ και με τους μόνους ξένους που. Καλά, εγώ εντάξει, Και δεν είμαι και καλός στην ομιλία. Ξέρω αγγλικά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Παρόλα αυτά, άτομα με τα οποία μίλησα από άλλες εθνικότητες ήταν ή Αγγλίδες ή Γαλλίδες ή που μιλούσαν αγγλικά. Με
2: γυναίκες βλέπω ήταν όλες. Αγγλίδες και Γαλλίδες. Δεν μας είπες Άγγλους και Γάλλους.
1: Αυτοί είναι φίλοι μου. Αυτοί είναι φίλοι μου. Αυτοί πάρα πολύ καλοί, αλλά είναι συνέχεια μεθυσμένοι. Αυτό είναι το κακό. Άμα είναι ξεμέθυστοι, είναι εξαιρετικοί. Όταν είναι ξεμέθυστοι, αλλά δεν είναι.
2: Α, εξαιρετική.
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν ένα ψιλοτούμπανο, ήταν.
1: Τι ψιλοτούμπανο.
0: Αλλά ήταν, ναι, όπως το λέει. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Εδώ χειροδίκησε, δεν θυμάσαι τώρα. Επειδή είπαμε ότι ο Μητροπάνος ήταν κομμουνιστής, ήρθε και με μπάτσισε και όλες και μετά. Ναι, βέβαια. Είμαστε φίλοι εμείς. Από χρόνια την ξέρω. Αλλά επειδή, ναι, αυτή παιδιά η συγκεκριμένη ήταν συνοδός του Μητροπάνου όταν ήταν στη Γαλλία. Με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε ήταν η μεταφράστρια. Επειδή ξέρει ελληνικά και γαλλικά και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και τώρα δεν ξέρω πώς της έκατσε αυτό που την είπαμε εμείς. Αυτός τα είπε φυσικά, ποιος άλλος.
0: Σου πια
2: είπες. Και ο άλλος έφαγε την πάτσα.
1: Όχι, εγώ ξέρεις τι είπα.
0: Τώρα να μεταξύ ότι που κυμαίνονται.
1: Και εγώ, ναι, εγώ ενώ μεταξύ λέω. Οπότε μιλάει αυτή για το Μητροπάνο
0: και ιστορία. Λέω τώρα θα τον μπουμπουνίξω.
1: Και λέει.
0: Ναι, λέω, αλλά ο φίλος ο Μητροπάνος ένα πολύ κομμουνιστής ήταν αυτός, ρε παιδάκι μου. Ωρε φίλε.
1: Και λέω κι εγώ, ναι, αφού ήτανε. Και μου λέει τι είπες και σηκώνεται από εδώ και από πίσω μου ρίχνει μία και μετά με πήρε αγκαλιά και με φιλούσε. Ναι, σε αγαπάω. Τι με έλεγε, σπάσε με το κεφάλι και μετά αγάπαμε.
0: Και όλα αυτά υπέτειος.
2: Αλίμονο, ποιος άλλος. Πήγες εκεί, τους ανακάτευες, τους μπουρδούκλωσες.
1: Είχε δει ότι ήταν αυτοί έτοιμοι να κραγεί από την πολύ. Πρέπει να είχε πιει πόσα κρασιά.
2: Και άναψε το φυτίλι.
0: Αλλά μόλις κατάλαβα.
1: Γερό ποτήρι.
0: Είπες Μητροπάνο, κάτσε σαν κλασική.
1: Δεν την ήξερε την ιστορία αυτός ότι με τον Μητροπάνο είχε αυτή μια ευαισθησία λόγω της.
0: Το μπουμπουνάου.
2: Το ποπανάς εκεί, τρώει ο άλλος τη σφαλιάρα μετά.
0: Και ενώ μεταξύ η φάση πιένε της ένα ξεμέτησε κιόλας, δηλαδή εκείνη την ώρα που
2: συνήλθε
0: τα
2: μετά.
1: Ναι, ρε, συνήλθε μετά. Ναι, συνήλθε μετά.
0: Είδες το ιδεολογικό υπόβαθρο πως τι κάνεις, σε ξεμεθάει κιόλας.
1: Ταράζει τα μέσα σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ξεμεθάει κιόλας.
2: Την ταρακούνησε.
0: Ωραία, λοιπόν, πήγε τι ώρα.
1: Τι ωραία.
0: Και 23 και 59.
1: Φάγαμε τη σφαλιάρα, ωραία λέει.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Έτσι θα πάμε. Η εκπομπή μας θα είναι Πέμπτη, να ξέρετε.
1: Α, Πέμπτη θα είναι.
0: Πέμπτη, ναι. Η Δευτέρα είναι έκτακτη, θα φίλε.
1: Πού να ξέρω, εγώ έρχομαι εδώ, μου λες τραγουδά, αλλά θα λέγεται τραγουδάμε ανάποδα.
0: Τραγουδάμε ανάποδα.
1: Τελείωσε. Κατοχυρώθηκε.
2: Κατοχυρώθηκε. Άντε, ναι.
1: Εντάξει, να μην χάσω το, με εκείνα τις μπανάνες και τα αυτά και τα, και τα αγκούρια. Καλό ήταν, αλλά το τραγουδάμε ανάποδα μας εκφράζει.
0: Η μπανάνα στο γάμα ήταν με τον Νικολό. Εντάξει. Έγινε πρόεδρος στο Βόλεϊ.
1: Άστο να τρώει μπανάνες εκεί πέρα. Τουλάχιστον να δίνει στα κορίτσια κανένα φρούτο, κανένα αυτό να.
0: Τι εννοεί.
2: Τι.
1: Εννοώ να το πράγμα του προσέχει να παίρνουμε νίκες. Τα φρούτα έχω. Καλά, εσείς που πήγε το μυαλό σας.
2: Φαινά δεν πήγε το μυαλό μας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λες.
0: Όπου πήγε σε όλους.
1: Φρούτα είπα.
0: Να δίνει.
2: Ή θα πεις τώρα να δίνει στα κορίτσια κανένα φρούτο.
1: Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να τρέφονται οι αθλήτριες. Με βιταμίνη C και όλα τα υπόλοιπα που έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά.
0: Αυτό δεν έχει.
1: Μα το για σας παρακαλώ.
0: Η Εύελεξη άκουσε φρούτο και μέσα στο.
1: Κατευθείαν. Εσείς έχετε πολύ βρώμικα μυαλά, έχετε.
0: Όχι εγώ.
2: Όχι.
1: Κυριολεκτούσα,
2: καθόλου.
0: Η Εύελεξη με κοίταξε περίεργα.
2: Δεν κοίταξα περίεργα. Προσπαθώ να καταλάβω τι λέει τώρα.
0: Παρασύρθηκα κι εγώ.
2: Κοίταξε κι εσύ, κοίταξα κι εγώ.
0: Πόσο εύκολα παρασύρω.
2: Ναι, ξέρω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω το σύνολο.
1: Να τη πηγαίνει να τη κάνει τραπέζι ενώ σε τέτοια. Όχι να τη πηγαίνει σε σουβλά. Και σε μπριζόλες και σε τέτοια πράγματα. Αθλήτριες είναι.
0: Αθλήτριες.
1: Τι να τρώμε εκεί πέρα και σε γύρους.
0: Στην
1: Τωράχη τη φέρνει. Ναι, εντάξει.
0: Εκεί τι να έρθει.
1: Εκεί δεν θα φάνε, εκεί θα διασκεδάσουν. Θα ακούσουν ένα τραγούδι.
2: Έχει φαγητό.
1: Έχει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Για μεζέ δεν είναι. Δεν φάνε γεύμα.
0: Σωστό. Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβατε, είναι μια εκπομπή κουκουρούκου.
1: Ό,τι να είναι δηλαδή.
2: Κουκουρούκου. Όχι.
1: Κοίταξε, πάντως αυτές είναι πιο ωραίες εκπομπές, γιατί έχουμε και εμείς τον ενθουσιασμό της επιστροφής.
0: Εγώ δεν έχω τον
1: χρόνο. Καλά, εσύ την έχει. Ποτέ δεν έχει.
0: Στεναχωρέθηκα. Βέβαια, εγώ τελείωσα τις διακοπές μου επειδή.
1: Εσύ δεν έχει ποτέ ενθουσιασμό. Μόνο όταν εκνευρίζει και τα ρίχνει, μόνο τότε ενθουσιάζει. Εμεί
0: τον προηγούμενο κύριο που.
1: Εμεί ενθουσιαζόμαστε έτσι μόνο που ήρθαμε εδώ, πήραμε την ατμόσφαιρα του στούντιο.
0: Τώρα θα σου έρθω καμιά μέρα ακόμα.
1: Θα σε πάρω εκεί να πάρει τη συνέχεια.
0: Δεν θα πάρω τη συνέχεια.
2: Θα ξαναφύγει.
0: Εγώ θα εσύ.
1: Ένα τριήμερο θα τον πάω μια βόλτα.
2: Να τον πας.
0: Με το ζόρι δεν θέλω εγώ τώρα.
2: Ξέρω, ναι.
0: Να, μια και με πιέζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Τραβάτε με κασκλέο.
1: Να βρούμε ένα καλό τριήμερο να πάμε.
0: Ναι, τριήμερο καλό.
1: Μπορούμε να πάμε και όταν παίζει πάω κάτι να πάμε να το δούμε εκεί πέρα με τους παοξίδες απέναντι να γίνει χαμός.
2: Τι θες τώρα, να μαλώσουμε όλους?
1: Δεν θα μαλώσουμε. Όχι. Όλοι οι Αργιανοί, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Λίγο τσάκα, να ξεφτάσουμε.
1: Πάω το Σάββατο.
0: Χώθηκε ο παοξίδες. Πάω να απαντήσω εγώ. Όχι, όχι. Και χώθηκε αυτός και λέει άντε σταματήστε.
1: Πάω το Σάββατο, αυτό πρέπει να το πω, αυτό πρέπει να το πω. Σε καθαρά παοξίδι του μαγαζί, όπου είναι φίλος μου, πολύ καλός αυτός που το έχει. Παοξίδι, αλλά πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, και κάνω και live που και που. Και έχω πάω πήγε καμιά δεκαριά χρόνια. Όταν πήγαινα, με έλεγε, σε παρακαλώ, δεν θα λες ότι είσαι Άρης εδώ, γιατί θυμώνουν, γιατί κάνουν, γιατί δείχνουν. Mm. Περνά σιγά σιγά τα χρόνια. Άρχισαν να φυτρώνουν όλο και πιο πολύ οι δικοί μας. Προχθές το Σάββατο λοιπόν πάω εκεί πέρα. Κάποια στιγμή έρχονται διάφοροι. Λέει ένας, τώρα του λέει αφεντικό, να μετρηθούμε. Λέει τι να μετρηθούμε. Όσοι είναι άρχισαν να σηκώσουν το χέρι τους. Και σηκώνουν 7 άτομα το χέρι τους. Άρης, όσοι είναι πάω 3.
2: Α, ορίστε.
1: Λέει αυτός. Καλά, και τι να κάνω τώρα. Και το χειρότερο από όλα του λέει, τι λογαριασμό κάνουν οι Αργιανοί και τι λογαριασμό κάνουν οι Παοξίδες. Κάνε τώρα και λέει, πάνω σε αυτό δεν μπορώ, να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς έχω εδώ το φίλο μου που έχει ένα κακό μόνο ότι είναι Άρης και λοιπά και αρχίζει, ξέρεις, και το γλύψιμο το ωραίο. Λέω, άντε σταμάτα του, λέω, μη μιλάς καθόλου. Σε έχω κάνει το μαγαζί άνθρωπο. Από εκεί που δεν ξέρατε να μιλήσετε ελληνικά, ήρθαν εδώ οι Αργιανοί, το κάνανε το μαγαζί κανονικό.
0: Ωραία, πολύ ενθουσιώδη σε βλέπω.
1: Είμαι. Ναι. Ήρθα τώρα
0: πριν. Την ομάδα όμως. Την αλήθεια. Φαντάζεσαι να έκαναν τίποτα.
1: Καλά, σίγουρα ρε βοήθησε.
2: Άσο το φαντάζεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως.
0: Προχθές τυπούσα ξυλό και με άρπαξε. Μας λέει αυτό είναι αιγυπτιακό
1: έθνο. Και όπως σας είπα και πριν, παιδιά, αυτό που πέρασα χθες, δηλαδή μετά τόσο καιρό να μπω χαριλάου και να πάρω την άβρα. Άλλο πράγμα.
2: Πήρες τη δόση σου, δηλαδή. Εντάξει.
1: Το ήταν.
0: Και έρχεται και καπάκι η δόση Γαβριλίδη, του διευθυντή σου.
2: Τι άλλο θες μετά.
0: Τι άλλο θες.
1: Μία δόση πίσω από την άλλη.
0: Γέμισε η ζωή σου.
2: Σούπερ ντούπερ.
0: Τι θες άλλο.
1: Τίποτα.
0: Και τώρα κάτι θες, ξέρω εγώ. Μπορώ να τα λέω αυτά.
1: Καλά, κοίταξε. Πάντα ο άνθρωπος κάτι παραπάνω θέλει.
0: Ναι, τι θα θέλατε τώρα, παρεμπιπτόντως έτσι και να κλείσουμε. Αν θέλει, λέξει, ξεκινάω από ένα. Γρήγορα, γρήγορα σκέψη, τι θα
2: θέλατε. Ένα γλυκό θέλω.
0: Γλυκό. Ναι, τα σοκολατάκια μας έρθουν. Μπράβο, ωραία τα σοκολατάκια μας. Και από το Μίλτο, το χορηγό μας.
1: Α, ναι, πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία, ναι.
2: Εξαιρετικά γλυκά.
0: Εξαιρετικά.
1: Κοίταξε, εγώ και πριν μάθω ότι είναι χορηγός μας, από εκεί πάντα ψώνιζα και είναι πάρα πολύ ωραία γλυκά. Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ και παυξάνω.
1: Οπότε.
0: Θα ήθελες, δηλαδή, τώρα.
2: Τώρα ένα γλυκό, ναι.
0: Θα ήθελα γλυκό, αλλά ξέρετε τι.
2: Τι.
0: Τώρα θα σου πω, ρε παιδιά, μ' αρέσει αυτό το γλυκό. Τώρα θα γελάστε. Τον μπαμπά, το ξέρετε.
1: Ναι,
2: εννοείται.
0: Φοβερό.
1: Ωραίος ο μπαμπάς, ναι. Πολύ ωραίος.
0: Δεν τον πουλάνε όμως έτσι. Δεν το βλέπω.
1: Έχει καιρό, έχει καιρό.
2: Υπάρχει και σε μεγάλο.
1: Δεν μπορεί να μην
2: το μπαμπά μου άρεσε πολύ αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
2: Και σε μικρά μπαμπαδάκια και
1: όπως,
2: σε μεγάλο.
1: Όπως τα ροξ.
2: Εντάξει, μπαμπαδάκια θα φέρω την άλλη φορά.
0: Βέβαια δεν είναι να τρως πολλά εκεί.
1: Όχι. Ένα είναι μια χαρά.
2: Ούτως ή άλλως σε λιγώνει. Έχει και το σιρόπι, έχει και την κρέμα μέσα. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Ποιος το σκέφτηκε αυτό το γλυκό, ρε.
2: Και όνομα
0: ποιος
2: μπαμπά.
0: Ποιος κυλιόδουλος, να πούμε, σκέφτηκε μπαμπά. Αυτό το γλυκό, τον μπαμπά.
1: Είναι πολύ πετυχημένο αυτό, ναι.
0: Και το γαλακτομπούρεκο.
1: Εκείνο παρά είναι γλυκό και μπουχτιστικό. Εμένα από αυτά το ροξ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Το ροκ, παρεξηγημένο γλυκό, αλλά ναι, πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ξεχασμένο γλυκό. Α. Ναι, από αυτή την άποψη.
1: Και από τη στιγμή που το βγάλαν και σε ροξάκια είναι που είναι έτσι
2: μικρούτσικα. Ναι, ωραία είναι τα
1: μικρούτσικα. Καταπληκτικά είναι.
0: Ναι. Καταπληκτικά. Να βγαίνει μια κυρία, να πούμε. Πας σε ένα ωραίο μαγαζί Και σε λέει αυτό, τι γλυκό θα πει, θα πει ροξ.
1: Όχι.
2: Τι θα πεις.
0: Τι θα πεις, για να πες. Είσαι μια κυρία καλή.
1: Για να φάω γλυκό.
2: Ναι, πες ότι πάτε σε ένα ζαχαροπλαστείο.
1: Παγωτό θα διαλέξω, παγωτό.
2: Παγωτό, τι γεύση.
1: Μόκα, που είναι πολύ έτσι αφροδισιακή. Αφροδισιακή.
0: Αυτό βάλε.
1: Τι έσπω, να δώσει μια ατμόσφαιρα.
2: Εσύ παγωτό.
1: Να δημιουργήσει μια ερωτική ατμόσφαιρα.
2: Θέλω να μπαμπά.
0: Ναι, φαντάζεσαι. Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο ραντεβού, μπαμπά. Έλα ρε, κάτσε σου.
2: Εμένα πάλι μου αρέσουν πολύ τα.
0: Εμείς είμαστε ανατρεπτική εκπομπή.
2: Εμένα μου αρέσουν τα ροδίνια.
0: Θα γελούσε το κορίτσι.
2: Τα ροδίνια ξέρετε ποια είναι.
1: Τα ροδίνια δεν ξέρω.
2: Ροδίνι.
1: Τα ροδίνι, ναι.
0: Καλά τώρα η Εύρυξη.
1: Πόσα χρόνια.
2: Αρχαίο γλυκό και
1: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Θυμηθήκαμε έτσι όλα τα.
0: Εγώ εκμέκαντα ύφη με καϊμάκι.
1: Σε
2: πολύ υποκοτικό είναι εκείνο.
1: Εκμεκ καταήφ.
2: Και εκμεκ και καταήφ.
1: Πολύ ερωτική ατμόσφαιρα.
2: Να το φάλεγες. Ναι, άμα ήσουν με μια κυρία τι φάλεγες. Τι θα παρέγγειλες στο μπαμπά. Για πες.
0: Περίμενα, μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ποτάκι, ποτάκι.
2: Ναι. Όχι, γλυκό, γλυκό πρέπει να παρέγγειλες.
1: Α, για γλυκό είπαμε μόκα.
2: Εσύ παγωτό.
1: Φιντερό
2: θα παρέγγειλες.
0: Ωραία ακούγεται.
2: Ναι, ωραία ακούγεται, εντάξει.
0: Ένα προφετέρο. Και κάνεις και την κίνηση την πρώτη, ας πούμε, παίρνεις, ας πούμε, μέσα από το προφιτερό το δικό σου και φραπ, το δίνεις στην κυρία.
2: Να δοκιμάσει.
0: Κατάλαβες.
1: Αν της αρέσει η σοκολάτα. Αν δεν της αρέσει. Με εδώ πρώτα παραγγέλνει η κυρία, λοιπόν, απαντώ εγώ και αναλόγως με το και τι παίρνει.
0: Και περίμενα να σου πω και την επόμενη κίνηση. Ξεψιλολερώνεται. Παίρνεις τη χαρτοπετσέτα και τη σκουπίζεις.
1: Ποια χαρτοπετσέτα, πρέπει να βγάλεις.
0: Τι σκέφτηκε.
1: Ιδέα δεν έχεις.
0: Τι.
1: Ιδέα δεν έχεις, δεν παίρνεις χαρτοπέτσα, θα βγάζεις το μαντίλι σου και τη σκουπίζεις.
2: Σιγά και εσύ που θα έχει και μαντίλι.
1: Εσύ θα έχεις μαντίλι,
2: είμαι
1: από ραντεβού πας.
0: Σαν τον Νικολό που είχε το μαντίλι.
2: Εντάξει τώρα.
0: Από το κουστούμι.
2: Όχι, τη χαρτοπετσέτα καλύτερα.
1: Ναι, χαρτοπετσέτα παιδιά είναι.
2: Το μαντίλι τώρα.
1: Μπας κλάς.
0: Μαντίλι
2: δεν μου. Μαντήλι.
1: Αυτό λέω, αυτό περιμένουμε. Όχι, ήταν 50, πολύ πίσω πα.
0: Έτσι γίνεται.
1: Μαντήλι.
0: Μια κυρία εδώ πέρα τώρα. Θα σε εντυπωσίαζε μια τέτοια ωραία κίνηση από το.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακή μπορώ να πω.
1: Φυσικά είναι.
0: Αυτά είναι. Νίκο Κατσίκα.
1: Γιατί εγώ τι είπα, ότι είναι άλλα.
0: Πήγε, είπε για μπαμπάδε.
1: Εσύ είπε για μπαμπάδε.
2: Εσύ είπε για τον μπαμπά.
0: Ζητή πιο γλυκό.
1: Εγώ είπα παγωτό, μόκα θα έπαιρνα.
2: Το ροξ του αρέσει, αλλά δεν θα παρήγγελνε ροξ.
1: Δεν θα παρήγγελνα ροξ.
2: Παγωτό μόκα και το παραδοσιακό παγωτό μόκα. Με τον Νεσκαφέ και την κρέμα.
1: Ναι, αυτό λέω, με τον Νεσκαφέ.
2: Ναι, όχι το έτοιμο.
1: Όχι. Το κλασικό.
2: Κατάλαβες ποιο λέμε. Το τιμόκα, το παγωτό. Παλιά το σερβίριζαν σε ψηλό ποτήρι. Κάτω ήταν ο Νεσκαφέ, παγωτό και σαντιγί. Και το ανακάτευε στο διάμεσο πάλι Νεσκαφέ. Και το ανακάτευε εσύ εκείνη την ώρα μόνο σε ψηλό κουταλάκι. Και γινόταν
1: άλλο πράγμα. Καταπληκτικό ήταν.
0: Να πούμε παγωτό και το ανακατεύει.
1: Και θα τη δώσει με το κουταλάκι να φάει πρώτη.
0: Δηλαδή συμβουλέ για να φάμε το φάσκελο του αιώνα. Να πούνε τι είναι εκεί πέρα.
1: Και όχι, πάρε εσύ τον μπαμπάρα σου, πει άσε ρε εδώ πέρα. Παλιωμοδίτη. Πάρε τον μπαμπά.
0: Και παγωτό ήθελες.
1: Τι
0: κατσίκα.
1: Ωραία, θα έπαιρνε το ice cream soda τότε. Αυτό ωραίο.
0: Ice cream soda.
1: Και αυτό
0: υπάρχει ωραία. Ακόμη αυτό.
2: Τι είναι το ice cream soda.
1: Παγωτό που ρίχνει
0: σόδα.
1: Και το τρως με καλαμάκι. Και το πίνεις. Ναι, το πίνεις με καλαμάκι.
2: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Α, φοβερό ήταν και. Τη ίδια εποχή. Με τη
0: μόκα. Παγωτό μόκα δεν το χτυπήσει, λέει με το τέτοιο. Καλύτερα
2: μακρύ το κουταλάκι. Μακρύ κουταλάκι.
1: Μακρύ γιατί. Ναι, αλλά έχει αυτό το καλό. Αν είναι μακρύ το κουταλάκι, δεν θα κουραστεί και να τη δώσει να φάει.
0: Βρε, ας κάτσει μια κυρία να βγούμε και θα βρούμε την
1: κυρία. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.
0: Οι εκπομπές κάναμε, δεν χτύπησε κανένα τηλέφωνο.
2: Πέφτουν τα μηνύματα στα κινητά από
1: εκεί. Πέφτουν τα μηνύματα βροχή.
2: Στα δικά του βροχή έφτουν τα μηνύματα. Βέβαια, τι νομίζει.
0: Εμένα μου έρχονται να βγούμε και μου λένε.
1: Και δεν ανέβασα κιόλας ότι θα είμαι εδώ.
0: Σκέψου δηλαδή.
1: Άμα αρχίσουν και βλέπουν το όνομά μου στην εκπομπή, θα γίνει χαμός. Όλο κυρίες χαμός θα έχουμε.
0: Γίνεται. Υπάρχουν, λέει, και περίφημα μπαμπάδες με ρούμι.
1: Αμάν. Αυτό μου άρεσε. Μπαμπάς με ρούμι.
0: Τέλειο.
1: Εκπληκτικό.
0: Αυτό μπορεί να κάνει και να ενθουσιάσει την πιο σκληρή κυρία.
1: Αυτό μάλιστα. Μπαμπάς με ρούμι. Ναι,
0: ναι, μπαμπά, θέλω να λέω με ρούμι.
1: Αλλάζει το τέτοιο.
0: Θα πει πολύ σκληρός ο τύπος.
2: Ξέρει.
0: Βέβαια. Το ρούμι δεν πίνει όποιος όποιος.
2: Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Σίγκαπο σλίγκ.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Πολύ φλωριά. Ενώ το ρούμι.
1: Το ρούμι, εντάξει.
0: Είναι ψιλοζεμπέκης.
1: Το ρούμι δίνει, δείχνει,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Δείχνει ένα
1: δρυσμό. Άλλο δρυσμό.
0: Δεν πάτε για ύπνο, λέει.
2: Ποιος?
0: Ο Θωμάς λέει. Μας γλιγώσατε, λέει.
1: Καλά, λέει.
0: Πραγματικότητα.
1: Μας τρέλασε. Με
2: όχι
1: τον μπαμπά.
2: Οι μπαμπάδες και όχι τα παγωτά μόκα.
1: Καλά, λέει.
0: Εδώ είναι ακόμη πιο αστείο. Δεν καταλάβατε, λέει. Θεατρικό έργο είναι το ρέπα Παπαθανασία.
2: Α, ναι, είναι θεατρικό.
0: Ναι, ναι, είναι. Δεν βλέπω τηλεόραση, Κώστα, συγγνώμη.
1: Θεατρικό έργο στην τηλεόραση να δει.
0: Τέλος πάντων, πού να το δει.
1: Θα μα τρελάνει. Στο θέατρο θα το δει. Αυτό θα το δει στο θέατρο.
0: Θα το δει στην τηλεόραση το πράγμα.
1: Δεν το πει.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ας πούμε, μόλις ακούω ρέπας. Ρέπας δεν είναι αυτός ο. Ο πώς το λένε, με την ωραία το περουκίνι αυτός.
1: Ναι, ναι, με το περουκίνι αυτός είναι.
0: Δεν κάνω λάθος.
2: Τώρα δεν μου έρχεται ποιος είναι ο ρέπας, ναι, από ένας, την αλήθεια.
1: Αδύνατος με περουκίνι κυρία... και γυαλάκια. Έχει. Ο περουκίνι λες τον άλλον εσύ.
2: Ποιον λες?
1: Το ξανθό περουκίνι λες.
0: Ρέπα.
2: Κάτσε εσύ, ποιον λες?
1: Έλα, βρε, ένας αδύνατος.
2: Εσύ μάλλον άλλον εννοείς.
0: Άλλον εννοώ.
1: Μήπως λες τον τέτοιο.
0: Μήπως δεν είναι αυτός που έκανε μια εκπομπή με την, ένα σύριαλ.
2: Το Ρώμα, λες. Του...
0: Α, Ρώμα το λέμε.
1: Όχι.
2: Καλά λέγω άλλον, λες εσύ.
0: Εντάξει, τα μπέρδευσα, τα έκανε λίγο κουλουβάκο, ναι, τώρα εδώ πέρα. Δεν έχω. Είναι ο Ανδρέας, λέει, από τις Τρεις Χάριτες. Ο αδερφός τους. Ο αδερφός.
2: Α, από κατάλαβα. Τις, ναι, ωραία, φοράει περουκίνη.
1: Αυτός μάλλον,
2: όχι, βρε,
1: όχι, δεν φοράει. Εσύ ξέρεις με ποιον.
0: Άλλο, ρε, το Ρώμα εννοούσα.
1: Το περουκίνι το φοράει.
2: Εσύ, ναι, όχι, εσύ λες άλλον. Εσύ λες άλλον. Ο, πώς τον λένε?
0: Ο Κώστας.
2: Ο Κώστας λέει άλλον. Κατάλαβα.
1: Όχι, εγώ ξέρω ποιος είναι ο ρέπας. Για το περουκίνι δεν ήμουν σίγουρος, αλλά τώρα προσπαθώ να θυμηθώ και
2: κατάλαβα,
1: μάλλον όχι.
2: Είναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Με, ναι. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, μια χαρά όλα. Τα είπαμε. Είπαμε και τι γλυκό θα παραγγέλνετε όταν θα βγαίνετε με μια κυρία πρώτη φορά. Γιατί με τη γυναίκα σας, εντάξει, άμα είστε και καμιά 30 χρόνια παντρεμένη.
2: Θα παραγγείλεις τον μπαμπά.
0: Ναι, αν δεν τζακωθούν μέχρι να τζακωθούν. Γιατί. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να φάνε παγωτό, έχουν τζακωθεί.
1: Η εκπομπή πάει ακόμα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Εντελώς χαλαρούς από ό,τι βλέπω. Άμα κερδίζω, Άρης, χειρότερα.
0: Καλοκαίρι θα έχουμε.
1: Χειρότερα θα κάνουμε, εντάξει. Έχει, ναι.
0: Θα κάνουμε και κανένα παρτάκι. Κανένα.
1: Βέβαια θα κάνουμε. Τώρα ετοιμάζομαι. Εγώ εδώ πέρα ετοιμαστείτε και για.
0: Θα φέρω εγώ και γλυκό κουταλιού που έβγαλα το καλοκαίρι.
2: Τι.
0: Καριδάκι.
2: Α, καριδάκι.
1: Θα κάνουμε και μια βραδιά μουσική εδώ
0: πέρα. Κάτσε να μιλήσουμε για τα γλυκά τώρα.
1: Με μουσική.
0: Δεν θέλουμε να ακούσουμε μουσική.
1: Για ρώτα τους ακροατές. Άμα κάνουν μια εκπομπή και παραγγέλνουν τραγούδια στραβά, θα τους πάει. Για ρώτα.
0: Θα παίξουμε, ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Και εγώ θα κάνω το πρόγραμμα. Εγώ θα δώσω παραγγελίες.
1: Θα φάμε ξύλο.
0: Καθόλου.
1: Και ο κόσμος θα δίνει. Ο κόσμος θα δίνει.
2: Εντάξει, και οι δύο. Θα κάνεις εσύ. Θα βγάλεις εσύ το playlist, ναι, και μετά ο κόσμος θα ζητάει τα τραγούδια που θέλει.
1: Θα φτιάξει τον κορμό.
2: Ναι.
1: Και μετά μπορεί ο κόσμος να.
2: Ναι.
1: Θα φτιάξει ένα κορμό.
2: Έτσι θα το κάνω.
1: Σου επιτρέπω.
0: Του αντίπατο ζηλεύω πολύ, δεν μπορείτε να το παίξετε.
1: Πώς δεν μπορούμε, πανεύκολο είναι. Σιγάρε. Και το απαγγείλεις εσύ όμως. Εγώ το τραγουδίω. Θα απαγγείλει αυτός. Γιατί στην αρχή έχει ποιήση από απαγγέλει.
0: Σωστό. Όχι, εμένα μου αρέσει το ρεφρέν.
1: Το ρεφρέν το πω εγώ, εντάξει. Μην ανησυχείς. Σιγά
0: το ρεφρέν, τρελό.
1: Επειδή είμαι τη κουλτούρα, δεν λέμε και τέτοια άνετα.
0: Λέτε.
1: Πώς. Εγώ τι θες λέω, ρε. Αρκεί να μην εκτεθώ στον κόσμο.
0: Μην ξεχάσετε να παίξετε και του Χριστάκη αυτό το λατρεύω.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Ναι, αυτό μην δίνει.
2: Είπε δεν θα το βάζει αυτό φέτος. Έτσι δεν είπε.
1: Θα βάλω το σπάσε.
0: Με το που το βάλετε.
1: Δεν θα το βάλω αυτό. Θα βάζω το σπάσε βρε παραμυθά. Όλο θα και θα και θα.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
2: Και είναι και διαφορετικό.
1: Είναι στον ίδιο δίσκο και το ένα είναι πίσω από το άλλο.
0: Και ταιριάζει την Ελλάδα.
2: Μα φυσικά και ταιριάζει.
0: Αυτό μόνο για τους πολιτικούς.
2: Για όλους ταιριάζει.
1: Παιδιά, αυτό λες και...
0: Για τους πολίτες.
2: Για όλους ταιριάζει.
1: Αυτό είναι λες και είναι γραμμένο για, την, για να γελάσουμε έτσι σαν τραγούδι.
2: Και δεν το παίζουν αυτό, γιατί όλοι παίζουν την κανάρα.
1: Την κανάρα έχει, ναι, αυτό δεν το ξέρουν πολύ.
2: Ενώ το άλλο το παίζουν όλοι.
1: Εγώ το είχα μισό, αλλά θα το βάλω ολόκληρο φέτος. Γιατί έχει, ωραίο, έχει και πλάκα.
2: Ωραία, βγάλε την κανάρα και βάλε αυτό.
1: Κανάρα δεν την έχω, ρε παιδιά. Καμιά φορά τη λέω. Αλλά
0: δεν
1: έτυχε.
0: Ξέρω, πότε ήρθα και.
1: Έτυχες τώρα εσύ. Εντάξει.
0: Και η Εύη Αλεξίου έχει δει και τις αντιδράσεις.
1: Ωραία, θα βγάλω την κανάρα.
2: Να, ορίστε,
1: και
2: είδες,
1: θα
2: να.
1: Παίξω ό,τι θες εκείνη τη μέρα. Αρκεί να σε δούμε
0: ναι,
1: μια
0: φίλε,
1: φορά.
0: Ανοίξτε πρώτα.
1: Και πέρσι ανοίξαμε, αλλά δεν σε είδαμε.
0: Πέρσι είχαμε πολλές δουλειές. Μαλώναμε, προσπαθούσαμε εδώ πέρα να συγκρατήσουμε τον κόσμο. Πούλα φύγει, ιστορίες, γίνονται χαμός.
1: Ναι.
0: Αλφα-σίγμα, αλλαγές. Τι βγαίνει.
2: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Ναι.
1: Φύγε εσύ, έλα
0: εσύ. Εγώ, σαν διευθυντής, πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Δεν είμαι σαν κι εσάς.
1: Ναι.
0: Όποτε θέλετε έρχεστε μετά από τρεις μήνες. Μα τα λέμε αυτά.
2: Να τα λέμε, ναι, τι να κάνουμε.
1: Στην πρώτη γραμμή και στο πρώτο τραπέζι πίστα όλα.
0: Δεν μπορούσε να έρθει δηλαδή έκτακτα μια φορά. Να πει τι κάνετε κύριε παιδιά. Δεν μπορούσε σε έβλεξη. Μην γελάσει.
1: Άρα τώρα με σένα τα έβαλε.
0: Φυσικά.
1: Άφησε μένα, έπιασε σένα.
2: Ήρθε η σειρά μου.
0: Σήμερα μια χαρά σε συμπεριφέρθη.
1: Δηλαδή το άσχημα πως είναι. Θέλω να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να κοιμηθούμε.
2: Πάμε, ναι.
0: Φεύγουμε, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Είμαι και την Πέμπτη, δεν ξέρω πού θα είστε εσείς την Πέμπτη.
2: Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα δούμε.
2: Μην με κοιτάτε έτσι.
0: Ευελεξίου, απολύεσαι.
2: Τι να κάνω.
0: Μετά από τρεις μήνες θα έρθεις ξανά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ λογικά θα είμαι, αλλά θα σου πω όμως γιατί δεν ξέρω τις δουλειές μου.
0: Καλά, γουρ, εντάξει. Δεν θα σε απολύσουμε εσένα. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα γλιτώσω εγώ.
2: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Θα μας βαθμολογήσεις σαν τέτοιο.
2: Σαν τι.
1: Στους απολύτες και εμάς.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Always been out on a limb. I've been hard to mend like a kick in the shins.

0: Thank you very much.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

stuff like her. I turn her head around like on The Exorcist.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

We're gonna do one called Even Trolls Love Rock and Roll. Yes.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?